Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931. Nova 931.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Όλα ψέμα, ότι πέθαινες για μένα. Ήταν ψέμα σαν και σένα, δύο όψεις σαν το κέρμα. Εγώ έψαχνα μια λύση, ο Θεός να με κρατήσει. Και εσύ έψαχνα.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931.
0: Νόβα 931.

Μαρία, βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο deck.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει όταν λες τη μέρα νύχτα και το κέντρο.

πάλι φτάσαμε στο τέρμα. Πάλι στα συνηθισμένα. Άσπρη μέρα δε χαράζει και το πλοίο μας βουλιάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γέλιο βλέπει.

0: 9.31. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Nova 931.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Έλα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Νόβα 931.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει.

0: σύζυγό σας. Γιατί
1: πάρε μαζί σου στο κινητό
2: το Nova
1: 93.1.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931.
3: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιό...
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιό...

0: χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα τρία βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 2541-074-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
2: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Nova 931.
5: Nova 931.
6: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Νόβα 931.
4: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
4: Χορηγός της εκπομπής
0: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
9: αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
10: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
10: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
9: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
11: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
12: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
13: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
14: Πρωί την ατυχία μου!
15: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
14: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
15: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
15: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
16: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
15: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Light, έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε, χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Nova

0: 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκορνία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στο σημερινό μας ραδιοφωνικό ραντεβού, Τετάρτη 13 Μαΐου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους που συναποτελούμε την πρωινή παρέα. Είτε ζούμε εδώ της ελλαδικής πραγματικότητας, είτε ζείτε στο εξωτερικό τις δικές σας πραγματικότητες, στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείστε επαγγελματικά και έχετε εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια. Απευθύνομαι επίσης την καλημέρα μου στους ομογενείς, οι οποίοι παρακολουθείτε μέσω ημών και είναι μεγάλη τιμή τα νέα της πατρίδας. Μπράβο στο παλικάρι, χαιρόμαστε πολύ. Ήταν το πρώτο τραγούδι το οποίο προκρίθηκε στον πρώτο προκριματικό κύκλο. Μπράβο στον Ακύλα. Στην περίπτωση του φαίνεται ότι, ενώ δεν το συνηθίζουμε στην Ελλάδα, τη συνεργατική δεν την έχουμε, φαίνεται ότι εδώ έχουν δουλέψει από κοινού πολλοί άνθρωποι προκειμένου να επιτευχθεί ένας σκοπός.
6: Πάντα μέχρι να τα φτάσω.
7: Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ πίταγων και τσέξε όλου να γράψω.
5: Ετοίμασαν λοιπόν ένα τραγούδι για, πολύ κατάλληλο για αυτήν την διοργάνωση, τη Eurovision. Το οποίο τραγούδι μέσα έχει τις δυνότητες του παλικαριού, δηλαδή να χορεύει, να έχει σκηνική παρουσία, φωνή και να απευθύνεται στους νέους με πολύ, πώς να το πω, χορευτικό μαζί με τεχνολογία, περνάει από δωμάτια σε δωμάτια. Εν πάση περιπτώσει έχει ετοιμαστεί ένα πολύ ωραίο, σκηνικό αντάξιο του θεσμού και των δεδομένων που χρειάζεται αυτός ο θεσμός. Μακάρι και μπράβο του να μας φέρει το βράδυ του Σαββάτου το πρώτο βραβείο να διοργανώσουμε του χρόνου την Eurovision στην Αθήνα. Για το τραγούδι, το νόημά του, το περιεχόμενό του, το τι θέλει, τι μήνυμα εκπέμπει κτλ. Θα ακούσετε πολλά πράγματα από τους ειδικούς. Να σας πω την ίδια, δεν είμαι και ο πλέον κατάλληλος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις σημερινές μας παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι. Αυτό που συνέβη χθες εγώ το διαβάζω σε δύο παράλληλα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, για άλλη μία φορά ο υπόκοσμος της αριστερής βίας μπήκε μέσα στα πανεπιστήμια. Τώρα να ξεκαθαρίσει λογαριασμούς, ιδεολογικές διαφορές δεν με ενδιαφέρουν καν, είναι ό,τι πιο αναχρονιστικό συμβαίνει στην πατρίδα μας, η οποία εκτίθεται παγκοσμίως σε μια στιγμή που το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο προσπαθεί να έρθει σε μια επαφή με τα διεθνή πανεπιστήμια και κυρίως να προσελκύσει, αυτό είναι το ανέκδοτο, να προσελκύσει ξένους φοιτητές οι οποίοι θα έρθουν σε ένα πανεπιστήμιο στο οποίο εισβάλλουν ενδεχομένως πανεπιστημιακοί με κουκούλες και δέρνουν άλλους φοιτητές μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο. Τι να σας πω. Πάντως,

0: Χθες, για άλλη μία φορά, σε δύο πανεπιστήμια, ο υπόκοσμος της αριστερής βίας δεν συνελήφθη από την αστυνομία, η οποία πήγε, αλλά συνέλαβε μάλλον εκείνους που έτρωγαν το ξύλο, γιατί οι δράστες είχαν ήδη καταφέρει πρώτα απ' όλα να μπουν και μετά να φύγουν, δεν θα κάθονταν εκεί να περιμένουν την αστυνομία να τους συλλάβει. Αλλά συνέβη και κάτι ακόμη, κυρίες και κύριοι. Ο υπόκοσμος της αριστερής βίας δυστυχώς δεν έγινε κατορθωτό να δικαστεί από τη δικαιοσύνη. Δεν ασκώ κριτική στην απόφαση του δικαστηρίου, τουναντίον. Όπως είπε η εισαγγελική πρόταση, και η οποία έγινε αποδεκτή από την έδρα, από τους δικαστές, δεν μπόρεσαν να υπάρξουν εκείνα τα στοιχεία προκειμένου να καταδικαστούν οι τρεις κατηγορούμενοι για την διαπόμπευση του Πριτάνεως του Οικονομικού Πανεπιστημίου κ. Μπουραντώνη που συνέβη πριν από 6 χρόνια. Πάμε λοιπόν να ανακεφαλαιώσουμε. Όταν λοιπόν ο υπόκοσμος της αριστερής βίας δεν μπορεί να συλληφθεί από την αστυνομία, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έγινε μια πρόοδος και ότι η αστυνομία πηγαίνει στα γεγονότα, αλλά πηγαίνει κατόπιν εορτής. Και όταν ο υπόκοσμος της αριστερής βίας δεν μπορεί να δικαστεί από τη δικαιοσύνη, πάμε στο πολιτικό τώρα, δεν απομένει κατά την άποψή μου στην κυβέρνηση παρά μόνον να παραδεχθεί την αποτυχία της. Γιατί η κοινωνία δεν βλέπει κανένα αυτοδιοίκητο πανεπιστημίου, δεν βλέπει τίποτα από όλα αυτά τα οποία είναι ενδοπανεπιστημιακή συζήτηση, αυτό που λέμε της ακαδημαϊκής κοινότητας, που ουδόλως ενδιαφέρει την κοινωνία. Η κοινωνία βλέπει την κυβέρνηση και κυρίως βλέπει τον Πρωθυπουργό. Και δεδομένου ότι στον Πρωθυπουργό έδωσε 40% στις εκλογές του 23, περιμένει από την κυβέρνηση να αποκαταστήσει την εφταξία στο ελληνικό δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο, όπως συμβαίνει σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, είτε αυτά λειτουργούν σε αυταρχικά καθεστώτα, είτε αυτά λειτουργούν στα ελεύθερα φιλελεύθερα καθεστώτα της Δύσης, πουθενά, εννοώ στις δημοκρατίες, πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει το φαινόμενο της Ελλάδος, ούτε στον αυταρχισμό, ούτε στην φιλελεύθερη δημοκρατία. Πουθενά δεν συναντάμε τέτοιο πράγμα βίας, ύπαρξης βίας, η οποία βία υπάρχει εδώ και 50 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μια βία στην οποία η αριστερά την απεδέχθη και δυστυχώς η αστική αντίληψη υποτάχθηκε στην αριστερή αυτή, πώς να το πω, προσέγγιση της βίας, γιατί η αριστερά μεταξύ μας από τη βία τρέφεται, ξέρω, ενοχλώ τώρα, το καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζει, ας τα λέμε, ας υπάρχει ένας παλαβός που τα λέει, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι ένας, είμαστε κάποιοι. Λίγοι, εν πάση περιπτώσει, ξέρω ότι οι περισσότεροι συμφωνούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, συμφωνούμε, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ μια κοινωνία να θέλει πανεπιστήμιο με βία. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γιατί το υποθάλπει αυτό η αριστερά? Διότι η αριστερά μέσα από όλο αυτόν τον κόσμο προσπαθεί τον φοιτητικό να φτιάξει εκλογική πελατεία για να συνεχίσει την ύπαρξή της. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να έχουμε μια καθυποταγμένη αστική αντίληψη πάνω σε αυτό το πράγμα. Συνεπώς, για να πάμε στο πολιτικό ζητούμενο, η κυβέρνηση να παραδεχθεί την αποτυχία της και να εγκαταστήσει την πανεπιστημιακή αστυνομία έστω τώρα στο παραπέντε. Αυτό που θέλει δηλαδή η κοινωνία. Τι θέλει η κοινωνία? Να υπάρχει εφταξία, να συνταχθεί, να το πω αλλιώς, να ενταχθεί και το ελληνικό πανεπιστήμιο, τουλάχιστον στα κορυφαία ιδρύματα, όπως ακριβώς είναι όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα του κόσμου, είτε αυτά λειτουργούν σε αυταρχικά καθεστώτα που δεν κουνιέται φύλλο, που δεν τολμάει κανείς να υψώσει ούτε δακτυλάκι, είτε αυτά λειτουργούν σε δημοκρατίες φιλελεύθερες, στις οποίες προφανώς υπάρχουν και αναρχικοί φοιτητές, προφανώς υπάρχουν και φοιτητές που δεν συμφωνούν με την κυβέρνησή τους, προφανώς υπάρχουν όλοι, αλλά δεν μπορεί να τολμήσει κανείς να σκεφτεί ότι θα συμπεριφερθεί βίαια μέσα στο πανεπιστήμιο. Πρώτος προσκεκριμένος για σήμερα. Συνεπώς, αυτά έτσι όπως σας το λέω, θα το θέσω υπόψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος θα είναι στις 9 μαζί μας. Πρώτος προσκεκριμένος για σήμερα, ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, καθηγητής ιστορίας, ο οποίος πριν από 15 μέρες υπέστη 40 λεπτό προπυλακισμό από αριστερούς κομμουνιστές και λοιπούς καθηγητές και άλλους φοιτητές. Γιατί? Διότι ηγείται μιας προσπάθειας του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να βάλει τάξη στις φοιτητικές αιστείες. Και χθες, κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα σας, είχατε και αυτά τα επεισόδια. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, αγαπητέ Άρη. Δυστυχώς, χθες για μία ακόμη φορά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έγινε τόπος όπου ομάδες ακραίες μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με ένα πολύ βίαιο τρόπο με τα γνωστά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα 7 φοιτήτριες και φοιτητές να χρειαστούν περίθαλψη στο νοσοκομείο. Για όσους παρικούν την Ιερουσαλήμ, ξέρουν ότι αυτό δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Έχει επαναλαμβάνεται με το ίδιο μοτίβο εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και πολλές δεκαετίες. Πριν από μερικούς μήνες έγινε σε άλλο χώρο του Πανεπιστημίου, σε άλλη σχολή του Πανεπιστημίου, και πριν από μερικά χρόνια υπήρξα και ο ίδιος ως απλός καθηγητής την ώρα που έφτιανα το μάθημά μου. Ακούστηκαν φωνές, βγήκα έξω και είδα πραγματικά ανθρώπους γνωστούς κάποιους σε μένα, γιατί ήταν φοιτήτρες και φοιτητές, και άλλους άγνωστους να συγκρούονται με έναν τρόπο σοκαριστικό, με καδρόνια να τρέχουν αίματα. Και όταν στη συνέχεια προσπάθησα να καταλάβω τι είχε γίνει, ρωτώντας από εδώ και από εκεί, έμαθα ότι αυτές είναι ομάδες στις οποίες συμμετέχουν και φοιτητές, οι οποίες για λόγους που δεν γνωρίζω και αν διαβάσει κανείς τις ανακοινώσεις των παρατάξεων αυτών, αμφιβάλλω αν θα μπορέσει να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, συγκρούονται μεταξύ τους σε διάφορα πανεπιστήμια, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, και υπάρχουν ακόμη και μετακινούμενοι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό που είχα και μπορώ να το πω σε εκείνη την περίπτωση ήταν ότι οι φοιτητές και φοιτήτρες που είχαν φάει ξύλο ήταν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αλλά αυτοί που είχαν επιτεθεί, κάποιους από τους οποίους οι παθόντες τους γνώριζαν, κάποιοι ήταν φοιτητές και φοιτήτρες αλλά άλλων πανεπιστημίων. Υπάρχει λοιπόν και αυτό το φαινόμενο. Έτσι και έγινε χθες, μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Αυτά κρατούν 1-2-3 λεπτά, όχι παραπάνω. Γίνεται μια καταδρομική επίθεση. Μόλις έγινε λοιπόν αυτή η επίθεση με την απίστευτη αυτή βιαιότητα και ειδοποιήθηκαν η Κοσμητεία και οι Βρετανικές Αρχές, αμέσως εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Όλα αυτά φέρουν κάποιο χρόνο μέχρι να ενεργοποιηθούν, με αποτέλεσμα όταν έρθει η αστυνομία οι δράσεις να έχουν ήδη διαφύγει. Εδώ λοιπόν ξαναέρχεται το γνωστό ερώτημα, το λέμε συνέχεια, εμείς είμαστε παθόντες, γιατί δεν είναι ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στα ελληνικά πανεπιστήμια, δεν συμβαίνουν σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Συμβαίνουν μόνο
0: πώς
1: στα κεντρικά πανεπιστήμια.
0: Αυτό, κύριε Μιχαηλίδη, κύριε Αντιπρίτανη, πώς θεραπεύεται να αποτρέπεται η είσοδος της βίας, δηλαδή αυτό.
1: Άρη, η λύση είναι απλή, την έχουμε συζητήσει. Εμάς ήταν προεκλογική μας διακήρυξη από την αρχή. Πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας. Πράγματα δηλαδή.
0: Δηλαδή ο κύριος Πρίτανης, κύριος Αναστασιάδης και εσείς η ομάδα του, ως Αντιπρίτανης και εσείς κύριε Μιχαηλίδη, ήσταν αφανδόν υπέρ της εγκατάστασης πανεπιστημιακής αστυνομίας.
1: Εννοείται, και μάλιστα. Η συντριπτική πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας θέλουμε ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστημιακό κάμπους, πρώτα στις σχολές και στα τμήματα, πρώτα στα κτίρια δηλαδή. Γιατί το Αριστοτέλειο έχει το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό κάμπους, ταυτισμένο με μια πόλη με πάρα πολλές εισόδους, και επειδή έχει στο κέντρο του ακριβώς και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το ΑΧΕΤΟ, χρειάζεται πολύ προσεκτική διαχείριση στον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η ελεγχόμενη αυτή είσοδος. Και επειδή όσοι γνωρίζουν ξέρουν το Πολυτεχνείο είναι ακριβώς μπροστά από το ΑΧΕΠΑ, εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμη δυσκολότερα. Υπάρχουν όμως λύσεις. Η πολιτεία έχει κάνει αρκετά βήματα. Πιστεύω ότι θα ολοκληρώσει και τα επόμενα που απομένουν. Βέβαια το κόστος είναι μεγάλο. Ποιος θα αποζημιώσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ποιος θα αποζημιώσει την ελληνική κοινωνία για αυτήν τη δυσφήμιση την οποία και εμείς αλλά και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια δεχόμαστε. Γιατί, επειδή δεν είναι προσωπική μας
0: δυσφήμιση, κύριε Μιχαηλίδη, την επομίζεται όλη η κυβέρνηση. Να με συγχωρείτε, την παίρνει την ευθύνη, αυτή την παίρνει η κυβέρνηση κατά τη δική μου άποψη. Δεν θα τη μοιράσουμε. Η αβελτηρία. Σας καταλαβαίνω. Δεν θέλω να μπλέξω εσάς. Εγώ λέω τη γνώμη μου τώρα και οπότε αυτό το δέχομαι.
1: Θα δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Όταν ανέλαβα ως αντιθέση του Αντιπρίτανη, όταν ο Κυριάκος Αναστασιάδης, ο Πρίτανης μας, μου έκανε την τιμή, βρήκα έναν φάκελο, όπως συμβαίνει πάντοτε, με τις εκκρεμείς υποθέσεις. Μία από αυτές ήταν ένα έγγραφο που είχε έρθει από ένα φημισμένο πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, όπου εκεί λοιπόν ο αρμόδιος αντιπρίτανης ουσιαστικά ήθελε να προχωρήσει στη λύση της ακαδημαϊκής συνεργασίας με το Αριστοτέλειο, γιατί όταν είχαν έρθει φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας αυτή στο κάμπους, είχαν συμβεί κάποια επεισόδια. Λοιπόν, εγώ λοιπόν προσπάθησα από την πρώτη στιγμή, όπως τα έφτιαχνε και ο συνάδελφός μου που τον διαδέχτηκα, είμαι βέβαιος, ξεκίνησα αμέσως την αλληλογραφία για να αποκαταστήσω αυτή την ακαδημαϊκή συνεργασία. Πήρε μεγάλο χρονικό διάστημα, χρειάστηκε να κάνω και διαδικτυακή συνάντηση με τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου προκειμένου να τους εξηγήσω τι ακριβώς συνέβαινε. Το δέχτηκαν ευτυχώς και ελπίζω και οι συνάδελφοί μου από το Hong Kong να μην έχουν την προώθηση να διαρρήξουν την ακαδημαϊκή τους συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, γιατί είδαν τα γεγονότα όταν έγινε η επίθεση εναντίον μου. Εδώ, λοιπόν,
0: αυτό δεν το ξέρει το κοινό. Επαναλάβατε το, σας παρακαλώ, κύριε Μιχαλίδη. Εγώ το έλεγα βέβαια, αλλά είναι άλλο να το ακούν από εσάς. Όταν λοιπόν σας προπυλάκιζαν επί 40 λεπτά συνάδελφοί σας, αυτό εξηγήστε λίγο, σας παρακαλώ.
1: Εγώ βρισκόμουν στην αίθουσα VIP του Πανεπιστημίου, που είναι στο ισόγειο του κτηρίου διοίκησης, και μαζί με συναδέλφους μου από τα γνωστικά αντικείμενα από το χώρο του Πανεπιστημίου, για τα οποία υπήρξε ενδιαφέρον, και διοικητικούς υπαλλήλους, στελέχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, συνολικά γύρω στα 15 με 20 άτομα. Εκείνη τη στιγμή υποδεχθήκαμε την αντιπροσωπεία από το Πανεπιστήμιο του Hong Kong, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια τα οποία υπάρχουν στον χώρο της Ασίας, προκειμένου να διευρύνουμε τη συνεργασία την οποία έχουμε ήδη. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή ακούσαμε φωνές και χτυπήματα στις πόρτες. Πήγε πρώτα κάποιος συνάδελφος για να δούμε τι γίνεται. Μας μετέφερε το τι συνέβαινε, και μετά από ένα δεκάλεπτο, αφού η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί, δεν μπορούσαμε να συνομιλήσουμε, βγήκα εγώ ο ίδιος έξω, γιατί εμένα αναζητούσαν. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Επί 40 λεπτά, μισό λεπτό κύριε Μιχαλίδη, θα το πείτε το ζήτημα το μεγάλο. Επί 40 λεπτά προπυλακιζόσασταν λεκτικώς, έχοντας απέναντί σας συναδέλφους σας άλλου ιδεολογικού χώρου και άλλους φοιτητές που διαφωνούν στην προσπάθειά σας να βάλετε μια τάξη διαχείρισης των δωματίων της φοιτητικής εστίας.
1: Ναι, ήταν μια μεγάλη ομάδα φοιτητών, γύρω 40-50 άτομα, ανάμεσα τους και τρία μέλη ΔΕΠ, τα οποία μου συστήθηκαν τα ίδια, διότι εγώ δεν τους γνώριζα προσωπικά, και από εκεί και πέρα άρχισαν να διεκδικούν τα αιτήματά τους με έναν έντονο τρόπο. Τους εξήγησα ότι αυτός δεν είναι ούτε ο χώρος ούτε ο τρόπος. Προσπαθούσα επί περίπου μισή ώρα να μπορέσω έστω να αποφορτίσω αυτό το κλίμα, να τους πάω λίγο παραπέρα από την αίθουσα, γιατί μέσα υπήρχε η αντιπροσωπεία, και όταν διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε καμία δυνατότητα, διότι μου ζητούσαν εκείνη τη στιγμή να αναιρέσω εγώ, να πάρω πίσω μια ομόφωνη απόφαση της συγκλίνου του Ιδρύματος, πράγμα το οποίο φυσικά δεν επρόκειτο να κάνω ποτέ. Και τα επεισόδια κλιμακώθηκαν. Εκεί η κατάσταση ήταν η πιο δύσκολη για μένα, όταν τους ζήτησα να μου επιτρέψουν να φύγω για να πάω 20 μέτρα παραπέρα, που ήταν το ασανσέρ, και να πάω στο γραφείο μου. Εκεί λοιπόν η κατάσταση εκτρακύνθηκε, η ύβρις απέναντι στο πρόσωπό μου, οι πιέσεις, οι προπυλακισμοί ήταν πάρα πολύ έντονοι, με αποτέλεσμα να αισθανθώ αδιαθεσία. Και εκεί, ζητώντας ένα γιατρό, έγειρα σε κάποιον, δεν θυμάμαι ποιος ήταν δίπλα μου, και τότε με άφησαν, αντιλαμβανόμενοι, άκουσα μέσα από το πλήθος να λέγεται: φύγετε τώρα, διότι θα σας κατηγορήσουν αν πάθει κάτι. Ξέρετε, κάποιοι αμφισβήτησαν και πίστεψαν ότι αυτό ήταν ένα θέατρο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα μέτρο με το οποίο μετράει κανείς την αντοχή. Εντάξει, εγώ δεν έχω επαφή με τέτοιου είδους χώρους. Δεν είμαι συνηθισμένος σε τέτοιου είδους περιστατικά. Πρέπει να το πω αυτό. Έχω συναντήσει και άλλες φορές φοιτητικές ομάδες σε έντονο ύφος, αλλά αυτό ήταν κάτι που για τα δικά μου μέτρα ήταν πάρα πολύ έντονο και μεγάλο σε διάρκεια. Και στη συνέχεια βρήκα τον εαυτό μου, γιατί με μετέφερα στο γραφείο μου, και τον ίδιο τον Πρίτανη να μου παρέχει τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια να με μεταφέρουν στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Αυτό είναι το...
0: Άρα πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτό, κύριε Μιχαηλίδη?
1: κοιτάξτε.
0: Από τη μια πλευρά είπατε την πανεπιστημιακή αστυνομία να ελέγχεται είσοδος μέσα στο πανεπιστήμιο και από την άλλη μέσα στο πανεπιστήμιο πια σε αυτή τη λατρεία της βίας, της λεκτικής αλλά και άλλες φορές της πραγματικής όπως θες, τι κάνουμε.
1: Πρέπει να ορθώσουμε όλες και όλοι το ανάστημά μας, διότι μετά από 30 χρόνια στο πανεπιστήμιο δυστυχώς βλέπω ότι ένα μεγάλο μέρος της ίδιας πανεπιστημιακής κοινότητας έχει συμβιβαστεί με αυτά τα φαινόμενα. Θεωρεί ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, ότι έχει αποκτήσει σχεδόν εθνικά χαρακτηριστικά, πράγμα που με θλίβει πάρα πολύ. Ξέρω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων δεν το θέλει, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Χρειάζεται κανείς να πάρει θέση και να αντιδράσει πάνω σε τέτοιου είδους φαινόμενα, αντιδρώντας δημόσια, διότι εχθές ήμουν εγώ, προχθές ήταν ο κύριος Μουναντώνης, αύριο να μην αμφιβάλλετε ότι θα είναι κάποια άλλη, κάποιος άλλος.
0: Τελευταία ερώτηση, κύριε Μιχαηλίδη. Ρωτάει το κοινό, έχω από ένα λογαριασμό του ΕΞ εδώ, με τον τίτλο ΚΚΕ τοπική Οξφόρδης, εάν έχετε διαγράψει φοιτητές για συμμετοχή τους σε επεισόδια.
1: Αν εννοείται. Σε αυτά τα επεισόδια να πω ότι ο νόμος αυτός έχει βγει το καλοκαίρι για τα πειθαρχικά, εφαρμόζεται δηλαδή από τα πανεπιστήμια από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στο Αριστοτέλειο βρίσκεται μια πειθαρχική διαδικασία για φοιτητές και φοιτήτριες που είχαν συλληφθεί στα επεισόδια στα γεγονότα του περασμένου Φεβρουαρίου. Το έχει αναλάβει η Πειθαρχική Επιτροπή του Πανεπιστημίου, τώρα γιατί.
2: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Ο σκύλος μου, ρε. Ναι, μου έκανε ghosting, ρε. Άνοιξε το Θεό σου. Τον άφησα στο Pet Hotel Xanthi για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Xanthi, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Xanthi, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
10: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του και...
11: Το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
10: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
11: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αληθές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
10: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
11: Μπανάκι απ' τα λίγα.
12: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα τρία βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 2541-074-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
7: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
13: Nova 931.
14: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
17: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
18: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
19: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
20: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
21: Πάμε!
22: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
23: Μπορεί να τρέξει.
24: Παίζει να βγει και πρώτος.
23: Μπράβο, πατέρα σου!
22: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
24: Ενισχυτικό και φυσικό.
23: Osteomove.
25: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
26: Από τη Natural Factors.
27: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
29: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
28: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
29: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
30: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου, στον ανωδικό άξονα συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη, στην Πειραιώς, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Φιλαδέλφια και στην παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνης έβαλαν στο Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής και χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχθηκαν από αντεξουσιαστές. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Πάρακ, για το ρόλο της Χεζμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται σήμερα στην Κινέζικη Πρωτεύουσα για επίσημη επίσκεψη, όπου θα έχει αύριο και μεθαύριο συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερα την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
0: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Και καλημερίζω και καλωσορίζω όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, οι οποίες έχετε ενταχθεί τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα της Αγίας Γλυκερίας, μεγάλη γιορτή σήμερα. Και η ομώνυμη εκκλησία, ο ομώνυμος λαός, ναός στην Αγία Γλυκερία γιορτάζει. Άνοδος Γαλατσίου λοιπόν βεβαρημένη και θα συνεχίσει να είναι βεβαρημένη. Σας πηγαίνω στον Πειραιά και στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου. Οι Δημοκρατίας με την Περιφερειακή Τραπετσόνας έχουν κίνηση και η Θιβών προς το λιμάνι του Πειραιά, Θιβών Ρετσίνα, πολύ μεγάλη κίνηση, αν μπορείτε να την αποφύγετε πράξτε το. Θα μου πείτε όπου να πάτε, από την Παραλιακή, και η Παραλιακή έχει προβλήματα, από το Παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα. Δύσκολα τα πράγματα. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά επίσης με προβλήματα. Η άνοδος της Συγκρού, δύο ρεύματα και Κηφισού, αλλά αυτό το ξέρετε. Η Αττική οδός μέτρια θα μπορούσε να πω πως είναι. Ομοίως Μεσογείων και Κηφισίας. Μέτριες προς καλές. Κλείνω με το Σκαραμαγκά. Μικρότερες καθυστερήσεις και στο Σκαραμαγκά έχουμε. Η Σκιστού είναι βέβαια κάτι πάνω από το χιλιόμετρο.
3: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Δύο προσκεκλημένοι σε αυτό το 15 λεπτό που έχω στη διάθεσή μου τώρα, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, δημοσκόπος της Opinion, και αμέσως μετά ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, οικονομικός σχολιαστής από το liberal.gr. Αγαπητέ Ζαχαρία, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, θα πάμε μετά σε αυτό το άγχος του τσιπρίζοντος απολύτως πια Νίκου Ανδρουλάκη, που άρχισε ξανά. Μα αντιγράφουν εντελώς τον ΣΥΡΙΖΑ, τόσο κομμωδία και φουκαροσύνη δηλαδή, ενώ στις παρατηρήσεις τους εναντίον των δημοσκοπήσεων. Αλλά για πες μας αυτή την τελευταία δουλειά που έκανες. Πώς βλέπουν οι πολίτες την διεθνή πολιτική της κυβέρνησης?
9: Προκύπτει ένα συμπέρασμα πολύ σημαντικό. Το 46,5% θεωρεί θετική την αμυντική και εξωτερική πολιτική της χώρας. Είναι ποσοστό, από ό,τι καταλαβαίνεις, πολύ μεγαλύτερο από τις δημοσκοπικές επιδόσεις της κυβέρνησης, ακόμα και από την εκλογική του 23. Άρα δείχνει ότι υπάρχει ένα ευρύτερο μέτωπο ανθρώπων που βλέπουν τη χώρα θωρακισμένη, πιο ασφαλή, λόγω των κινήσεων της κυβέρνησης.
1: Επιμερίζονται αυτοί, δηλαδή ψάχνεις και τι ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι.
9: Ναι, ναι. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι είναι στα δύο. Δηλαδή, από τη μία, πολύ ψηλά ποσοστά, συναντάς ασφαλώς στη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστό κοντά στο 80%, αλλά και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ συμμετέχουν με πάνω από 50% με θετική άποψη για την εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης. Και από εκεί και πέρα είναι όλα τα άλλα κόμματα. Ας πούμε στη λύση ή την πλεύση ελευθερίας είναι στο 20-25% και στα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και τα λοιπά, της Αριστεράς είναι στο 15% και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό...
1: Πολύ μεγάλο και το 15% το κοινό αυτών των κομμάτων σε ποσοστό 15% επικροτεί. Είναι τεράστιο δεδομένο ότι η αντίληψη αυτών των κομμάτων που λανσάρουν στην κοινωνία είναι καλύτερα βούτυρο παρά όπλα και διάφορες τέτοιες αηδίες και ανοησίες.
9: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και ας λάβουμε υπόψη ότι αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει σε μια εποχιάρη που υπάρχει έντονη πόλωση και τοξικότητα. Μια έντονη αντιπαράθεση απέναντι στην κυβέρνηση, δεν είναι. Άρα δεν είναι εύκολο κάποιος
1: να εκφράσει θετική άποψη. Άρα το 50% της κοινωνίας, το ότι έχει μια ανεξαρτήτως αν ψηφίζει ή όχι και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τι ψηφίζει, ενώ ναι. Ναι, δεν το λέω με την έννοια της κυβερνητικής αντιλήψης,
9: ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά το ότι έχουμε 50% πολιτών, το 50% της κοινωνίας που βλέπει ότι εκεί υπάρχει μια επίδοση η οποία είναι υπέρ της πατρίδας, είναι θαρρυντικό να σου πω την ίδια. Για μένα, που έχω, για μένα που έχω έτσι μια ματιά, ναι, πολλές φορές.
9: Κλίμα. Λίγο, συνένεσης και επαναλαμβάνω, σε ένα κλίμα ολίγων αρρωστημένο, τοξικότητας, έτσι δεν είναι όλη αυτή την περίοδο.
1: Από λίγων έως πολύ. Άκου τώρα τι βρήκα σήμερα στην... Για πες την πρότασή σου, συγγνώμη, σε διακόψα.
9: Όχι, και ας σκεφτούμε ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο η εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης έχει δεχθεί έντονη κριτική από ότι είναι ενδοτική, ότι είναι σχεδόν προδοτική, έτσι είναι.
1: Ναι. Η λαϊκή δεξιά, η ακροδεξιά, η λαϊκή δεξιά και η ακροδεξιά πια τι λέει, για πες.
9: Τα πιο, ας πούμε στην ελληνική λύση υπάρχει ένα 27,5%, αν το θεωρήσω, είναι ένα κόμμα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ένα 27,5% που βλέπει θετικό.
1: Μάλιστα.
9: Δεν είναι μικρή επίδοση ο ένας.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια, εντυπωσιακό. Λοιπόν, άκου τώρα τι να διαβάσω λοιπόν και στους κυρίους και τις κυρίες που μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθήσουν και προς εσένα. Αυτό που διαβάζω από τον Σταύρο Παπαντονίου στα στήλη της παραπολιτικής στην Καθημερινή. Γράφει, ως έχει, το διαβάζω ως έχει. Για να καταλάβετε τις εσωτερικές αντιθέσεις που υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ, κορυφαίος τέλεχος του κόμματος έλεγε σε συναισθίαση ότι διαφωνεί με την ηγεσία του κόμματος όχι σε κάτι ίσονος σημασίας, αλλά στην ίδια την κεντρική κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα έλεγε ότι αν το ΠΑΣΟΚ μιλούσε ευθέως για συγκυβέρνηση με την Ουδού και ζητούσε από τους πολίτες να του δώσουν δύναμη να γίνει ισχυρός εταίρος, αυτομάτως θα ανέβαζε τόσο την κυβερνησιμότητά του, όσο και τα ποσοστά του, καθώς οι νοικοκυρέοι που είναι η σιωπηλή πλειοψηφία και θέλουν κυβέρνηση για τη χώρα, θα έβλεπαν αυτομάτως μια εναλλακτική. Σε αυτή την οπτική, πάντως, ίσως να ποντάρει και η Νέα Δημοκρατία μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης. Το ότι έρχονται πια κάποιοι του ΠΑΣΟΚ να συμπλέψουν αυτό που λέμε εδώ και δύο χρόνια, Ζαχαρία μου, είναι μια πρόοδος.
9: Κοίταξε, νομίζω ότι σε επίπεδο κοινωνικής βάσης. Ναι. Ας πάρουμε τώρα για αυτό που συζητάγαμε πριν.
1: Και πρόσεξε, εμείς δεν έχουμε πει να πει ότι θα συνεργαστεί με την Ουδού, απλώς να πει ότι δεν θα κινδυνεύσει η πατρίδα μας στα χέρια μας. Η πατρίδα ακριβώς στα χέρια μας. Ούτε αυτό δεν μπορεί, δεν τολμάει να πει. Ναι, και τώρα τρέχει πίσω από τον Τσίπρα. Ναι, για λέγε.
9: Πρόσεξε να δεις. Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής που είναι πρωτεύουσα σημασίας. Το ότι πάνω από το μισό ΠΑΣΟΚ, από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, τάσσονται υπέρ της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, σημαίνει ότι ό,τι και να λέει μια ηγεσία, ο μισός κόσμος του ΠΑΣΟΚ λέει καλά το πάει στην εξωτερική πολιτική, στην αμυντική. Στα δε οικονομικά που έβλεπα, που είναι το δύσκολο θέμα της κυβέρνησης, πάλι υπήρχε ο ένας τρεις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, όταν κάναμε έρευνα για το Action πριν μια εβδομάδα, που τασσόταν ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο. Νομίζω ότι υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
9: Και το ΠΑΣΟΚ θα το πληρώσει, γιατί τι εννοώ. Ακόμα και όταν εμφανιζόταν την προηγούμενη εβδομάδα με 14,5% στην εκτίμηση ψήφου, μόνο το 10,5% συμφωνούσε με την αντιπολιτευτική του πολιτική και την κατεύθυνση που ακολουθεί. Είναι σημαντικό έβριμα αυτό.
1: Και αντί να διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις, την πέφτουν στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό δεν πάω να το συζητήσω τώρα, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Θα το κουβεντιάσουμε από Δευτέρα, γιατί έχω κρατήσει και αυτά που έγραψε ο κύριος Φαναράστες, αλλά αυτά θα τα βάλουμε την άλλη εβδομάδα στο τραπέζι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Ζακαρία.
9: Και εγώ. Καλή σου μέρα.
1: Κυρίες και κύριοι, και το λέω όλο αυτό διότι αύριο με την άδειά σας και την Παρασκευή θα απουσιάσω. Το λέω από τώρα για να μην λέτε τον έδιωξε, έφυγε, κρύφτηκε και διάφορες τέτοιες ιστορίες. Θα είμαι πίσω με το καλό πρώτο Θεός τη Δευτέρα. Ναι. Λοιπόν, το λέω, ενημερώνω δύο φορές και το τωρινό ακροτήριο και το άλλο στις 10, ενώ τον 9, για να είμαι ξεκάθαρος ότι το είπα, να μην λέτε κτλ. Διάφορα. Διάλειμμα εδώ αμέσως για να έρθει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος.
7: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
10: Ναι.
7: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
14: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. Τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντιστήριο. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος. Και πέρασε.
16: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
17: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
18: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
19: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
21: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
19: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
21: Φυσικά, BioClima.
31: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κάλεσα τον κύριο Κωνσταντίνο Χαροκόπο επειδή συγκράτησα δύο άρθρα του της προηγούμενης εβδομάδας, τα οποία αναρτήθηκαν στο liberal.gr. Το ένα άρθρο έχει τον τίτλο «Έμαθε ο Νίκος Ανδουλάκης πώς δουλεύουν οι τράπεζες» και το δεύτερο, τα βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και θα πρότεινα να τα εντοπίσετε κι εσείς, Το δεύτερο λοιπόν είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ξέρετε, αυτός ο αραβικής καταγωγής αριστερός Μαμντάνη, το βάζω εγώ αυτό, γράφει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, συγκρούστηκε με την πραγματικότητα. Αλλά ας αφήσουμε λίγο τους αριστερούλιδες της Νέας Υόρκης και ας έρθουμε λοιπόν στον Νίκο Ανδουλάκη. Καλημέρα αγαπητέ Κωνσταντίνε.
10: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας.
10: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, έγραψε μένω ανάλγητος κατά κόσμο Νίκος Ταμπακόπουλος τι του είπαν οι CEOs, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τραπεζών στη συνάντηση που είχαν με τον Νίκο Ανδουλάκη, αλλά εσύ το ανέλησες περαιτέρω. Ορίστε λοιπόν, έχεις το λόγο.
10: Κοίταξε, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα από ό,τι εμείς νομίζουμε. Διότι δεν είναι μόνο ο Νίκος Ανδουλάκης ο οποίος ξυφουλκεί κατά των τραπεζών, είναι και ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, οι δυο τους αυτή τη στιγμή διαγωνίζονται ποιος θα καταγγείλει περισσότερο τις τράπεζες. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα του πλανήτη οι τράπεζες να αποτελούν το κέντρο της πολιτικής διαμάχης ανάμεσα στους δύο υποψήφιους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, αν μπορούμε να μου πει, που πλακώνται για το ποιος θα πάρει την πολυθρόνα. Έτσι. Ποιος θα πάρει την πολυθρόνα της αντιπολίτευσης και τι χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιούν το αντιτραπεζικό έτσι, πνεύμα που είχε αναπτυχθεί κυρίως επί ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Φυσικά οι τραπεζίτες πρέπει να απαντήσουν και αυτό κάνανε και κάλεσαν τον Νίκο Ανδρουλάκη να του πούνε δύο λόγια για να καταλάβει τι γίνεται. Πρέπει να καταλάβει ποια είναι η έννοια αυτό που λέμε της αναβαλλόμενης φορολογίας.
1: Ωραία, πάμε λοιπόν να δούμε την αναβαλλόμενη. Γιατί ξέρεις, εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη, το ακούω και από άλλους ανθρώπους ότι αυτό που λες εσύ, που δεν υπάρχουν βέβαια τραπεζίτες με την έννοια των τραπεζιτών του, όπως ήταν ο Ιωάννης Κωστόπουλος, ας πούμε, αλλά εν πάση τόσο των CEOs των τραπεζών, ότι δεν πληρώνουν φόρους, χρεώνουν υπερβολικά την κοινωνία, ότι κάνουν δηλαδή ότι δεν δίνουν δάνεια. Θέλω να πω όλο αυτό το πλέγμα, σε παρακαλώ, που το βλέπω να διαχέεται όχι μόνο στα αυτά τα κόμματα που είπες, αλλά και αλλού. Σε άλλο έμπρος, ας πούμε. Ορίστε.
10: Το πρώτο το οποίο επισημαίνει η αντιπολίτευση, ίσον πλέον αντιπολίτευση, συμφωνώ μαζί σου, είναι ότι πλέον έχουν περάσει τράπεζες στα ξένα χέρια. Πώς πέρασαν στα ξένα χέρια. Οι ξένοι επενδυτές είχαν μπει το 2014 στις τράπεζες και είχαν ακουμπήσει 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα οποία επί Τσίπρα Βαρουφάκη εξαφανίστηκαν. Δηλαδή, οι επενδυτές που έπαιρναν λεφτά στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών το 2014 τα έχασαν. Και αναγκαστικά έγινε μια τρίτη ανακεφαλαιοποίηση που ήταν αχρίαστη, έτσι, το 2015, και τότε μπήκαν οι ξένοι και απέξαν την πλειοψηφία των μετοχών. Επομένως, την πίσω πόρτα για την είσοδο των καταραμένων funds στις τράπεζες, ποιος την έκανε? Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το 2015. Πάμε τώρα στην αναβαλλόμενη φορολογία που είναι πολύ σημαντικό. Τι είναι αναβαλλόμενη φορολογία? Οι τράπεζες είχαν ξεμείνει από κεφάλαια.
1: Αλλά αυτό που είπε, συγγνώμη, σε διακόπτω, τώρα αυτό που είπε στο προηγούμενο ότι τα funds τα έφερε η καλύτερη μνημονιακή κυβέρνηση και στις ενός όσες προηγήθηκαν η κυβέρνηση Τσίπρα. Αυτό επειδή φοβούνται να το διαχειριστούν και οι δεξιοί βουλευτές, αυτό που ξέρεις περνάει στην κοινωνία ότι να ο κακός Μητσοτάκης με τα funds που τα θεριεύει και διάφορα τέτοια. Έτσι, ναι.
10: Να, δύο φορές ήρθαν οι άνθρωποι να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το 2014 που χάσαν τα λεφτά τους, το καταλαβαίνω αυτό, βάλαν 8,5 δις τα οποία εξανεμίστηκαν με φοβερή διαπραγμάτευση της Τσίπρα Βαρουφάκη. Και βάλαν και δεύτερη φορά το τρίτο μνημόνιο. Και πέρασαν από μύρια κύματα και πράγματι οι τράπεζες γύρισαν σελίδα, βγάζουν κέρδη και οι άνθρωποι που πήραν τότε το ρίσκο, έτσι το 2015, ποιος πίστευε ότι η Ελλάδα μπορούσε να πάει μπροστά. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι ρίσκανε και έπαιρναν τα λεφτά τους. Και άρχισαν να εισπράττουν από το 2019 και το 2020 μέρισμα. Από το 2015 μέχρι το 2020 δεν εισέφραταν τίποτα. Ζερό. Πάμε τώρα στον αναβαλλόμενο φόρο. Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι μια μέθοδος να κτίζουν κεφάλαια οι τράπεζες. Διότι αν δεν χρησιμοποιούσαν αυτό το λογιστικό, γιατί είναι μια λογιστική εγγραφή, τότε οι τράπεζες θα έπρεπε να κάνουν διαρκώς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να ακολουθούν τους κανόνες της Βασιλείας 3 που διέπουν το τραπεζικό σύστημα, αυτοί οι κανόνες. Το 2014 έγιναν βελτιωτικές παρεμβάσεις στην νομοθεσία. Και το 2017, που ήταν, επιμένω, ξανά ο Αλέξης Τσίπρας στην Πρωθυπουργία, επεκτάθηκαν οι διατάξεις του νόμου της αναβαλλόμενης φορολογίας για να καλυφθούν οι παραπάνω απώλειες που υπήρχαν από τη διαγραφή των δανείων λόγω των αναδιαρθρώσεων που έγιναν στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, τότε που είχαν γεμίσει οι τράπεζες με κόκκινα δάνεια. Επομένως, η τρίτη φάση του αναβαλλόμενου φόρου, τι έχει και αυτή, την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει την υπογραφή του σε τόσο σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το τραπεζικό σύστημα να κάθεται αυτή τη στιγμή και να ασκεί ένα καταγγελτικό λόγο για να ξεπεράσει τις ενστάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Πάμε τώρα στο κομμάτι του ΣΠΡΕΤ που κατηγορούν όλες τις τράπεζες ότι δίνουν χαμηλότοκα, δίνουν υψηλότοκα δάνεια και δίνουν λίγα λεφτά στους αποταμιευτές. Να αναφέρουμε το ΣΠΡΕΤ ανάστε επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων. Το 2019 ήταν 3 με 4 μονάδες. Σήμερα αυτό το τερατώδες υποτίθεται ΣΠΡΕΤ πού είναι? Ανάμεσα στο 3,5 και στο 4,5. Και γιατί οι τράπεζες προσφέρουν χαμηλά επιτόκια στις καταθέσεις? Διότι οι αποταμιευτές είναι συνηθισμένοι στην Ελλάδα να αφήνουν τα λεφτά τους σε τρεχούμενους ή απλούς λογαριασμούς. Και δεν επιδιώκουν ούτε ανταμόσους σε τίτλους αφαιρού εισοδήματος, ούτε σε προθεσμιακές καταθέσεις. Άρα οι τράπεζες δεν έχουν κανένα λόγο να ζελεάσουν τους καταθέτες με υψηλότερα επιτόκια. Γιατί αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Πού πάνε τα λεφτά εκεί που παίρνουν τα περισσότερα επιτόκια, τα υψηλότερα επιτόκια. Αυτό όμως οι Έλληνες δεν το κάνουν. Δεν διεκδικούν να πάρουν υψηλότερα επιτόκια και να επιχειρήσουν να βάλουν τα λεφτά τους ή στο χρηματιστήριο ή σε αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος ή οπουδήποτε αλλού για να πάρουν κάτι παραπάνω. Όσον αφορά το άλλο μεγάλο παραμύθι της μη χρηματοδότησης οικονομίας, οι δείκτες είναι ενδεικτικοί. Έτσι, θα πω τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα ήταν το 2025 8,8%. Πόσο ήταν στην Ευρωζώνη? 3,5%. Επομένως, οι δείκτες είναι υπερδιπλάσιοι.
1: Αυτό που λες, αυτός όρος, γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε κιόλα, είναι η επέκταση, σημαίνει η δανειοδότηση δηλαδή.
10: Πώς αυξάνεται ο τραπεζικός δανεισμός στην πραγματική οικονομία?
1: Ναι, γιατί το τραπεζική επέκταση μπορεί άλλος να το καταλάβει ότι μεγαλώνουν τα κέρδη και άρα έχει δίκιο ο Τσίπρας.
10: Καθόλου. Η αύξηση των δανείων. Και μάλιστα στις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, δηλαδή στη βιομηχανία.
0: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
15: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
20: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
15: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
20: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
20: Eco Green Energy.
15: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
20: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
15: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
20: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
31: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
20: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
31: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
22: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
22: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
23: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
24: Νόβα 931.
25: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Sky 100,3.
27: Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
28: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
29: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
32: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες Book
7: της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές.

0: prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή από το παλαιό Φαλήρο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Φαλερικό Δέλτα προς την Αμφιθέας, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέα και στην άνοδο της Λεωφόρου Γαλατσίου. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητά πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο και κάμερες ασφαλείας. Τόνισε στον Σκάι αντιπρέτανος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ιάκωβος Μιχαηλίδης, κληθείς να σχολιάσει τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Υπογράμμισε πάντως ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος πανεπιστημιακής κοινότητας που έχει συμβιβαστεί με αυτά τα φαινόμενα βίας, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάρουν θέση και να αντιδράσουν. Ανέφερε ότι εδώ και πολλά χρόνια επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο με ομάδες ατόμων και φοιτητές να συγκρούονται μεταξύ τους για άγνωστους λόγους σε διαφορετικά πανεπιστήμια. Σημείωσε ότι σε θέσεις αυτές συμμετέχουν φοιτητές και από άλλα πανεπιστήμια αλλά και μετακινούμενοι άνθρωποι. Ομάδα περίπου 10 ατόμων εισέβαλαν χθες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και φορώντας κράνη χτύπησαν και τραυμάτισαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη της Φοιτητικής Παράταξης Πολυτεχνικής Σχολή, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στον χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Εν τω μεταξύ, πραγματοποιούνται σήμερα φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της επικράτειας. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη μέρα, αναθεώρησε το άρθρο 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τόμ Μπάρακ, για το ρόλο της Χεζμπολά στο λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στην επιστολή των βουλευτών, επισημαίνεται ότι το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400 από την Άγκυρα. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν οι βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Καθημερινή, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φτάνουν βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Αντιπροσωπείες της Κίνας και των ΗΠΑ άρχισαν σήμερα οικονομικές και εμπορικές διαβουλεύσεις στην Νότια Κορέα, λίγες μόνο ώρες πριν την αποψινή άφιξη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Την είδηση μετέδωσε το κινέζικο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, επισημένοντας ότι οι διαβουλεύσεις αυτές αποτελούν προήμιο των συνομιλιών που θα έχουν αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή στο Πεκίνο οι ηγέτες των δύο χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες ΗΠΑ. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision του 2026 με τον Ακύλα να εντυπωσιάσει τον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι Φέρτο. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε το δεύτερο μεγάλο φαβορί, η Φινλανδία. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο έχει κηρύξει για σήμερα η ΕΔΔ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Στην αθλητική επικαιρότητα για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1 και Κηφισιά Ατρόμητος 0-3.
2: New York. New York. New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Αγιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική,

0: Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, άνεμη δυτική 3 με 5, Μπόφορ και Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στον δρόμο του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
4: Στις 10.30 αναμένεται οι εργαζόμενοι της ΑΔΔ να συγκεντρωθούν στην πλατεία Κλαθμόνος και θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αρχίζουμε από τον Πειραιά. Ο άξονας Θιβών Ρετσίνα, που μας καταλήγει επί της ουσίας στο λιμάνι του Πειραιά, είναι σχεδόν αδιάβατος. Έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Πολλές δυσκολίες και στην παραλιακή προς τον Πειραιά, τόσο στο ύψος του παλαιού Φαλήρου, όσο και του νέου Φαλήρου. Επαναλαμβάνω, πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Η άνοδος Συγκρού είναι ιδιαιτέρως δύσκολη. Η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς την Αγία Φιλοθέη, μέχρι να περάσουμε δηλαδή τα σίδερα Χαλανδρίου. Η άνοδος Γαλατσίου έχει αρκετές δυσκολίες ακόμα λόγω του εορτασμού της Αγίας Γλυκερίας σήμερα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού βελτιώνονται βαθμιδών, αλλά ακόμα ανάμεσα στο Περιστέρι και τη Νέα Χαλκιδόνα έχουν δυσκολίες, ομοίως και ως Καραμαγκάς.
3: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτερ.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Τετάρτης 13 Μαΐου. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους εμάς που κατοικούμε στην Ελλάδα, εύχομαι τα καλύτερα για όλους εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, ξεκινούμε την εκπομπή μας, καθώς ήδη βρίσκεται στο αεροθάλαμο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τον οποίο έχω ήδη αναγγείλει από την προηγούμενη ώρα. Κύριε Μαρινάκη, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
5: Να είστε καλά, κύριε εκπρόσωπε. Ας αρχίσουμε από την χθεσινή έκφραση της τραγωδίας για την Ελλάδα με την ανώτατη εκπαίδευση και τα επεισόδια τα οποία συνέβησαν τόσο στο Αριστοτέλειο όσο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Για να μην χαθούμε στα ίδια και στην επανάληψη όσων έχουμε πει. Περνάει από το μυαλό της κυβερνήσεως έστω και τώρα στο παραπέντε να εγκατασταθεί η πανεπιστημιακή αστυνομία, την οποία ο κύριος αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, μας έλεγε πριν από μισή ώρα ότι εκείνοι θα ήθελαν πανεπιστημιακή αστυνομία.
6: Καταρχάς να σας πω ότι όντως οι εικόνες αυτές είναι θλιβερές και προσωπικά ως απόφυτος δημόσιου πανεπιστημίου είναι ένας από τους βασικούς λόγους που έχω πάρει την απόφαση τα τελευταία χρόνια να κάνω κι εγώ ένα βήμα μπροστά και να ασχοληθώ με την πολιτική, αν και δεν θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία πολιτικό, ούτε θέλω ποτέ να γίνω. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν πρέπει να εξαντλείται μόνο σε ένα πεδίο μεμονωμένα. Εγώ ούτε θα σας κάνω το μαύρο άσπρο ή το άσπρο μαύρο, ούτε θα μηδενίσω. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή σε αυτό το πονεμένο πεδίο, με τεράστιες ευθύνες συνολικά του πολιτικού συστήματος, κυρίως της άλλης πλευράς, αλλά και της δικής μας πολιτικής όχθης, η κυβέρνηση αυτή είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Δεν θα πω άλματα, όπως έχει κάνει σε άλλους τομείς, αλλά έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Και ξεκινάω πάρα πολύ γρήγορα να τα παριθμίσω, γιατί έχει σημασία για να μην μηδενίσουμε. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας. Θυμίζω ότι όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα ήταν απέναντι σε αυτή την αλλαγή του 2019. Και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων, ακόμα και το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια και είναι πλέον πραγματικότητα. Δηλαδή, με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε, επεμβαίνει η αστυνομία, επαναφέρει το χώρο, τον δίνει πίσω στους φοιτητές και στους καθηγητές και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές πέραν των ποινικών, και αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη αλλαγή, είτε σε ακαδημαϊκούς καθηγητές, δηλαδή ακαδημαϊκό προσωπικό το οποίο δεν έκανε καλά τη δουλειά του πέραν των ποινικών ευθυνών, είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα πειθαρχικές διώξεις. Και αυτή είναι μια δεύτερη πολύ μεγάλη αλλαγή. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε ως προς την πανεπιστημιακή αστυνομία. Η πανεπιστημιακή αστυνομία ήταν μια νομοθέτηση της πρώτης τετραετίας, πολύ καλών προθέσεων, η οποία θεωρώ ότι δεν προχώρησε, γιατί αυτό το οποίο χρειάζεται το φαινόμενο, αυτό το οποίο απαιτεί το φαινόμενο της βίας σε κάποια πανεπιστήμια στη χώρα, κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αν παρατηρήσετε, είναι μια σε κάποιες περιπτώσεις πολύ βαριά οπλισμένη αστυνομία, γιατί όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μερικές φορές ανθρώπους οι οποίοι πάνε να σκοτώσουν, ένας άνθρωπος που πάει να χτυπήσει στο κεφάλι έναν συνάνθρωπό του, έτσι, ουσιαστικά έχει ανθρωποκτόνο δόλο. Ή όταν στα υπόγεια πανεπιστημίων, όπως έχει
5: συνέβη στην ΑΣΟΕ
6: και
5: στα δύο
6: και στο Μετσόβιο, βρίσκεις μολότοφ ή ναρκωτικά, εκεί μιλάμε για βαρύ έγκλημα, δεν μιλάμε για μια ήπια παραβατικότητα που μπορεί να αντιμετωπίσει μια άοπλη αστυνομία όπως είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Οπότε για εμένα το σημείο κλειδί και αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που συνδράμει σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι τα μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε, αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Πρόληψης. Τι εννοώ? Κάμερες, δηλαδή να υπάρχει εικόνα, είναι αυτό που λέμε αντίστοιχα για τις πυρκαγιές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το ντρόν το οποίο πλέον υπάρχει, γιατί επεμβαίνει η πολιτική προστασία σε 3 λεπτά αντί για 7 λεπτά. Αυτά τα 4 λεπτά μπορεί να σώσουν ένα δάσος ή μια περιοχή. Ναι. Αντίστοιχα εδώ, επειδή πλέον έχουμε επέμβαση της αστυνομίας, έχουμε συλλήψεις, έχουμε προσαγωγές, έχουμε δικογραφίες. Το τι κάνει συνέχεια δικαιοσύνη είναι μια άλλη κουβέντα, αν θέλετε να τη συζητήσουμε. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε πιο γρήγορα, και θα σας πω ότι έχει γίνει, γιατί έχω πάρει ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, είναι τις κάμερες, τα τουρνικέ. Γίνεται για παράδειγμα μια εξαιρετική δουλειά στις εστίες από το Υπουργείο Παιδείας και κυρίως από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Το Ινδρύμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, την κυρία Ροκοφίλου και όλη την υπόλοιπη διοίκηση. Πολλές φορές αυτή η δουλειά, με τις νέες εστίες οι οποίες υπάρχουν, με τα νέα έπιπλα τα οποία μπαίνουν, με τις ανακοινήσεις, μιλάμε τώρα, ήταν ντροπή η εικόνα του.
5: Σωστά.
6: Πολλές φορές έλεγε... μπαίνουν κάποιοι διάφοροι,
5: ωραία,
6: οι οποίοι τα ρημάζουν όλα αυτά. Παράδειγμα άλλο, πόσα καινούργια πανεπιστήμια, έχουν ανακοινιστεί.
5: Μου το ανοίξατε τόσο
6: τι
5: πολύ.
6: Τι έχει κάνει λοιπόν το παιδείας. Να το μαζέψουν.
5: Ναι, ναι,
6: τι έχει κάνει το παιδείας.
5: Έλεγε γιατί το απαντώ... πρωί ο κύριος Παπαγιάννου. Ήμουν στο παράθυρο όταν ήμουν κάτω στην εκπομπή την τηλεοπτική τη δική μας του Sky. Όταν ήταν στο παράθυρο ο κύριος Παπαγιάννου. Ότι τώρα αρχίζει η διαδικασία για να κάνουμε να αγοράσουμε τις. Γράφουμε τις προδιαγραφές για να αγοράσουμε τις κάμερες.
6: Μετά τα προηγούμενα.
5: Άλλο,
6: μετά τα προηγούμενα
5: με τους ρυθμούς της διοίκησης θέλουμε. Δηλαδή, και αν ακόμη κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, λέμε, και αν κερδίσει, στο τέλος της επόμενης τετραετίας το ίδιο πράγμα θα συζητούμε.
6: Ήμασταν στο μείον. Δεν είμαστε στο μηδέν.
5: Δεν αμφιβάλλω. Ούτε εγώ θέλω να μηδενίσω.
6: Για να πάμε εκεί που πρέπει, άκουσα πολύ, με πολύ ενδιαφέρον και τον αντιπρίτανη που βγάλατε, που ούτε μηδένισε ούτε πανηγύρισε ο άνθρωπος προφανώς. Ακόμα υπάρχουν πολλά θλιβερά φαινόμενα. Τι έκανε το παιδείας. Το 25 ζήτησε μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 25 σχέδια ασφαλείας από όλα τα πανεπιστήμια, συγκεκριμένα με κυρώσεις αν δεν τα κατέθεταν, τα κατέθεσαν όλα και αυτή τη στιγμή σε συνεννόηση με το ΚΕΜΕΑ που είναι φορέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όλα αυτά γίνονται σε τελική μορφή, ούτως ώστε εντός του 2026 να έχουμε την υλοποίηση των σχεδίων αυτών, ούτως ώστε πλέον να έχουμε καλύτερη εικόνα και στην πρόληψη. Επαναλαμβάνω για να μην αποφύγω την ουσία. Η παραβατικότητα των ελληνικών πανεπιστημίων, κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είτε από εξωπανεπιστημιακούς, είτε από φοιτητές ή μη πιτσιρικάδες, όπως είχαν υποθεί στο παρελθόν, που είναι ακόμα φοιτητές, αν και πλέον διαγράφονται από μια ηλικία και μετά, με κάποιες προϋποθέσεις, θα έπρεπε να είναι αντικείμενο και είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, γιατί δεν μπορεί μια άοπλη αστυνομία να αντιμετωπίσει αυτούς τους εγκληματίες.
5: Σε κάποια κεντρικά πανεπιστήμια να μπει κανονική αστυνομία.
6: Να τρέξουμε,
5: στην είσοδο.
6: Πρέπει...
5: Κανονική αστυνομία εκεί.
6: Βεβαίως, για εμένα, όταν στο ζύγι μπαίνει η ασφάλεια, πολίτη, μπράβο, φοιτητή, καθηγητή, με όλες αυτές τις ψευτοευαισθησίες της αριστεράς και της υποτιθέμενης πρόοδου, η ασφάλεια και η εφαρμογή του νόμου πρέπει να μπαίνει, να μπαίνει παραπάνω. Και για να κάνουμε την
5: αυτό θα το δούμε
6: μας,
5: από την, τώρα, έστω στο παραπέντε.
6: Θα σας πω κάτι.
5: Ναι. Πολλές γιατί χθες τι συνέβη, μισό λεπτό κύριε Υπουργέ, να διατυπωθεί και η ερώτηση. Χθες τι συνέβη? Συνέβη ότι σε δύο περιπτώσεις εισέβαλε ο υπόκοσμος με την αριστερή αντίληψη της βίας. Έδιρε, συνελήφθησαν αυτοί που εδάρισαν. Τι άλλο συνέβη χθες? Συνέβη χθες ότι η ελληνική δικαιοσύνη, και δεν σχολιάζω την απόφαση, ναι, σε καμία περίπτωση.
6: Ούτε μπορούμε να το κάνουμε.
5: Ακριβώς. Αλλά εγώ βλέπω ότι εισηγήθηκε ο εισαγγελέας και απεδέχθη η έδρα. Τι απεδέχθη? Ότι με βάση τα στοιχεία και με βάση την ακροατική διαδικασία, οι τρεις κατηγορούμενοι δεν εμπλέκονται στη διαπόμπευση του Πριτάνεως του Οικονομικού Πανεπιστημίου.
6: Λόγω του ότι δεν υπήρχαν κάμερες.
5: Μπράβο.
6: Λόγω ότι δεν υπήρχαν
5: αυτοί ισχυρίστηκαν ότι θέλουν να ισχυριστούν.
6: Όλα αυτά τα οποία.
5: Όμως εδώ τι έχουμε? Έχουμε μια μορφή σε άλλη μορφή. Δηλαδή, οι δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αυτοί που διαπόμπευσαν τον Πριτάνη κυκλοφορούν ελεύθεροι και μπορεί να είναι και ενδεχομένως και φοιτητές του Πανεπιστημίου. Δεν το ξέρουμε.
6: Μπορεί να είναι ακόμα φοιτητές, μπορεί να μην.
5: Μπράβο, δεν το ξέρουμε. Όμως, αυτό όμως είναι όνειδος για το κράτος, όχι μόνο για την κυβέρνηση, για το κράτος μας. Συνεπώς, αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσετε.
6: Κύριε Πρωτοσάλτε, πολύ σύντομα.
5: Αστυνομία λοιπόν κανονική έξω από κάποια πανεπιστήμια,
6: συμφωνώ,
5: όχι όλα.
6: Όπου χρειάζεται αστυνομία έξω από πανεπιστήμια, όπου χρειάζεται. Γι' αυτό
5: μαζί με τα τουρνικέ, μαζί με τις κάμερες. Μπορεί να πάει η αστυνομία τώρα πριν μπουν οι κάμερες.
6: Πολύ γρήγορα. Τρία πράγματα. Δύο συν ένα, δύο επιχειρησιακά και ένα πολιτικό συμπέρασμα. Πρώτο το οποίο έχω να πω, να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει η αστυνομία και ο κ. Χρυσοχοΐδης, και μάλιστα δείτε τα στατιστικά στοιχεία της ΔΑΟ, είναι εντυπωσιακά. Έχουμε για παράδειγμα 3.759 δράστες
5: κατόπιν
6: που έχουν συλληφθεί από 1.140 υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος.
5: Πρέπει να είναι
6: όπου
5: εκεί για να μην μπουν προληπτικά, γιατί όταν μπαίνουν φεύγουν.
6: Σε ένα λεπτό τρεις παρατηρήσεις. Ναι. Πρώτη παρατήρηση. Να συνεχίσει να παίρνει το προπό αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος ακόμα, και να τα πηγαίνει σε γειτονιές και να τα πηγαίνει σε πανεπιστήμια, και ας ενοχλούνται κάποιοι δίθεν ευαίσθητοι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ειδικά κάποια πανεπιστήμια που έχουν απ' έξω συνεχώς αστυνομία. Δεν έχει να φοβηθεί κανένας νόμιμος πολίτης από το να είναι 300 ή 200 μέτρα μια κλούβα η οποία να φυλάει τους φοιτητές και τους καθηγητές. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Ένας ο οποίος δεν παρανομεί, μόνο ασφάλεια νιώθει με το να βλέπει αστυνομία, και πρέπει να βλέπουμε όπου χρειάζεται, όχι ντε και καλά. Τα λέω τα πράγματα με το όνομά
5: του. Υπάρχουν πανεπιστήμια στα οποία δεν
6: το
5: υπάρχουν,
6: που
5: δεν
6: θέλω
5: υπάρχει βία.
6: Ναι. Δηλαδή, παράδειγμα, στο πανεπιστήμιο που αποφύτησε το Δημοκρίτη, το Πανεπιστήμιο Θράκης, τέτοια περιστατικά δεν θυμάμαι να έχουν ακούσει τα τελευταία.
5: Ούτε στο πανεπιστήμιο τη Καβάλα,
6: ούτε στην Καβάλα.
5: Ούτε
6: σπάνια ακούσε κάποια πολυτεχνία τη επαρχία. Όπου υπάρχουν τέτοια περιστατικά, η αστυνομία.
5: Ούτε στην Ξάνθη ακούμε
6: σε
5: κάτι.
6: Συνδυασμό,
5: κύριε,
6: σε συνδυασμό. Και πάω στο δεύτερο. Για να πω με τη σειρά κάποια πράγματα. Συνδυασμό με το δεύτερο που έχω να πω. Όσα πολλά έχουμε να πούμε ότι έχουμε κάνει σε επίπεδο καταστολή, επιχειρήσεων, συλλήψεων, κάτι το οποίο για 45 χρόνια στη μεταπολιτευτική Ελλάδα δεν γινόταν, με ευθύνη και ημών που τα ανεχόμασταν με μια λογική. Μωρέ, τώρα μην μας πούνε φασίστες, επειδή θέλουμε να καταργηθεί το άσυλο. Τώρα γίνονται. Γιατί δημοκράτης είναι αυτός που θέλει να καταργηθεί το άσυλο ανομίας και ζητάει την αστυνομία να συλλαμβάνει τους εγκληματίες. Γιατί είναι κοινωνική πολιτική να προστατεύει στο φοιτητή που πληρώνει ο μπαμπάς του και η μαμά του να σπουδάζει, ειδικά στην επαρχία, και δεν ανέχεται να χάνει εξάμηνα επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν τους επαναστάτες ή τους εγκληματίες.
5: Και αντίστοιχα από την περιφέρεια όταν έρχεται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
6: Μπράβο. Και αντίστοιχα από την περιφέρεια όταν έρχεται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Προστατεύουμε τα παιδιά αυτά με τον εφαρμόζουμε τον νόμο. Προστατεύουμε αυτούς οι οποίοι δεν τους περισσεύουν τα λεφτά και πληρώνουν κάθε μήνα τις υποχρεώσεις τους, οι γονείς αυτοί, και σπουδάζουν τα παιδιά τους. Αυτοί είναι οι νοικοκυρέοι που ειρωνεύονται. Αυτούς προστατεύεις με το να έχεις κάμερες, αστυνομία και συλλήψεις. Και αυτοί που παριστάνουν τους επαναστάτες είναι αυτοί οι οποίοι εχθρεύονται και επιτίθενται σε αυτά τα παιδιά. Και το τρίτο που θέλω να πω και κλείνω, ότι όλη αυτή η συζήτηση για πάρα πολλά χρόνια γινόταν με έντονη δόση υποκρισίας, γιατί Φέρτε σε δύσκολη θέση όποιον θέλετε από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα. Κανένας από τους υπόλοιπους δεν κάνει τη σωστή αντιπολίτευση. Η σωστή αντιπολίτευση είναι αυτή. Πιο γρήγορα κάμερες, ακόμα περισσότερες συλλήψεις, ακόμα περισσότερα μέτρα ασφαλείας. Και δυστυχώς μόνο η κοινωνία, ευτυχώς για εμάς και την κοινωνία, δυστυχώς για το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, μόνο η κοινωνία των πολιτών.
5: Κρίνεστε από την κοινωνία, κύριε Μαρινάκη. Αυτά... Όπως το είπαμε από την επομένη της εκλογικής νίκης του 40%, είπαμε δεδομένο ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δηλαδή υπάρχει αλλά είναι άχρηστη και ανίκανη. Η κοινωνία θα δυσκολέψει περαιτέρω πια το έργο της κυβέρνησης, όπερ και γίνεται.
6: Αυτά...
5: Έγινε αυτό.
6: Όλα
5: η κοινωνία σας πιέζει και καλά κάνει, δηλαδή. Αυτό
6: ξέρετε,
5: είναι το θέμα.
6: Η πιο δύσκολη ανακοίνωση που καλούμε να βγάλω ως εκπρόσωπος, μια από τις πιο αμήχανες ανακοινώσεις, είναι όταν πρέπει να καταγγείλω περιστατικά βίαση είτε κατά πολιτικών, όχι μόνο του δικού μας κόμματος, είτε άλλων κομμάτων, γιατί σκέφτομαι εσάς, τον κύριο Βουλαρίνο, έναν πολίτη, όπως ενδεχομένως να μας στηρίζει κιόλας με την κριτική που κάνει, έτσι οποιονδήποτε τέλος πάντων, να μου γράφει από κάτω όταν γίνεται κυβέρνηση να εφαρμόσετε τον νόμο. Εδώ υπάρχει μια οπτική. Βασικά μια οπτική με δύο όψεις. Έτσι. Δηλαδή, ένα νόμισμα με δύο όψεις. Απ' τη μία, δεν υπάρχει κυβέρνηση που πατάει ένα κουμπί και εξασφανίζει την εγκληματικότητα. Κάθε κυβέρνηση κρίνεται συγκριτικά. Και θεωρώ ότι συγκριτικά με άλλες κυβερνήσεις έχουμε πάρα πολύ μεγαλύτερες επιτυχίες και στο οργανωμένο έγκλημα και στην ήπια εγκληματικότητα και στους ελέγχους της τροχέας. Η άλλη οπτική είναι ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και δικαίως μας ασκείται ενδεχομένως κάποιες φορές αυτή η κριτική. Αυτό το οποίο όμως έχω να πω σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι να μην φοβόμαστε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και εμείς οι ίδιοι. Γιατί ακόμα και το δικό μας κόμμα, επίκειται και μια συνεδριακή διαδικασία, για πάρα πολλά χρόνια φοβόταν.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
8: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό.
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
9: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
10: Και στο www.epavlametafores.gr.
11: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
12: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
11: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
12: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
11: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
13: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
12: Για ό,τι ντύνεστε,
11: σκεπάζεστε,
13: αλλά και πατάτε.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
13: Το τέλειο.
11: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
13: Τέλεια επιλογή.
11: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
14: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
15: Phone Masters.
14: Δεν κρατάει μπαταρία.
15: Phone Masters.
14: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
15: Phone Masters.
14: Τι ακριβώς κάνουν?
15: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
14: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
15: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
14: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
15: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
16: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
12: Τόσο μικρό,
17: μα τόσο αξιαγάπητο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
18: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
17: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
18: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
19: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
20: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
21: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
20: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουμε αγνή φυτική τροφή.
21: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
20: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
21: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
20: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
21: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
22: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
23: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
24: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
25: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
24: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
25: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
24: Sneakers για κάθε μέρα.
25: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
24: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
25: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
24: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
26: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
27: Nova 931.
28: Η ώρα είναι 9:30.
27: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
29: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
27: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
29: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
27: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
29: Nova 931.
30: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
31: Sky 100,3.
32: Κήρυξη για σήμερα η ΑΔΔΗ. Στις 10.30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Δεν επηρεάζεται η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. We'll be right back. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
0: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
1: Αφέντη μου! Έχει τρεις ευχές.
0: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
1: Δικό σου.
0: Πάμε τη δεύτερη. Το βάρος μου σε χρυσάφι.
1: Εύκολο να βρεις είσαι.
0: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
1: Ναι.
0: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
2: Ένα εισιτήριο.
0: Ναι.
2: Για το Final Four.
0: Ναι, ναι.
2: Στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
0: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
1: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
0: Κέρδισα.
1: Τι.
0: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
1: Πώς.
3: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
2: Αφεντέ με πας μαζί σου.
3: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Καλημέρα σας αγαπητοί, καλημέρα σας αγαπητές, φίλες, φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. Θα είναι αμέσως μετά την παράθεση των πληροφοριών για την κυκλοφορία. Στη συνέχεια θα είναι μαζί μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα. Η της ΑΔΔ στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχει ακινητοποιηθεί ένα τρόλεϊ στην Πατησίων προς την Αθήνα λίγο μετά την Αλεξάνδρας, γι' αυτό συναντάτε μποτιλιάρισμα επί της Πατησίων προς την Αθήνα και έχει επηρεαστεί λιγάκι και η κάθοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Εάν θέλετε να φτάσετε πιο γρήγορα, χρησιμοποιήστε την Αχαρνών και όχι την Πατησίων. Η Μάρνη έχει και αυτή πολλά αυτοκίνητα. Η Κηφισού δεν έχει φτιάξει, αλλά έχει βελτιωθεί αρκετά, ομοίως και η λεωφόρος Κηφισίας. Πάμε στα νότια τώρα. Η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει και στο Φαλιρικό Δέλτα βραδιπορίες σημαντικές και από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά.
6: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Και Μαρινάκη, καλημέρα σας άλλη μια φορά.
11: Και πάλι καλημέρα.
4: Το προηγούμενο ημίωρο διαχειρίστηκε ένα θέμα με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη της Opinion. Έκανε δημοσκόπηση για λογαριασμό του liberal.gr και προκύπτει ότι κοντά στο 50%, δηλαδή πάνω από την δημοσκοπική δύναμη του κυβερνώντος κόμματος, προφανώς και με την άποψη και άλλων πολιτών που ψηφίζουν και έχουν άλλες επιλογές για τη ζωή τους και την ιδεολογική τους και πολιτική τους έκφραση, επικροτείται η διεθνής και αμυντική πολιτική της κυβερνήσεως. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η ύπαρξη, η ανέβρεση αυτού του ουκρανικού, όπως διαπιστώνεται, drone, που θυμίζει την σύγχρονη εκδοχή του πυρπολιτή Κανάρη του 21ου αιώνα. Στα ελληνικά χωρικά ύδατα, συνιστά θέμα στις σχέσεις μας με την Ουκρανία.
11: Ξεκινώ από την διαπίστωση του κύριου Ζούπη. Είμαι σχεδόν 3 χρόνια στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και νομίζω έχετε διαπιστώσει και ο κόσμος έχει διαπιστώσει ότι υπάρχουν κριτικές που γίνονται στην κυβέρνηση, πάρα πολλές που και εγώ και πρώτος ο Πρωθυπουργός κάνουμε πολλές παραδοχές. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία η κριτική είναι ολόσωστη, υπάρχουν ζητήματα που είναι ενδεχομένως εν μέρη άδικη, εν μέρη έχει βάση και καθόμαστε με τα επιχειρήματά μας να πούμε, παράδειγμα οικονομία, που εκεί έχουμε κάνει αρκετά, αλλά ταυτόχρονα ούτως ώστε να δημιουργήσουμε δουλειές, να ανεβάσουμε εισοδήματα, αλλά ταυτόχρονα η ακρίβεια επιμένει και ο κόσμος έχει δίκιο που ζητάει παραπάνω. Και εμείς λέμε τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Και υπάρχουν και πεδία κριτικής που θεωρώ ότι είναι εντελώς άδικος ο τρόπος που γίνεται, ειδικά από ένα μέρος του πολιτικού συστήματος, πολλές φορές ακόμα και εντός της ευρύτερης παράταξης. Και αυτή είναι εξωτερική πολιτική και άμυνα. Και η ίδια πραγματικότητα, οι εικόνες. Η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, οι συμφωνίες που έχουμε υπογράψει, η ΑΟΣ με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, οι διμερείς σχέσεις, η επέκταση στο Ιόνιο, η εικόνα της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός στο Κογκρέσο, στα ευρωπαϊκά συμβούλια στις κρίσιμες στιγμές, μιλούν από μόνες τους όλες αυτές οι εικόνες και όλες αυτές οι αλλαγές. Και θεωρώ ότι όσα έχουν γίνει αυτά τα περίπου 7 χρόνια, που στο τιμόνι της χώρας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, τα F-16, τα F-35, τα Ραφάλι Μπελαρά και η αυτοπεποίθηση της Ελλάδας στην πιο δύσκολη περίοδο παγκοσμίως, αν δει κανείς αθρηστικά όσα έχουν συμβεί, δεν έγιναν αθρηστικά όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης. Και αυτό ο κόσμος το καταλαβαίνει, το αναγνωρίζει και είναι ένα ακόμα επιχείρημα στη συνέχεια όσων είπαμε για την ασφάλεια, που και εκεί πρέπει να κάνουμε παραπάνω, το οποίο απαντάει σε αυτήν την δεξιά εκ δεξιών κριτική. Ή την κριτική η οποία λέει ότι η πολιτική Μητσοτάκη δεν είναι συνεπής με την ιδεολογική διακήρυξη, την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια πολιτική η οποία βελτιώνει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, κατά πολύ, εφαρμόζει τον νόμο με πάρα πολλά που πρέπει να κάνει ακόμα. Ιδρύει μη κρατικά πανεπιστήμια.
4: Πάμε.
11: Προσέξτε για τα λέω αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναρωτιόμαστε τελικά τι είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1974 και πόσο συνεπείς είμαστε με την πολιτική μας, παράδειγμα τη φιλελεύθερη πολιτική μειώσεων φόρων. Στην ουσία τώρα για την Ουκρανία.
4: Αυτά θα τα πείτε, φαντάζομαι, και στο συνέδριο. Αυτά που
11: τα είπε όλα ο Γιώργος. Τα είπαμε, θα τα πούμε στο συνέδριο και θα έχουμε και την ευκαιρία όλοι.
4: Να τα βρείτε, λαϊκή δεξιά, φιλελεύθερη δεξιά, ό,τι είστε εκεί πέρα μέσα, φτιάξτε το. Ναι.
11: Χωράνε όλες αυτές οι
4: ιδέες. Πάντως η κοινωνία δεν κάνετε να ασχοληθεί με πόσο λαϊκή δεξιά θα.
11: Όχι,
4: δηλαδή δεν έχει κανένα δεξιόμετρο η κοινωνία.
11: Η κοινωνία θέλει
4: αποτέλεσμα.
11: Θέλει περισσότερες δουλειές.
4: Και σοβαρότητα προφανώς για να
11: υπάρχει. Το καλύτερο δυνατό για το εισόδημα.
4: Μπράβο,
11: και
4: ωραία.
11: Μια υπερήφανη Ελλάδα, όπως βλέπετε.
4: Επειδή ο κύριος Πρωθυπουργός έχει πάρει θέση υπέρ της Ουκρανίας και δεδομένου ότι υπάρχουν δεξιοί και ακροδεξιοί που τους χαλάει τη σούπα με την πουτινική λατρεία τους προς την πουτινική Ρωσία, η κυβερνητική θέση, η πρωθυπουργική θέση. Βλέπω ότι τώρα έχουν ξεθαρέψει κάποια σχόλια του τύπου παραεκτεθήκαμε με την Ουκρανία, ήρθε να μας κάνει πόλεμο στα σύνορά μας.
11: Τα είπε όλα.
4: Αλλάζει θέση.
11: Τα είπε όλα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
4: Η Ελλάδα ή όχι.
11: Δεν θα επιτρέψει η Ελλάδα, η Μεσόγειος, σε ό,τι αντιστοιχεί μάλιστα με την ευθύνη, ας πούμε, με βάση της χώρας, με βάση το δίκαιο της θάλασσας, η Ανατολική Μεσόγειος, να γίνει θέατρο επιχειρήσεων, πολεμικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε χώρας, εν προκειμένου της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Η στάση μας υπέρ του αμυνόμενου και στο πλευρό της Ουκρανίας, που είναι μια συνεπής, θεωρώ, και αυτονόητη στάση και είναι και η ευρωπαϊκή θέση, δεν αλλάζει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, όπως κατά αναλογία έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις, ότι θα κάνουμε εκπτώσεις στα ελάχιστα και αυτονόητα. Άρα αυτό είναι καθαρό, είναι σαφές και θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει και θα γίνει η ευρωπαϊκή θέση και εξεφράστη από τον Υπουργό Εξωτερικών χωρίς αστερίσκους.
4: Μάλιστα. Όμως έχει ένα ενδιαφέρον, σήμερα θα το δείτε στην αποδελτίωση, το άρθρο του Αλέξη Παπαχελά στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής με τον τίτλο «Ουκρανικά μαθήματα». Λέει λοιπόν ο κ. Παπαχελάς εν κατακλείδη ότι εδώ εμείς μιλούμε για καινοτομία και για κένταυρο, αλλά έχουμε αρκετό δρόμο ακόμη. Άλλοτε γιατί περιμένουν να υπογραφεί μία ακόμη κοινή υπουργική απόφαση, και άλλοτε γιατί κανείς δεν αναλαμβάνει το πολιτικό κόστος για αυτονόητες αποφάσεις. Προσπαθεί να πει ότι η Ουκρανία αντιγράφει την αντίληψη Ισραήλ για να αντιμετωπίσει έναν πόλεμο με τη Ρωσία και εισάγει καινοτόμα πράγματα σε ό,τι αφορά στην αντίληψη του πολέμου και τα οποία πρέπει εμείς κάποια στιγμή να τα παρακολουθήσουμε αυτά.
11: Βεβαίως
4: στην
11: και
4: τεχνολογική, σε έναν καινούριο πόλεμο, τουλάχιστον
11: καινούριο
4: τρόπο πολέμου εννοεί.
11: Πολύ σωστή παρατήρηση, αλλά για να μην αδικούμε τα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση και σε επίπεδο εξοπλισμών, υπερσύγχρονων εξοπλισμών και πολύ πιο έξυπνων.
4: Και ας εκμεταλλευτούμε τη στρατηγική μας σχέση με το Ισραήλ.
11: Σε όλα τα επίπεδα.
4: Ας εκμεταλλευτούμε και τη στρατηγική σχέση του Ισραήλ στην άποψη της τεχνολογίας.
11: Αν απάντηση στην αφελή και ιδεολειπτική κριτική για την σχέση που έχουμε με το Ισραήλ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν επισημαίνουμε αυτό που πρέπει να επισημάνουμε στους συμμάχους μας όπως είναι το Ισραήλ, αλλά να σας πω ότι και ως προς τον εναέριο χώρο της χώρας έχουν γίνει βήματα για την προστασία.
4: Και θέλω και ένα σχόλιο πριν κάνουμε διάλειμμα.
11: Και όλα όσα κάνουμε και ήδη προχωράμε σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται.
4: Αλλάζει η θέση της Ελλάδος απέναντι στην Τουρκία εάν ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο της Τουρκίας και γίνει νόμος η αντίληψη της γαλάζιας πατρίδας.
11: Δεν παράγει. Περιμένουμε καταρχάς. Ακόμη είμαστε σε ένα επίπεδο προαναγγελίας και δημοσιευμάτων. Περιμένουμε να δούμε. Δεν θα έχει καμία ισχύ. Δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Είναι μια ενέργεια από ένα κοινοβούλιο, εσωτερικά τέλος πάντων, από μια χώρα. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Να θυμίσω ότι το δίκαιο της θάλασσας, η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που το έχει αναγνωρίσει και το υιοθετεί και είναι απαράβατος κανόνας για εμάς η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Και αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά, κύριε Πρωτοσάλτε, για να μιλάμε με συγκεκριμένα παραδείγματα και με επιχειρήματα. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, προχώρησε στην κατοχύρωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Μπορεί για κάποιους να μην λέει κάτι αυτό, αλλά είναι μια τομή, γιατί με αυτόν τον τρόπο, με τη σφραγίδα της Ευρώπης, κατοχυρώθηκαν τα απότατα δυνητικά όρια της χώρας, όπως και όλες οι υπόλοιπες πρωτοβουλίες. Η παρουσία της Εύρων, της ExxonMobil.
4: Κάνω διάλειμμα για να έρθουμε στα εσωτερικά.
11: Είναι για εσωτερική κατανάλωση, δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και εμείς συνεχίζουμε στην πολιτική μας, η οποία είναι μια πολιτική που μεγαλώνει ουσιαστικά τη χώρα.
4: Μάλιστα, διάλειμμα εδώ.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε.
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
19: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
20: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
19: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
20: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
21: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check Mat για βασιλικούς ύπνους.
23: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
33: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
34: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
35: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
36: Coach.
35: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
36: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
35: Coach.
36: Σου είπα όχι τώρα.
35: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
37: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
38: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γιατί αυτή η ιστορία με εκλογές αμέσως μετά τη ΔΕΘ και ενδεχομένως μέσα στον Σεπτέμβριο, κύριε Μαρινάκη, γιατί υπόθηκε αυτό?
11: Κοιτάξτε, δείτε, καταρχάς από την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχετε, ξέρετε ότι όταν μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο, μπαίνουμε σε ένα μήνα στον τελευταίο χρόνο, κάθε μήνα γράφονται σενάρια για εκλογές. Αυτό θα βαρεθούμε να το βλέπουμε.
4: Το είπε μόνος του όμως. Δεν το είπε κανένας άλλος.
11: Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι θα γίνουν προώρες εκλογές. Είπε αστειευόμενος σε ένα πηγαδάκι μετά την κοινοβουλευτική ομάδα που τον ρώτησαν. Είπε ότι σίγουρα θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ. Γιατί και ο Μάρτιος του 27 μετά τη ΔΕΘ είναι, αυτό ήθελε να πει. Ήταν έτσι μια εσωτερική κατανάλωση συζήτηση. Ο ίδιος έχει απαντήσει πάρα πολλές φορές και εγώ έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
4: Γιατί, ξέρετε, βλέπω εγώ, διαβάζω τα ποιοτικά των δημοσκοπήσεων και το περνάω πολύ γρήγορα αυτό, ότι η κοινωνία εκείνη που ακούει το περί σταθερότητας από τον Πρωθυπουργό το συνάδει και με την. Και με την θεσμική αντίληψη του Πρωθυπουργού. Εντάξει, ότι το πράγμα θα γίνει στην ώρα.
11: Νομίζω ότι.
4: Ναι. Το λέω έτσι απλώς, τα υπόλοιπα δεν δικαιούνται.
11: Ο Πρωθυπουργός που μπορεί, μπορεί να κατηγορηθεί για έλλειψη θεσμικής συνέπειας και σοβαρότητας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας θυμίζω, πέραν όλων όσων λένε οι εκθέσεις για το κράτος δικαίου και χθες ο Αρμόδιος Υπουργός.
4: Μην μου το απλώνε τώρα, έχουμε πολύ λίγο χρόνο.
11: Είναι ο Πρωθυπουργός που. Αυτό το οποίο είπε το τήρησε το 23, έδωσε με τον εκλογικό νομοψήφισμα.
4: Και θα δώσει εξετάσεις και τώρα, αν θα το τηρήσει ή όχι. Πάμε παρακάτω.
11: Εξεταστική για μειοψηφίες ναι, κλπ.
4: Και θα κριθεί τώρα εκ του αποτελέσματος έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, τώρα έχετε μπει σε μια ιστορία ότι εσείς επιλέγετε, λέει, Τσίπρα που σας βολεύει και όχι Αντουλάκη. Και υπάρχει, ξαναβγαίνει μια ανασφάλεια πασοκική, τρελή ανασφάλεια δηλαδή. Θέλετε το προτιμάτε τον Τσίπρα ως αντίπαλο.
11: Κύριε Πρωτοσάλτε, αν μπούμε σε αυτή τη λογική προτίμησης, τότε έχουμε χάσει από τώρα το παιχνίδι πριν ξεκινήσει, ενώ το στοίχημά μας για μια νέα επιδοκιμασία από την κοινωνία, μια νέα εκλογή με αυτοδυναμία από τους πολίτες. Ούτε το 19 ούτε το 23 κερδίσαμε επειδή κερδίσαμε τότε τον κύριο Τσίπρα. Κερδίσαμε επειδή κερδίσαμε την εμπιστοσύνη κατά πλειοψηφία των Έλληνων πολιτών. Και αυτό θα το καταφέρουμε ξανά όσο σκύψουμε το κεφάλι, φέρουμε ακόμα περισσότερα παραδοτέα σε ζητήματα ασφάλειας, διαθέσιμου εισοδήματος, δημιουργίας θέσεων εργασίας, εξωτερικής πολιτικής. Προφανώς και κοιτάμε τι γίνεται γύρω μας. Έχει σημασία ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Αλλά ούτε θα το επηρεάσουμε και θα το καθορίσουμε εμείς, ούτε θα αλλάξει την αντίληψη που έχει ο κόσμος για εμάς και το αν κάποιοι οποίοι ακόμα είναι δυσαρεστημένοι και πρέπει να τους πείσουμε με το λόγο μας και το παράδειγμά μας και τις πολιτικές μας, θα πιστούν στο τέλος της ημέρας. Τώρα βέβαια, ναι, το Πασόκ επέλεξε να παίξει σε ένα άλλο γήπεδο, να παίξει με τους όρους που έπαιζε όλα αυτά τα χρόνια ο κύριος Τσίπρας και τα κόμματα του λαϊκισμού, το Πασόκ επί των ημερών του κ. Ανδρουλάκη. Κορυφαία απόδειξη αυτού είναι η χθεσινή τοποθέτηση στενού συνεργάτη του Πασόκ, του κ. Γλαβίνα, σε συνέντευξή του στους συναδέλφους σας Παπαχλημίτζο και Δούκα στην ΕΡΤ, όπου τι είπε ο κ. Γλαβίνας για να ακούει ο κόσμος, έκανε το Πασόκ και πολύ σωστά κάποιες προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το Πασόκ τι έχει πει? Το Πασόκ έχει πει ότι στην πρώτη Βουλή, δηλαδή στην παρούσα σύνθεση της Βουλής, δεν πρόκειται να δώσει συνένεση, άρα να πάμε στο 180. Για να αλλάξει ένα άρθρο του Συντάγματος θέλει 180 στην πρώτη και 151 στην δεύτερη ή το αντίθετο.
4: Γιατί δεν πιστεύω ότι θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές για να έχει 151 ψήφους.
11: Και τι λέει λοιπόν το Πασόκ? Καταθέτω κάποιες προτάσεις. Και έρχεται πολύ σωστά ο συνάδελφός σας, ο κ. Παπαχλημίτζος, αν δεν κάνω λάθος, εκ των δύο και τον ρωτάει, αν έρθει η κυβέρνηση και υιοθετήσει μία από αυτές τις δικές σας προτάσεις, είναι αυτονόητο ότι θα συνενέσετε κι εσείς να έχουμε πάνω από 180? Και είπε όχι. Προφανώς όχι. Δηλαδή, προσέξτε, όχι απλά με κάτι που μπορεί να θεωρεί σωστό το Πασόκ δεν θα συνενέσει ούτως ώστε να αλλάξει, αλλά ακόμα και με δικές του προτάσεις θα πει όχι, προκειμένου να μην υπάρξει αυτονόητη συνένεση που το Σύνταγμα την προβλέπει. Γιατί δεν λέει πουθενά το Σύνταγμα ότι πρέπει 180 να είναι στη δεύτερη Βουλή. Και θα πω και κάτι και το αφήνω εδώ. Πρώτον, καταρχάς, αυτό απευθύνω ένα ερώτημα από τον αέρα της εκπομπής σας και από τον Sky στον κύριο Ανδρουλάκη και σε όλους τους υπόλοιπους στο Πασόκ, αν αυτό είναι θέση του κόμματος. Αν δηλαδή ακόμα και οι δικές τους προτάσεις θα οδηγήσουν σε αρνητική ψήφο αν συνενέσει η κυβέρνηση. Πήγε στο άρθρο 86. Και το δεύτερο ερώτημα που θέλω να απευθύνω στο Πασόκ είναι. Τώρα μαζί με το Πασόκ, που στο παρελθόν τουλάχιστον, επί των ημερών του κυρίου Βενιζέλου, της αείμνησης Φόβης Γεννηματά, στα μεγάλα, τα θεσμικά, σε κάποια από αυτά, είχαμε μια συνεννόηση. Παράδειγμα το Σύνταγμα του 2001. Τώρα έχουμε τους 180. Ποιος λέει στο Πασόκ ότι μετά τις εκλογές θα έχουμε τους 180? Θα πάρουν την ευθύνη για κάποια θεσμικά σοβαρά ζητήματα, όπως αυτά που έχουμε θέσει.
4: Ωραία. Τώρα, οι αγρότες για τους οποίους ασχολήθηκε και κατηγορείται γι' αυτό ο κύριος Καραμαλής που έστειλε το αίτημα στον τότε υπουργό Σπύλιο Λιβανό πληρώνονταν όλα εκείνα τα χρόνια οι κτηνοτρόφοι των Σερών. Αντιστοίχως ο κύριος Αντουλάκης κάθε χρόνο δήλωνε το 1 εκατομμύριο που έχει σε διεθνείς τράπεζες. το ξέχασε γιατί αρρώστησε ο φοροτεχνικός του. Αρρώστησε και ο συνεργάτης των 36 κτηνοτρόφων στην περίπτωση.
11: Και μάλιστα πολύ σοβαρά.
4: Σοβαρά και οι δύο. Ας πούμε ότι και οι δύο άνθρωποι είναι σοβαρά, να το δεχτούμε και οι δύο. Και άρα αυτοί αποτάθηκαν στον κύριο Καραμαλή και εκείνος στον Σπύριο Λιβανό, τον τότε υπουργό, για να πληρωθούν, γιατί πληρώνονταν όλα τα χρόνια, όπως και ο κύριος Αντουλάκης δήλωνε όλα τα χρόνια. Γιατί στην περίπτωση του Λιβανού έχουμε προανακριτική επιτροπή και στην περίπτωση απλώς ότι το ξέχασε ή από λάθος ο λογιστής στην περίπτωση Αντουλάκη.
11: Στην περίπτωση υποθεμές.
4: Όπως ωραία το έθισε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης, ακριβώς.
11: Στην περίπτωση του κύριου Ανδρουλάκη και το πόθεν έσχες του κύριου Ανδρουλάκη, για μένα προκύπτουν τρία ζητήματα. Καταρχάς, να πω ότι είναι ανθρώπινο να ξεχνάει κάποιος. Βέβαια, είναι άλλο πράγμα να ξεχνάς τα ακουστικά σου το πρωί από το σπίτι και να γυρίζεις να τα πάρεις, όπως μας έχει συμβεί πολλές φορές στο πορτοφόλι σου. Και άλλο πράγμα να ξεχνάς να δηλώσεις ο λογιστής σου, δηλαδή 1.000.000 ευρώ. Έχει και αυτό μια διαφορά. Το πρώτο πράγμα που προκύπτει είναι ότι ο διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης ημών με ήττα με την αντιπολίτευση σε σχέση με το τι θα συνέβαινε αν στη θέση του κ. Ανδρουλάκη ήταν υποθετικά ο Πρωθυπουργός ή κάποιος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Αν στη θέση του κ. Ανδρουλάκη ήταν κάποιος εξ ημών με ήττα, ήδη θα είχε κατασκηνώσει ο κ. Ανδρουλάκης με 5-10 στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ο κ. Φάμελος και οι υπόλοιποι αντιπολίτες θα ζητούσαν εξεταστικές, προανακριτικές, να έρθει και όλη η ηγεσία του Αρείου Πάγου και εκλογές κτλ. Η δική μας η αντίδραση, όπως είδατε, δεν ήταν σφοδρή αντίδραση. Σεβαστήκαμε αυτό που είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν θεωρούμε ότι υπήρξε κάποιος δόλος και δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα για τον κ. Ανδρουλάκη σε επίπεδο τουλάχιστον νομικό.
4: Ναι, υπάρχει δόλος για τους 36 κτηνοτρόφους.
11: Μισό λεπτό, θα τα πάμε. Αυτό είναι το πρώτο.
4: Πολύ γρήγορα.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
5: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
4: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
5: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
4: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
13: Νόβα 931.
14: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3. Sky 100,3.
16: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
17: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή κατά μήκος του Νέου Φαλήρου προς τον Πειραιά, στην άνοδο της Λεωφόρου Γαλατσίου, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Μάρνη προς την Πατησίων, στην Πατησίων προς την Αθήνα κατά μήκος του πεδίου του Άρεως λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη ανατμήματα, στη Λεωφόρο Χριστού και στον κλάδο εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υπογράμμισε την ανάγκη να τρέξουν πιο γρήγορα τα μέτρα πρόληψης, όπως οι κάμερες και τα τουρνικέ, αλλά και να συνεχίσει να παίρνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων, όπου δεν υπάρχει κίνδυνος, και να τους πηγαίνει σε γειτονιές ή κάποια πανεπιστήμια. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητά πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας, τόνισε στο σταθμό όμως ο αντιπρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης, κληθείς να σχολιάσει τα χθεσινά επεισόδια. Υπογράμμισε πάντως ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας που έχει συμβιβαστεί με αυτά τα φαινόμενα βίας, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάρουν θέση και να αντιδράσουν. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φτάνουν βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Εν μέσω πολιτικής κρίσης, η κυβέρνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ετοιμάζεται να παρουσιάσει σήμερα τις νομοθετικές της προτεραιότητες στη διάρκεια του παραδοσιακού λόγου του θρόνου, τον οποίο θα εκφωνήσει ο βασιλιάς Κάρολος. Σημειώνεται πως την παρέτηση Στάρμερ ζητούν 86 βουλευτές των εργατικών μετά τα αρνητικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών για το κόμμα. Αντιπροσωπείες της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν σήμερα οικονομικές και εμπορικές διαβουλεύσεις στη Νότια Κορέα, λίγες μόνον ώρες πριν από την απόψινη άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Οι διαβουλεύσεις αυτές αποτελούν προήμιο των συνομιλιών που θα έχουν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο οι ηγέτες των δύο χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να ζητήσει από τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ με συγκέντρωση στην Αθήνα στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Στην 24ωρη απεργία της ΑΔΔ συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία.
18: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προαιτήσεις δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι

0: Φωτιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και στην τελευταία θέση είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off τη Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30. Με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια, στον πέμπτο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης. Σοκ έχει προκαλέσει στο NBA είδηση του θανάτου του Brandon Clark σε ηλικία 29 ετών. Ο μπασκετμπολίστας των Memphis Grizzlies, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Τι!
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5, Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Σήμερα ολόγιο της Τετάρτης, 13 Μαΐου του 2026. Η Γλυγερία γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στο γαλάτσι εκεί που έχει την εκκλησία. Λάβετε το υπόψη σας. Η εκκλησία έχει πανηγύρι, όπως ξέρετε. Διήμερο μάλιστα, οπότε και σήμερα εκεί ο δρόμος. Κοντά, γύρω από την εκκλησία δεν περνιέται. Πρόβλημα θα έχετε και στο κέντρο της Αθήνας. 10.30 είναι η συγκέντρωση της ΑΔΔ. Σήμερα είναι ημέρα πανελλαδικής απεργίας στο δημόσιο. Απεργία της ΑΔΔ. Για μισθολογικά κυρίως. Το ημερολόγιο φροντίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Γιαννήρης, διευθύνει αυτή τη μικρή ορχήστρα. Η Αργυρό Γεμελιάρη θα απαντήσει στο 210-48-00-170 ως 174 και. Μουσικά, η ημέρα είναι τα γενέθλια του κάποτε παιδιού θαύματος και μεγάλης μορφής, έτσι κι αλλιώς, της μουσικής, ο Stevie Wonder. Έχει τα γενέθλιά του, γίνεται σήμερα 75. Αυτό που ακούτε, αυτό το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε, είναι ένα από τα πρώτα που ηχογράφησε. Ήτανε μόλις 13 ετών. Το καλλιτεχνικό του ήταν Little Stevie, ο μικρός Στιβάκος, και το τραγούδι έχει τίτλο Fingertips, ακροδάχτυλα, και μετά ακολούθησαν πολλά.

Η μέρα έχει πολλά και μεγάλα. Το βράδυ στις 10 παίζει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια, όλα για όλα. Πάνω κάτω εκείνη την ώρα θα προσγειώνεται ή θα έχει μόλις προσγειωθεί ο Τραμπ στο Πεκίνο για μια υψηλού ενδιαφέροντος επίσκεψη. Με πολλά στην ατζέντα, θα ήθελε φαντάζομαι η αμερικανική πλευρά να μην είναι και το Ιράν στην ατζέντα, αλλά θα είναι. Περί Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι η Αμερική θα κερδίσει έτσι κι αλλιώς. Ή θα κερδίσει ειρηνικά ή θα κερδίσει με τον άλλο τρόπο. Παράξενη δήλωση, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουν περάσει 70 μέρες από τις έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων και των μεγάλων βομβαρδισμών και έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι όλα τελειώσανε γιατί το Ιράν έχει ισοπεδωθεί σχεδόν. Αλλά ο πρόεδρος είπε δεν βιαζόμαστε, η κατάσταση είναι υπό τον έλεγχό μας, δεν βιαζόμαστε. Τι μπορεί να τον βιάζει? Η οικονομική κατάσταση στην Αμερική, δηλαδή το πορτοφόλι του μέσου Αμερικανού, τα στοιχεία που έδωσε χτες το γραφείο της στατιστικής, το Bureau of Labor Statistics στις ΗΠΑ, δείχνει ότι για πρώτη φορά μετά από 3 ολόκληρα χρόνια ο πληθωρισμός έχει υπερβεί τα εισοδήματα του μέσου Αμερικανού. Η αύξηση στις τιμές καταναλωτή, στην ενέργεια αλλά όχι μόνο, είναι πάνω από 30% από την πανδημία και ύστερα και συνεπώς για πρώτη φορά, ξαναλέω, μετά από 3 χρόνια η αύξηση στις τιμές καταναλωτή υπερβαίνει κατά πολύ την όποια ανωδική τάση στην απασχόληση και στις αμοιβές από εργασία. Πιέζει αυτό? Δεν πιέζει. Έχει πολλά και μεγάλα ημέρα, αλλά όποιος έχει παιδιά, όποιος μεγάλωσε παιδιά, όποιος μεγάλωσε παιδιά ακόμη και αν δεν είναι τα δικά του, το ξέρει. Όταν μια είδηση που αφορά παιδιά, εφήβους, δραματική είδηση έρχεται στην επικαιρότητα, ξαφνικά η καρδιά σταματά, το μυαλό αποσύρεται από όλα τα υπόλοιπα και ασχολείται με αυτό. Θυμάστε πριν λίγες εβδομάδες είχαμε την περίπτωση ενός κοριτσιού 17 ετών, το οποίο βούτυξε από τον ίσθυμο της Κορίνθου, αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον ίσθυμο. Χτες δύο κορίτσια 16-17 ετών πήδηξαν από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας, το ένα ακαριαία νεκρό, το άλλο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, και στα δύο λένε, και στις δύο περιπτώσεις λένε ότι τα κορίτσια άφησαν πίσω τους σημειώματα αυτοκτονίας. Το κορίτσι, το σημείωμα μάλλον που βρέθηκε στο χτεσινό περιστατικό στο σακίδιο του ενός κοριτσιού, μιλούσε πρώτον για την κατάθλιψη που τη βασάνιζε εδώ και 3 χρόνια και δεύτερον έλεγε ότι φέτος θα δώσω πανελλήνιες, φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά, το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά. Και στις δύο περιπτώσεις αυτό, ο φόβος, το άγχος, ο φόβος της αποτυχίας, η κατάθλιψη. Οι εύκολες εξηγήσεις απαγορεύονται, τα φτηνά συμπεράσματα απαγορεύονται. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει μια αύξηση σε αυτό στα κρούσματα κατάθλιψης και αυτοκτονικών τάσεων σε εφήβους. Δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο. Βρίσκω κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί πολλά λέγονται, αλλά λίγα έχουν στα αλήθεια σημασία. Ο Μιχάλης Μητσός μεταφέρει μια συζήτηση από την Ιταλία στην Ιταλία, όπου το 1/3 των φοιτητών, λέει, υποφέρει από άγχος και πάνω από το 1/4 των φοιτητών στην Ιταλία πάσχει από κατάθλιψη. Έγινε, λέει, ένα σεμινάριο που γίνεται τακτικά. Ο μεγάλος αρχιτέκτονας ο Ρέντσο Πιάνο, τον ξέρουμε γιατί ήταν και στα μέρη μας, είναι αυτός που σχεδίασε πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Ο Πιάνο, λοιπόν, κάνει ένα σεμινάριο κάθε χρόνο που καλεί φοιτητές της αρχιτεκτονικής να ανακαλύψουν τα δικά του λάθη, να πάρουν τα σχέδιά του, να πάρουν τις δουλειές τους και τους λέει: βρέστε μου τι λάθος έχω κάνει. Γιατί σίγουρα έχω κάνει λάθος. Είχε καλέσει, λοιπόν, στο τελευταίο σεμινάριο τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ιταλίας, τον κύριο Ματαρέλα, έναν σεβάσμιο άνθρωπο, ο οποίος είπε: θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Πρέπει να έχουμε το κουράγιο να κάνουμε λάθη. Γιατί πολλές θεμελιώδεις ανακαλύψεις που συνέβαλαν στην πρόοδο της γνώσης γεννήθηκαν από τα λάθη. Το να κάνεις λάθος ανοίγει δρόμους και σε κάνει να σκέφτεσαι. Όσο για το πάθος, αυτή η γενιά η νεότερη έχει περισσότερο πάθος από οποιαδήποτε άλλη, αλλά εμείς δεν μπορούμε να διδάξουμε στους νέους μοντέλα συμπεριφοράς. Πρέπει να τα επινοήσουν οι ίδιοι και να τα χτίσουν μόνοι τους. Το πολύ που μπορούμε να τους προτείνουμε είναι αξίες συμβίωσης.

0: Αυτή η Doris Day, όπως ήταν το καλλιτεχνικό της όνομα, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2019. Είχε φτάσει στα 97 της. Ήταν για πάνω από 10 χρόνια, από τα τέλη της δεκαετίας του 40, αρχές δεκαετίας του 50 μέχρι τη δεκαετία του 60, το πρότυπο της Αμερικανίδας της δεκαετίας του 50. Αυτό το φωτεινό, ξανθό, χαμογελαστό πρόσωπο, τραγουδούσε, πρωταγωνιστούσε σε ταινίες, μαζί με το Ροκ Χάτσον ήταν επίσης το πρότυπο του ευτυχισμένου Αμερικανού ζευγαριού με τα μέτρα της δεκαετίας του 50. Ήταν ως τραγουδίστρια, μπορεί να ήταν πιο σπουδαία από ότι ως ηθοποιός. Άλλωστε είχε ξεκινήσει ως τραγουδίστρια της jazz. Έχει τραγουδήσει τη δεκαετία του 40 δίπλα στον Duke Ellington, τον Tommy Dorsey ή τον Benny Goodman. What will be, will be. Αυτό είναι το τραγούδι που ακουγόταν σε μια ταινία του Hitchcock στην οποία έπαιζε η Doris Day. Αυτό είναι ένα ωραίο μουσικό soundtrack, αλλά ούτε το επόμενο θέμα είναι ωραίο. Μεγάλο θέμα συζήτησης άνοιξε γιατί είχαμε χτες αυτά τα δύο απανωτά περιστατικά. Μια επίθεση κουκουλοφόρων, μια καταδρομική επίθεση στο Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα φοιτητικές εκλογές, παραμονή φοιτητικών εκλογών, αλλά σε ένα χώρο που γινόντουσαν ακόμη μαθήματα, δεν ήταν μόνο προεκλογικές συγκεντρώσεις φοιτητικών παρατάξεων, ήταν και φοιτητές που κάναν τα μαθήματά τους. Εισέβαλαν ξαφνικά μια ομάδα κουκλοφόρων με ρόπαλα, αντιεξουσιαστές υποτίθεται, ξυλοδαρμοί, άναψαν μια ναυτική φωτοβολίδα, σπάσαν τα πάντα. Είχαμε τραυματίες, όχι αστεία πράγματα δηλαδή. Και πάνω που προσπαθούσαμε να συνέλθουμε από αυτό, αργότερα στο Γάλλιο, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, είχαμε άλλη μία επίθεση παρόμοιου τύπου. Μια εισβολή κουκουλοφόρων με παλούκια και ρόπαλα και ξυλοδαρμό φοιτητών που είχαν τις προεκλογικές τους κινήσεις για τις φοιτητικές εκλογές. Θα ήταν ένα έτσι και αλλιώς ανησυχητικό κρούσμα αν δεν ήταν κάτι παραπάνω από αυτό, γιατί μέσα στο 2026 έχουμε μέχρι τώρα 8, όπως τα μετράει η καθημερινή στο ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά, ξεκινώντας από τον βανδαλισμό της πολυκατοικίας όπου διαμένει ένας πανεπιστημιακός, ο κοσμήτωρας της νομικής σχολής από το Ρουβίκονα, και μετά ακολούθησαν κι άλλα. Με τα χτεσινά δύο δηλαδή έχουμε 8 περιστατικά βίας εντός ή περί τους πανεπιστημιακούς χώρους, και αυτό είναι πράγματι ένα σοβαρό θέμα. Σοβαρό θέμα για το πώς λειτουργούν τα πανεπιστήμια, σοβαρό θέμα για την ελευθερία του λόγου, σοβαρό θέμα επίσης για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν κατά καιρούς εξαγγελθεί. Είναι ένα από τα πράγματα για τα οποία συζητάμε πολύ σήμερα. Ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, όπως ξέρετε, άνθρωπος με μεγάλη θητεία και στην ακαδημαϊκή διδασκαλία αλλά και στην διοίκηση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Σήμερα είναι υπουργός παιδείας, αρμόδιος για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαϊωάννου. Καλημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή σας ημέρα.
0: Τώρα, εσείς ξέρετε το χώρο, ξέρετε τα πράγματα. Αυτό ήταν κάτι που, να σας πω την αλήθεια, ξάφνιασε, γιατί όχι γιατί δεν έχουμε συνηθίσει στο να υπάρχει μια κουλτούρα βίας στα πανεπιστήμια ή να κάνει την εμφάνισή της, αλλά αυτό, παραμονή φοιτητικών εκλογών, να εισβάλλει μια ομάδα κουκουλοφόρων και να πλακώνει στο ξύλο αδιακρίτως φοιτητές. Ο στόχος, καταλαβαίνω, ήταν μια συγκεκριμένη παράταξη. Τα ΕΑΚ ήταν ο στόχος της επίθεσης, αλλά τα σκάγια πήρανε και ανθρώπους, παιδιά δηλαδή, που πήγαν εκεί απλώς για τα μαθήματά τους. Δεν ξέρω αν σας ξάχνησε.
1: Ναι, σαφώς. Από την πληροφόρηση την οποία έχω, τα σκάγια δεν πήρανε άλλους φοιτητές.
0: Πάλι καλά.
1: Όπως είπατε, είναι παραμονή, ήταν χθες παραμονή φοιτητικών εκλογών. Mm-hmm. Και τι είχαμε, γιατί αυτά που θα πω βέβαια δεν αναιρούν σοβαρότητα της πράξης, έτσι προς Θεού. Λοιπόν, τι είχαμε, ξεκαθάρισμα λογαριασμών, δύο μειοψηφιστικών, αντιεκτουσιαστές από τη μία με αριστεριστές από την άλλη, φοιτητικών ομάδων. Που μέσα στο πανεπιστήμιο. Άρα, τι φοιτητικές ομάδες. Ακούσατε αυτό ποτέ να συμβαίνει από την ΠΑΣΠ, τη ΔΑΠ, την παράταξη του ΜΚΟΕ, οτιδήποτε. Όχι. Από φοιτητικές ομάδες, από ανθρώπους μάλλον, από μειονότητες που δεν εμφορούνται από τη δημοκρατία που όλοι πιστεύουμε, αλλά εμφορούνται από έναν τύπο δημοκρατίας που λύνει, εάν κάποιος δεν συμφωνεί μαζί του, τα θέματά του με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν πρέπει να συμφωνήσουμε πρώτα και πάνω απ' όλα ότι ακαδημαϊκή κοινότητα, πολιτεία, αστυνομικές, δικαστικές αρχές και κοινωνία των πολιτών πρέπει να είμαστε μια γροθιά. Άσχετα με τις πολιτικές μας τοποθετήσεις απέναντι σε τέτοιου είδους διαδικασίες.
0: Ναι. Άρα τι λέτε, ότι το θέμα δεν είναι τόσο σημαντικό για το πανεπιστήμιο, γιατί αυτό αφορά ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο?
1: Όχι. Το πάω να πω τώρα. Το πάω να πω τώρα. Από τη μία είπαμε ποιοι το κάνανε. Το επόμενο ερώτημα, το εύλογο που ο κάθε πολίτης. Τους μπήκαν αυτοί ρε παιδιά μέσα στον χώρο του πανεπιστημίου. Στον χώρο μάλλον του κάμπους, στο κτίριο της Πολυτεχνικής Σχολής. Η απάντηση είναι ότι από ό,τι ενημερώθηκα επίσης, και αυτοί ήταν φοιτητές.
0: Δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή δόθηκε η εντύπωση ότι μπορεί και να ήταν τελείως άσχετοι, να ήρθαν από κάπου.
1: Περισσότεροι, ή τουλάχιστον αυτή την πληροφόρηση έχω εγώ. Μες. Ήταν και αυτοί οι φοιτητές. Είναι σαν να λέμε, κύριε Τσίμα, ότι εμείς και με 10 φίλους μας που είμαστε φοιτητές σε μια σχολή, ακόμα και να υπάρχει ελεγχόμενη είσοδος, δείχνουμε την κάρτα μας ή στον card reader ή οπουδήποτε, περνάμε μέσα, ξαφνικά φοράω full face, βγάζω από το σακίδιό μου 10 clubs και αρχίζω και χτυπάω τον κόσμο. Και 100 κάμερες να υπάρχουν. Άρα, το δικαιολογεί αυτό? Όχι. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς ως πολιτεία? Εμείς ως πολιτεία, γιατί θέλω να απαντάω πάντα θεσμικά και με ουσία. Ούτε με κραυγές, ούτε με τόνους που να τι πάθαμε, τι κάναμε. Ναι. Δεν έπρεπε να γίνει. Ναι. Τι κάνει η πολιτεία? Τα πανεπιστήμια έχουν το αυτοδιοίκητο. Άρα η πολιτεία πρέπει να παρέχει τα μέσα στα πανεπιστήμια, έτσι ώστε το πανεπιστημιακό χώρο να είναι χώρος ελευθερίας, ηρεμίας, για που, για τους φοιτητές, τις φοιτήτρες, ακαδημαϊκό και το λοιπό εργαζόμενο προσωπικό. Τι του έχουμε δώσει η πολιτεία, τι έχει δώσει μετά το νόμο το 52-24 του Ιουλίου του 25, γιατί διαπιστώσαμε κάποια κενά. Ισχυρά νομικά εφόδια. Και εφόδια υλικοτεχνικής υποδομής. Πολύ απλά. Τι σημαίνει νομικά? Για παράδειγμα, Πολυτεχνείο της Αθήνας, γιατί δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αυτά, και πριν από μία εβδομάδα τον αντιπρίτανη του Αριστοτελείου. Έχουν ασκηθεί ποινικές και πειθαρχικές διώξεις. Ο νόμος ορίζει. Αθλητές. Και σε άλλους που ήταν παρόντες εκεί. Δεν αυτό. Άρα ο νόμος εφαρμόζεται. Η υλικοτεχνική υποδομή τι σημαίνει? Ελεγχόμενη είσοδος και κάμερες. Πότε έπρεπε να γίνει αυτό, αφού τα πανεπιστήμια μέχρι 31 Δεκάτου καταθέσουν τα σχέδια ασφαλείας? Τι σημαίνει βάζω κάμερα και ελεγχόμενη είσοδο? Σημαίνει ότι η κάμερα πρέπει να έχει συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, όπως και ο έλεγχος της εισόδου με την κάρτα μου, στα πλαίσια και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αυτά λοιπόν όλα τα χαρακτηριστικά έχουν ολοκληρωθεί. Και τι πρέπει τώρα να γίνει? Να αγοραστεί το υλικό. Πόσο κοστίζει? Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για όλα τα πανεπιστήμια. Τι γίνεται γι' αυτό? Δημόσιες συμβάσεις. Τι σημαίνει δημόσια σύμβαση? Θα την τρέξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Άρα, τι σημαίνει ότι είπα θα βάλω κάμερα, την επόμενη μέρα μπαίνει η κάμερα? Όλα πρέπει να έχουν έναν τυπικό.
0: Αισθάνεστε ότι όταν γίνει, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, που είναι μια διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού, δημόσιων συμβάσεων που έχει τον χρόνο της και της τα πανεπιστήμια θα έχουν, θα είναι πλήρως, θα έχουν πλήρως τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν, ας πούμε, την ελευθερία των ιδεών και την ελευθερία της κίνησης των ανθρώπων στους χώρους τους.
1: Λοιπόν, σωστή παρατήρηση. Επιπλέον θα δοθεί η οικονομική δυνατότητα στα πανεπιστήμια να ενισχύσουν και τις εταιρείες φύλακτης που έχουν. Τώρα, η ελεύθερη διακίνηση θεωρώ ότι ουσιαστικά γίνεται. Από το 19 και μετά δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Από το 19 και μετά δεν υπάρχει ούτε ένα κρούσμα προβλήματος στα κάμπουσης των μεγάλων πανεπιστημίων. Ναρκέμποροι, παραβατικά στοιχεία. Άρα μερικές φορές έχουμε αυτού τους δημοκράτες εντός εισαγωγικών να προκαλούν αυτά. Και είπαμε το αρχικό μου παράδειγμα. Όλα αυτά, τα νομικά, και τα τεχνικά μέσα λειτουργούν τι? Αποτρεπτικά. Δεν πιστεύω ότι αν κάποιος είναι τόσο εκτασιασμένος και θέλει να δώσει ξύλο σε κάποιον, δεν θα το κάνει γιατί θα φοβηθεί την κάμερα. Θα βρει τον τρόπο να το κάνει. Άρα, πρώτα απ' όλα πρέπει μόνιμος να το πιστεύει.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
2: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Ιντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο?
6: Νόβα 931.
7: Η ώρα είναι 10:30.
8: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Sky 100,3.
10: Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη Σταδίου, Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, λόγω της συγκέντρωσης της Αδίδης στην πλατεία Κλαθμόνο, στο πλαίσιο της σημερινής 24ωρης απεργίας στο Δημόσιο, η οποία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Γαλατζίου και στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε σήμερα στο Σκάι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η στερεπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας, τα πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας τόνισε στο σταθμό μας ο αντιπρίτανης του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αντιπροσωπείες της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν σήμερα οικονομικές και εμπορικές διαβουλεύσεις στην Νότια Κορέα, λίγες μόνο ώρες πριν από την απόψινη άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ζητήσει από τον Σι Τζινπίνγκ να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Blood, toil, tears, and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. You ask, what is our policy? I will say, it is to wage war by sea, land, and air, with all our might, with all the strength that God can give us. To wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. What is our aim? I can answer in one word.
16: Κοίτα, αυτό που ακούσατε, ίσως το αναγνωρίσατε, ήταν η φωνή του Winston Churchill στην πρώτη του, στην παρθενική του ομιλία στο House of Commons, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Ήταν σαν σήμερα, το 1940, ο Τσέρτσιλ αναλαμβάνει στην πιο σκοτεινή ώρα του πολέμου, πρωθυπουργός της Βρετανίας, και εκφωνεί αυτό το διασημότερο εναρκτήριο λόγο οποιοδήποτε πολιτικού για οποιαδήποτε θητεία. Νομίζω στην ιστορία αυτό το δεν έχω να σας προσφέρω παρά μόνο αίμα, μόχθο, δάκρυα και υδρότα. Σαν σήμερα, ξαναλέω, 13 Απριλίου 1940, στην Αγγλία στρέφονται τα βλέμματά μας. Οι Smiths τραγουδάνε Λονδίνο, γιατί στο Λονδίνο είναι, διεξάγεται ένα από τα μεγάλα δράματα της ημέρας, πριν από εκείνο που θα διεξαχθεί στο Πεκίνο, καθώς ο μακρινός απόγονος του, διάδοχος μάλλον, του Winston Churchill στην Downing Street, φαίνεται πως βρίσκεται προς την έξοδο. Ο κ. Στάρμερ και η εργατική είχαν κερδίσει τις εκλογές με 34% σχεδόν. Είχαν, χάρη στο εκλογικό σύστημα, θρίαμβο εκλογικό. Έχουν μια συντριπτική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Στις δημοσκοπήσεις τώρα μετριώνται όμως με 19%. Στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές που έγιναν σε ένα μέρος της Μεγάλης Βρετανίας, η αποτυχία ήταν εκοφαντική. Ο Στάρμερ ήρθε στην εξουσία μετά από μια περίοδο που το Συντηρητικό Κόμμα κυβερνούσε και τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησής του είχαν καταλήξει σε ένα είδος αυτοδιαπόμπευσης με μια σειρά βραχίδιων ηγεσιών που κυμαίνονταν από την βαθιά μετριότητα ως την ελαφρά γελιότητα. Η εργατική και ο κ. Στάρμερ, μετριοπαθής εργατικός, ήρθαν με την προσδοκία ότι θα επαναφέρουν το πολιτικό mainstream στα πράγματα, αλλά η φθορά ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Η ελπίδα ανάστασης των συντηρητικών δεν φαίνεται από πουθενά, ώστε να είναι εναλλακτική λύση. Η ελπίδα ανάστασης του εργατικού κόμματος, που αναζητάει ήδη μια καινούργια ηγεσία, υπάρχουν ίσως, αλλά δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικές είναι. Συνεπώς, η προοπτική ενός επιδέξιου κλόουν του Νάτζιλ Φαράζ ως πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας αρχίζει να μοιάζει σχεδόν αναπόφευκτη. Και αν θέλετε να σκεφτείτε λίγο τι θα σήμαινε αυτό, θα σας συνιστούσα να δείτε μια σειρά που είχε προβληθεί πριν μερικά χρόνια στην τηλεόραση, καταπληκτική. Ο τίτλος ήταν Years and Years, χρόνια και χρόνια. Πρωταγωνιστούσε η Έμα Τόμσον στο ρόλο ενός θηλυκού Φαράζ του όχι και πολύ μακρινού μέλλοντος. Και αν όλα αυτά αφορούσαν μόνο τη Μεγάλη Βρετανία, θα ήταν αγγλικά πράγματα. Αλλά είδαστε τι γίνεται στη Γερμανία, και εκεί ο καγκελάριος Μέρτς κέρδισε τις εκλογές με 28,5%, τώρα μετριάται 16% και βλέπει την πλάτη της σχεδόν ημιναζιστικής, θα έλεγα, ακροδεξιάς του AfD. Θα συμβούν πράγματα σήμερα στο Λονδίνο, συμβαίνουν ήδη δηλαδή. Ο Γιάννης Κανιωτάκης, ο ανταποκριτής του Sky στην Βρετανική Πρωτεύουσα, είναι μαζί μας. Καλημέρα. Γιάννη, καλή σου μέρα.
17: Καλημέρα από το Λονδίνο.
16: Για πες, τι γίνεται σήμερα.
17: Υπάρχει, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δίνει για άλλη μια μέρα μάχη για την πολιτική του επιβίωση. Mm. Έχουμε ήδη 4 παραιτήσεις υφυπουργών. Την ίδια ώρα που το Εργατικό Κόμμα έχει βυθιστεί σε έναν εμφύλιο πόλεμο μετά την καταστροφική του πορεία στις τοπικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας. Πάνω από 90 βουλευτές έχουν ζητήσει ήδη δημόσια από τον κύριο Στάρμερ να παραιτηθεί. Mm. Ενώ χθες είχαμε και μια άλλη ομάδα βουλευτών, περίπου 100, οι οποίοι υπέγραψαν μια επιστολή τονίζοντας ότι αυτή δεν είναι η ώρα για να αλλάξουμε αρχηγό. Να σας πω ότι σήμερα είναι μια σημαντική.
16: Άρα έχουμε ένα διχασμό στο Εργατικό Κόμμα.
17: Ακριβώς. Είναι χωρισμένο σε 2 πλευρές, αν και η πλευρά που ζητάει την παραίτηση Στάρμερ είναι και αυτή χωρισμένη σε υποομάδες, καθώς δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί. Είναι 2 ή 3 τα άτομα τα οποία λέγεται ότι θα διεκδικήσουν τη θέση, οπότε και αυτή η ομάδα είναι διασπασμένη σε επιμέρους ομάδες. Mm. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το πολιτικό ημερολόγιο του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς έχουμε την ομιλία του Βασιλιά στο Κοινοβούλιο, όπου θα παρουσιαστεί θα παρουσιαστούν τα σχέδια της κυβέρνησης για τον επόμενο ένα χρόνο. Στην ουσία ο Κάρολος θα διαβάσει ένα κείμενο που θα του δοθεί από την Βρετανική κυβέρνηση. Ωστόσο, το κλίμα είναι ιδιαίτερα ασταθές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παλάτι εκφράζει ανησυχίες για την πολιτική κατάσταση. Είχε επικοινωνία εχθές με την Downing Street, όπου ρώτησε αν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η ομιλία του Καρόλου σήμερα, και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση ο Βρετανός Μονάρχης να εμπλακεί σε πολιτικές σκοπιμότητες.
16: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ρωτήσω, από την αίσθησή σου θα υπήρχε, γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα στο Εργατικό Κόμμα μοιάζει με αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια στο Συντηρητικό, όπου ο ένας πρωθυπουργός διαδεχόταν, έμενε για λίγους μήνες, μετά αναζητούσαν διάδοχο, τον βρίσκανε, ούτε αυτός τα κατάφερνε και πάμε παρακάτω. Υπάρχει κάποιος στο Εργατικό Κόμμα που από τις δημοσκοπήσεις, από τη γενική αίσθηση, να δίνει την εντύπωση ότι θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα?
17: Είναι δύο τα άτομα αυτά. Έχουμε από τη μία τον Υπουργό Υγείας, τον West Treating, ο οποίος θεωρείται ότι ανήκει στη δεξιά πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος. Mm-hmm. Έχει αρκετούς υποστηρικτές εντός του κόμματος. Και από την άλλη έχουμε τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, πολύ δημοφιλής στη βάση των εργατικών. Ωστόσο, Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι βουλευτής και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να διεκδικήσει τη θέση.
16: Ναι.
17: Αυτός είναι και ένας από τους
16: λόγους. Είναι εκείνος που είχε προσπαθήσει σε κάτι αναπληρωματικές εκλογές να είναι υποψήφιος για να γίνει βουλευτής, αλλά δεν του δόθηκε το χρήμα.
17: Ακριβώς. Και τώρα προσπαθεί πάλι να επιστρέψει στο κοινοβούλιο. Λέγεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ένας βουλευτής είναι έτοιμος να παραιτηθεί έτσι ώστε να γίνουν εκλογές για να επιστρέψει στο κοινοβούλιο Άντι Μπέρναμ. Βέβαια, όλα αυτά είναι σενάρια αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε δει κάτι να υλοποιείται. Ωστόσο, αυτός είναι και ένας από τους λόγους όπου η ομάδα του προσπαθεί να καθυστερήσει λίγο τις διαδικασίες των ισοκομματικών εκλογών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος και κατ' επέκταση, βέβαια, το πρωθυπουργικό θόκο. Αν τελικά δεν καταφέρει ο κ. Στάρμερ να παραμείνει στη θέση του, θα είναι ο πέμπτος κατά σειρά Βρετανός Πρωθυπουργός που δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει τη θητεία του.
16: Ναι. Και τελευταία ήταν αλυσίδα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
17: Καλή σας ημέρα.

0: Πολύ γρήγορα, μερικά δικά σας μηνύματα που πρόσεξα στο διάλειμμα, τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Το πρώτο μήνυμα που πήρα σήμερα έρχεται από την Ελένη και μου λέει αν συμφωνώ με το γεγονός ότι δημοσιοποιείται η επιστολή του κοριτσιού που αυτοκτόνησε. Εκείνη λέει, θεωρώ ότι ήταν προσωπικό και δεν θα έπρεπε να δοθεί στα μέσα. Ενδεχομένως έχει δίκιο, ναι, για πολλούς λόγους, αλλά όλη αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αυτό είναι ένα θέμα που πραγματικά μας φέρνει όλους σε μεγάλη αμηχανία αυτό. Ένα δεύτερο μήνυμα που ήρθε τώρα λέει ότι στο Μοσχάτο εδώ στις κάθετες του Ηλίσου από τις 8.30 είχαν διακοπή ρεύματος. Ο ΔΔΕ το είχε προγραμματίσει, λέει, απλώς θυροκόλληση για ειδοποίηση είχε κάνει σε λίγα οικογενειακά τετράγωνα, οπότε πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν γι' αυτό. Και ένα ακόμη μήνυμα μου θυμίζει κάτι που θα έπρεπε να το είχα πει από την αρχή. Ένας συνάδελφος εξαιρετικός, η φωνή του, όσους αγαπάμε τα αθλητικά και το ποδόσφαιρο, μας έχει συντροφεύσει χρόνια και χρόνια και χρόνια, είναι από τους ιδρυτές της Era Sport, μορφή της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Ηρακλής Κοντζιάς, αποκλείεται να μην έχετε ακούσει τη φωνή του, έφυγε από τη ζωή χτες, ο Ηρακλής Κοντζιάς. Αυτός που ακούτε είναι ο Τσετ Μπέικερ, ο οποίος και αυτός έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Είναι η επέτειος του θανάτου του, μεγάλος τζαζίστας που έπαιζε τρομπέτα, αλλά τραγουδούσε πότε-πότε. Αυτή είναι μια συλλογή τραγουδιών με τη δική του φωνή. Πριν κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας θυμίσω ότι αν θέλετε όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια πολύ γρήγορη σύνθεση ίντερνετ στο σπίτι σας, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει ακόμη στην περιοχή σας, δοκιμάστε τη λύση Cosmote 5G Wi-Fi. Μπορείτε να συνδέεστε από όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Διαφημίσεις τώρα.
1: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
6: Δεν ξέρω.
5: Γιατί τραγουδάς?
6: Δεν το ελέγχω.
7: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όρι.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι άδω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons! Coupons!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Είναι 11 παρά 10 σχεδόν. Ακούτε Sky 100,3. Είναι το ημερολόγιο της Τετάρτης 13 Μαΐου της Αγίας Γλυκερίας, βοηθειά μας. Ένα από τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας, ίσως το σημαντικότερο, είναι φυσικά η άφιξη του Πρόεδρου Τραμπ το βράδυ, την ώρα που εμείς θα παίζουμε με τη Βαλένθια μπάσκετ στο Πεκίνο. Αύριο και μεθαύριο είναι οι συναντήσεις του Πρόεδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Σι, γενικά οι Αμερικανο-Κινέζικες συνομιλίες είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Όλοι προβλέπουν ότι το μεγάλο θέμα σε αυτό το τραπέζι θα είναι αυτό που η αμερικανική πλευρά, υποθέτω, δεν θα ήθελε να είναι, δηλαδή η κρίση στο Ιράν. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα το κουβεντιάσει μεν, αλλά εμείς οι Αμερικοί δεν χρειαζόμαστε καμιά βοήθεια από την Κίνα για να αντιμετωπίσουμε το Ιράν. Σιγά, είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Για να δούμε λίγο το περιβάλλον αυτής της συνάντησης, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα αυτά που θα συμβούν αύριο και μεθαύριο. Παρακάλεσα τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, που είναι ερευνητής για τα κινέζικα θέματα, για τις κινέζικες υποθέσεις στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα, κύριε Τζογόπουλε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι να περιμένουμε, δηλαδή, μάλλον είναι φανερό ότι το Ιράν θα είναι στο τραπέζι, ας αρχίσουμε από αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Το Ιράν θα είναι προφανώς στο τραπέζι μαζί με πολλά άλλα ζητήματα εμπορικά και τεχνολογικά.
0: Η υπόθεση είναι ότι η Κίνα, έχοντας στενές σχέσεις με το Ιράν, έχει ενδιαφέρον, έχει συμφέρον στο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, είναι έτσι?
1: Η Κίνα έχει συμφέρον να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί
0: σωστά,
1: δεν εμπλέκεται άμεσα στον συγκεκριμένο πόλεμο. Δηλαδή, ήταν επιλογή των ΗΠΑ και του Ισραήλ να προχωρήσουν στο συγκεκριμένη πράξη στα τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα, το να ασκήσει πίεση η Κίνα προς το Ιράν να συνεργαστεί με την αμερικανική πλευρά είναι ένα σενάριο, αλλά προφανώς, αν το κάνει, θα πάρει και ορισμένα ανταλλάγματα από την αμερικανική πλευρά. Νομίζω αυτή θα είναι και η ουσία των συζητήσεων μεταξύ των δύο προέδρων, Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, στο Πεκίνο.
0: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ιρανός υπουργός εσωτερικών, κ. Αγκάση, ήταν στο Πεκίνο τις προηγούμενες μέρες και είχε συνομιλίες που δεν ξέρουμε το περιεχόμενό τους, αλλά υποθέτουμε ότι είχαν κάποια σχέση με ό,τι θα συζητηθεί αύριο με τον πρόεδρο Τραμπ, λέω εγώ.
1: Πολύ σωστά το λέτε, και γενικότερα οι σχέσεις των δύο χωρών είναι πάρα πολύ καλές. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Κίνα δεν έχει καλές σχέσεις και με άλλες χώρες του Περσικού κόλπου. Γι' αυτό και από άποψη αρχής η Κίνα δεν ενδιαφέρεται να επεμβαίνει και να παρεμβαίνει σε προβλήματα άλλων, πόσο μάλλον όταν γίνεται ένας πόλεμος. Εγώ εξακολουθώ να θεωρώ ότι είναι δύσκολο για την Κίνα να μπορέσει να παίξει έναν ενεργό ρόλο έτσι ώστε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα εμπιστοσύνης αυτή τη στιγμή τεράστιο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Τώρα, προς ποια κατεύθυνση η Κίνα μπορεί να συμβάλλει για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη αυτή είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλά από τη συνάντηση των προέδρων Σι και Τραμπ σε ό,τι αφορά το ζήτημα του Ιράν. Προφανώς είναι θετικό ότι γίνονται συνομιλίες, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι δραματικά αύριο και μεθαύριο.
0: Κατά τα άλλα, αν αφήσουμε το Ιράν στην άκρη, υποτίθεται ότι το κεντρικό θέμα, τουλάχιστον από τη σκοπιά του Πρόεδρου Τραμπ, θα ήταν το εμπόριο, οι οικονομικές σχέσεις.
1: Σωστά το λέτε. Υπάρχει μια απόφαση σχετικής εμπορικής εκεχηρίας που ελήφθη πέρυσι τον Οκτώβριο στη Νότιο Κορέα όταν συναντήθηκαν οι δύο ηγέτες. Νομίζω θα συζητήσουν κάτι πιο μόνιμο σε ό,τι αφορά την εμπορική συνεργασία των δύο πλευρών. Αυτό το οποίο θέλει να πετύχει η αμερικανική πλευρά είναι να αυξηθούν οι αμερικανικές εξαγωγές προς την Κίνα και ταυτόχρονα να γίνουν περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις σε διάφορες πόλεις της Κίνας. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με πολλούς επιχειρηματίες από διάφορες αμερικανικές εταιρείες και τεχνολογικές. Και η Κίνα από τη δική της πλευρά θέλει να υπάρχει μια κατά κάποιο τρόπο ηρεμία και σταθερότητα στις συνοαμερικανικές σχέσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι εδώ και περίπου 10 χρόνια έχουμε εισέλθει σε μια νέα καμπή σε ό,τι αφορά τον συνοαμερικανικό ανταγωνισμό. Είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ βλέπουν την Κίνα ως αντίπαλο. Η Κίνα βλέπει τα πράγματα αρκετά καχύποπτα. Νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί μια σχετική ισορροπία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα σταματήσει ο ανταγωνισμός.
0: Υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι στην ατζέντα και δεν είναι. Δηλαδή, είναι στην ατζέντα, είναι στο μυαλό μας, αλλά δεν είναι εκεί. Είναι ο τεχνολογικός ανταγωνισμός, η τεχνητή νοημοσύνη και η δυνατότητα να υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης που δεν μπορεί να είναι εθνικό, πρέπει να είναι διεθνές. Λέτε ότι μπορεί να μπει κάτι τέτοιο στην ατζέντα?
1: Υπήρχε στην ατζέντα στη συνάντηση μεταξύ των προέδρων Σι και Μπάιντεν το 2024. Νομίζω θα συνεχιστούν οι συζητήσεις για το πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά το πρόβλημα είναι η καχυποψία η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το ζήτο η τεχνητή νοημοσύνη αυτή καθεαυτή, είναι πώς η μία πλευρά μπορεί να εμπιστευτεί την άλλη από τη στιγμή που έχουμε εισέλθει σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Νομίζω θα συνεχιστεί ο διάλογος, αλλά και εδώ δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι δραστικό ή δραματικό, έτσι ώστε να πάμε σε μια συμφωνία, παρόλο που αυτό είναι το ζητούμενο προφανώς για να υπάρχει παγκόσμια σταθερότητα. Θεωρώ δηλαδή τη συνάντηση σημαντική και για το τι θα συζητηθεί στην τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνουμε σοφότεροι αύριο και μεθαύριο.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να έρθω λίγο στα δικά μας. Δεν ξέρω αν είδατε, δημοσιεύτηκε μια δημοσκόπηση της Opinion Poll, τώρα, πριν 2-3 μέρες νομίζω, που ζητούσε από τους πολίτες να κρίνουν τις συμμαχίες μας. Ένα 50% λέει ότι οι σημερινές μας συμμαχίες είναι αυτές που μας προστατεύουν. Υπάρχει ένα 27%, περίπου ένα στους 4, που λέει ότι καλύτερα θα ήταν να βρίσκαμε μια συμφωνία με την Κίνα και τη Ρωσία, να είχαμε συμμαχία με αυτό το μπλοκ. Και μάλιστα στις απαντήσεις η Κίνα είναι ψηλότερα στις προτιμήσεις των Ελλήνων αυτής της κατηγορίας από τη Ρωσία. Σας ξαφνιάζει?
1: Θα έλεγα ότι είναι το αποτέλεσμα μιας δημοσκόπησης που κατά κάποιο τρόπο αντιπροσωπεύει και τη γενικότερη και εκπροσωπεί τη γενικότερη ευρωπαϊκή κοινή γνώμη από τότε που ανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ. Διότι η εικόνα της Κίνας βελτιώνεται και αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών επιδεινώνεται λόγω των πολιτικών του Αμερικανού Προέδρου. Είναι μια λογική, θα έλεγα, από την απόψη της κοινή γνώμη αντιμετώπιση των πραγμάτων. Όμως θα προσθέσετε ότι η Κίνα δεν πρόκειται να κάνει καμία συμμαχία με καμία ευρωπαϊκή χώρα, διότι έχει άλλη λογική από αυτό το οποίο έχουμε εμείς σε ό,τι αφορά τη δυτική συλλογική ασφάλεια. Δηλαδή, αν ρωτήσουμε τους Κινέζους αν θα κάνουν μια συμμαχία με την Ελλάδα, η οποία προφανώς θα επηρέαζε τα συμφέροντά τους στην Τουρκία, θα απαντούσαν αρνητικά. Άρα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς βλέπουν τα πράγματα και οι ίδιοι οι Κινέζοι, διότι το μοντέλο τους αφορά τη συνεργασία με όλους, ανεξάρτητα από τα προβλήματα που οι άλλοι έχουν μεταξύ τους.
0: Ναι, σωστό. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το πώς βλέπουν οι Κινέζοι τον κόσμο και πώς βλέπουν τη θέση της χώρας τους στον κόσμο. Εσείς τι λέτε?
1: Θα έλεγα ότι η Κίνα έχει γίνει τόσο ισχυρή πλέον που έχει μπει σε αυτόν τον ανταγωνισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της ισχύως της και χωρίς η ίδια να το θέλει. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και πολύ νωρίτερα από όσο θα το ήθελε η Κίνα. Και το εμπόριό της. Όμως με την καινούργια αμερικανική πολιτική είναι πολύ δύσκολο πλέον να υπάρχουν οι ίδιες συνθήκες που υπήρχαν και στο παρελθόν. Και μιλήσατε σωστά προηγουμένως για την τεχνολογία. Αν οι Αμερικανοί άφηναν την Κίνα να συνεχίζει να αναπτύσσεται τεχνολογικά όπως συνέβαινε πριν από το 2016, ας το πούμε, τότε ενδεχομένως η Κίνα να είχε ήδη ξεπεράσει σε περισσότερους τομείς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωράνε σε αυτή την τεχνολογική ανάσχεση, υπάρχει και το ρίσκο πλέον η Κίνα να αναπτυχθεί μέσω μακροπρόθεσμα χωρίς τη συνεργασία με τη Δύση, που μπορεί να είναι και πολύ χειρότερο. Αυτό είναι το δίλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζογόπουλε, για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Τέλος, να σας θυμίσω αυτό που σας έλεγα και προηγουμένως. Το COSMOTE 5G Wi-Fi δίνει μια δυνατότητα να συνδεθείτε πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, χωρίς δορυφόρα πιάτα, αν και να έχετε γρήγορο ίντερνετ σε ένα σημείο που δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν φτάνει η οπτική ίνα. Πείτε στο COSMOTE.gr για να μάθετε περισσότερα. Και οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Καλή σας ημέρα.
2: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε, τι ε!
8: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και...
9: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
10: Nova 931.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκής.
15: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Ποιος είναι?
18: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
17: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
18: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
17: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
19: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
17: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
19: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
17: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
20: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, την Ξάνθη.
21: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα 3 βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 2541074790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
0: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
2: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
22: Scrap Αφήμου Μτζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας 2-54-10-266-55 www.novaradio.gr.

Μελωδικά με Σαϊτιά και Μιχάλη Χατζηγιάννη, τον τέος υπουργό της Κύπρου και τον πάντα αγαπημένο ερμηνευτή. Ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας σήμερα σε αυτό το πρωινό. Το ημερολόγιο την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026. Καλημέρα σε όλους κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, είναι το Καλημέρα Ξάνθη, τοπική σας ενημέρωση από το Nova 931. Θυμηθείτε www.novaradio.gr για να μαθαίνετε όλα όσα συμβαίνουν εδώ στο ραδιόφωνο μας και στην Ξάνθη. Συνεντεύξεις, νέα και διαγωνισμοί, όλα. Συνεχίζουμε με το εορτολόγιο χρόνια πολλά στη Γλυκερία που έχει τη γιορτή της σήμερα, χρόνια πολλά και στα γενέθλια, Διεθνής ημέρα χούμους. Είδεστε η φάβα και το ρεβίθι που έχουν γίνει της μόδας, χούμους, αυτό είναι. Πάντως είναι και πολύ νόστιμο, είναι και πολύ θρεπτικό. Όλα τα καλά τα έχει, τουλάχιστον σε αυτούς που αρέσει. Γιατί αν μου πει κάποιος ότι δεν του αρέσει και γευστικά, και αυτό θα το πιστέψουμε. Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια 1890 σαν σήμερα και φτάνουμε στην εξέλιξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με το όνομά του. Όχι από τον ίδιο, αλλά οκ. Okay. Ο πρώτος γύρος της Ιταλίας που θα εξελιχθεί από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις επαγγελματικής ποδηλασίας ξεκινά 1909 σαν σήμερα. Ενώ όλα έτοιμα ήταν για να ξεκινήσει η στάση του Γκουδί για να μεταφέρουμε και την ελληνική πραγματικότητα της εποχής. 1912, εν μέσω των πρώτων Βαρκαλικών πολέμων, ο υπολογαγός Δημήτρης Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. Τα δίπτερα εκείνα αρχαία αεροπλάνα, μιλάμε για 1912, που είχε ένα κασόνι με χειροβομβίδες και έτσι βομβάρδιζαν, έτσι έριχναν από το πιλωτήριο. Το θαύμα της Φατίμα, 1917. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό της Πορτογαλίας. Από τότε αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας Καθολικής Εκκλησίας κάθε χρόνο στη γιορτή της. Αυτό είναι το ένα μέρος της ιστορίας. Το άλλο μέρος που συνελήφθησαν τα δύο παιδιά γιατί υποκινούσαν ταραχές, γιατί ήθελαν να τα βγάλουν τρελά και οτιδήποτε. Υπάρχει μια σχετική ταινία, το θαύμα της Φατίμα, το οποίο προβάλλεται ήδη τώρα, προχθές το είδα, σε τηλεοπτική πλατφόρμα συνδρομητική. Φαντάζομαι, επειδή δεν είναι καινούργια ταινία, θα υπάρχει και διαθέσιμη δωρεάν, αναζητήσετε στο θαύμα της Φατίμα για να δείτε όλες τις πλευρές της ιστορίας. 1950, Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158. Ένας Ιταλός, ο Τζουζέπε Φαρίνα, κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone, το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ορίζοντα.

0: Μια ταχύτητα 146-38 φαντάζομαι θα ήταν θεϊκές αυτές οι επιδόσεις για την εποχή, φανταστείτε το. Τετάρτη λοιπόν 13 Μαΐου συνεχίζουμε.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.
0: Τετάρτη σήμερα και η παρέα του κτήματος, Τετάρτη με Κυριακή, ανοίγει τις πόρτες σε ένα υπέροχο χώρο με υπέροχα κιόσκια, με υπέροχες βεράντες και εσωτερικό χώρο ανάλογα τα γούστα. Το σίγουρο είναι ότι όπου και αν καθίσετε το φαγητό θα είναι εξαιρετικό. Ένα πλούσιο μενού, τοπικά προϊόντα, σερβιρισμένα με χαμόγελο για να κάνουμε μια σύνθεση απόλαυσης σε κάθε σας έξοδο στο κτήμα. Στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, καθημερινά κοντά μας και κοντά σας, Τετάρτη με Κυριακή, μεσημέρι και βράδυ, με την διάθεση ανεβασμένη και το αποτέλεσμα να φέρνει την πλήρη απόλαυση στην έξοδό μας στο κτήμα. Γευστική απόλαυση και το περιβάλλον και η εξυπηρέτηση όλα μαζί για σας. Θυμηθείτε 254-10-210-10 το τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις, καθώς είναι ιδανικός χώρος και για επαγγελματικά γεύματα.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Η ανακύκλωση και η σκραπ των αδερφών Μουντζάκη είναι στην καθημερινή μας παρέα εδώ στον Nova 931 και αυτό θα γίνει και σήμερα. Έτσι λοιπόν, με τη σκραπ των αδερφών Μουντζάκη έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε ένα τηλέφωνο στο 26655 και με τη σειρά τους να μας φέρουν κάδο ανακύκλωση στο χώρο που θέλουμε να εξυπηρετηθούμε, να έρθουν να περισυλλέξουν το όχημα που θέλουμε, να το ανακυκλώσουν, να πάρουμε το πιστοποιητικό ανακύκλωσης και τα μετρητά στο χέρι. Το ίδιο συμβαίνει και για μέταλλα, συσκευές και υλικά. 254-10-266-55. Κάδι ανακύκλωσης, απόσυρση αυτοκινήτων, ανακύκλωση μετάλλων, συσκευών και άλλων υλικών από τη σκραπ των αδερφών Μουντζάκη που πρωτοπορεί από το 1980 στην ανακύκλωση. 266-55 και βρεθήκατε κοντά της ή αν θέλετε πιο κοντά της, 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.
0: Και news και today και δώρα, γιατί ένας μεγάλος διαγωνισμός έχει ξεκινήσει από το Nova 931 με τα ακουστικά κέντρα Ελλάδος Κασάπογλου. Κερδίστε λοιπόν ένα σετ ακουστικών Βαρικοΐας, ένα πολύ μεγάλο δώρο, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή οι ίδιοι ή για όποιο δικό σας άτομο θέλετε, πρόσωπο, συγκινικό, φιλικό. Έτσι λοιπόν σας δίνουμε τη δυνατότητα να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, ο οποίος είναι αναρτημένος στο Instagram Nova Radio 931. Είναι 3 βηματάκια απλά και εντελώς δωρεάν, τα ακολουθείτε και ο νικητής θα ανακοινωθεί σε stories του σταθμού, θα έρθει εδώ στο ραδιόφωνο να πάρει το δώρο του και αυτό θα μεταφραστεί σε ένα ζευγάρι ακουστικών Βαρικοΐας για όποιο άτομο επιθυμείτε ή για σας. Κέντρα Βαρικοΐας Κασάπογλου, ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου, στην 28 Οκτωβρίου 23 στο κέντρο στην Ξάνθη δίπλα στην Κεντρική Πλατεία και στο 254-10-74-790 η επαφή σας. Καλή επιτυχία στο διαγωνισμό, 3 βηματάκια και παίρνετε μέρος.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Σαν σήμερα, στο Nova 931,
4: τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα. Σαν σήμερα, στο Nova 931, τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today. Σαν σήμερα, στο Nova 931, τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα. Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

Νόβα 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

0: Λοιπόν, πρωινό Τετάρτης, 13 Μαΐου του 2026. Είναι λίγες μέρες πριν από έναν σημαντικό αθλητικό γεγονός για την περιοχή μας. Ένα γεγονός το οποίο έχει διεθνείς διαστάσεις και αφορά την Ελλάδα. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε με έναν από τους διοργανωτές, ο οποίος είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο, ο Ιορδάνης Κασάπογλου, για να μιλήσουμε για το MTB Revival στην Ξάνθη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Λοιπόν, είναι μια οργάνωση που είναι δύσκολη, όπως όλα τα αθλητικά γεγονότα, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν έχει πολλούς που έρχονται, που συμμετέχουν, πολλές ομάδες, έχει πολλή κινητικότητα, είναι η οργάνωσή του ακόμα πιο δύσκολο.
1: Ακριβώς, ναι, έχει δυσκολίες αυτός ο αγώνας, αλλά νομίζω τις έχουμε οργανώσει καλά, έτσι ώστε να μην μας φαίνονται πάρα πολύ
0: δύσκολες.
1: Δύσκολες, ναι, ναι. Κυρίως η δυσκολία του αγώνα αυτού είναι ότι έχει 5 ειδικές διαδρομές. Δηλαδή δεν είναι αγώνας με αρχή και τέλος, έχει 5 αρχές, 5 θερματισμούς.
0: Στα ναι. Πλαίσια των αγώνων αυτοκινήτου, ίσως που οι off-road, ας πούμε, που έχουν ειδικές διαδρομές. Έχουν κομμάτια αγώνα, αλλά έχουν και ειδικές διαδρομές. Έτσι είναι αυτές οι αγώνες. Να πούμε τους ακροατές, δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό, ότι πρόκειται για αγώνες ποδηλάτου εκτός δρόμου.
1: Ακριβώς, είναι αγώνες ποδηλάτου εκτός δρόμου. Τα συνολικά χιλιόμετρα είναι περίπου 30 σε αυτούς τους αγώνες, 27, 30, 32.
0: Πάρα
1: και
0: πολλά.
1: Έχει 5 ειδικές διαδρομές κατάβαση.
0: Με τις κατηφόρες μαζί,
1: με τις κατηφόρες πηγαίνουμε, ναι, ακριβώς. Αυτό. Οπότε ο αθλητής χρονομετρείται στο άθροισμα της κατηφόρας των 5 ειδικών. Αρθρίζουμε και ο γρηγορότερος χρόνος είναι ο νικητής.
0: Έχουν γίνει πολύ ωραίες διαδρομές επάνω. Εγώ βλέπω όταν πηγαίνω στο πάρκο Κεραιών κάτι ψουμ, ποδήλατα που κατεβαίνουν με προπόνηση προφανώς ή με έτσι, αναψυχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι αρκετά παιδιά, αρκετοί άνθρωποι πλέον κάνουν mountain bike και γενικά τα αθλήματα βουνού. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί υπάρχουν και υποδομές πλέον, υπάρχουν και τα μονοπάτια τα οποία συντηρούμε.
0: Πόσο καιρό προετοιμάζεται αυτόν τον αγώνα?
1: Ο αγώνας προετοιμάζεται περίπου 4 μήνες, 4 με 5 μήνες προετοιμάζεται. Ναι. Υπάρχει το κομμάτι της σήμασης των μονοπατιών, το καθαρισμός των μονοπατιών και όλο το διαδικαστικό υπόλοιπο κομμάτι.
0: Οι συμμετοχές έχουν ήδη δηλωθεί, φαντάζομαι. Είναι μέσα στα πλαίσια ενταγμένο στους πανελλήνιους αγώνες του χώρου του MTB. 200 αθλητές από την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί έχουν και team, έχουν συνεργάτες. Πώς θα φιλοξενηθούν που έχουμε πρόβλημα στην περιοχή μας?
1: Εμείς έχουμε επικοινωνήσει με όλα τα ξενοδοχεία και νομίζω θα τους βολέψουμε, θα βολευτούν αυτοί οι άνθρωποι. Φυσικά νομίζω ότι τα ξενοδοχεία θα γεμίσουν και θα διασκορπιστούν και σε
0: γειτονικές περιοχές,
1: Airbnb και πιο πάνω προς Σταυρούπολη.
0: Για να είναι έτσι, ναι, για να μπορούν να έρχονται πάνω στο ξεκίνημα. Ναι.
1: Φανταστείτε τώρα ένας αθλητής ή μια οικογένεια, μια παρέα που έρχεται 600 και 700 χιλιόμετρα μακριά, το να κάνει μια απόσταση 15-20 χιλιόμετρων.
0: Τίποτα δεν είναι.
1: Δεν είναι και μεγάλος χρόνος.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Παρόλα αυτά, γιατί είναι και πολλές οι αθλητικές διοργανώσεις που γίνονται πλέον στην πόλη μας. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια έχει εκθετικά ανέβει ο αριθμός που γίνονται. Σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο έχει κάποια. Αυτή είναι μια από τις μεγάλες διοργανώσεις, πιστεύω. Με πολλούς συμμετέχοντες, έτσι, με μεγάλη έμφαση. Και αν πάρουμε υπόψη ότι το ποδήλατο και αυτό ανεβαίνει διαρκώς και το εκτός δρόμου ποδήλατο συνδυάζει αυτήν το αθόρυβο του ποδηλάτου με την άμεση επαφή στη φύση και κερδίζει διαρκώς φίλους. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα θέμα αυτό στην Ξάνθη το οποίο έχει πολλές πλευρές για να λυθεί και δεν είναι επί του παρόντος. Μιλάμε για 600 επισκέπτες λοιπόν συνολικά μέσα από αυτή την εκδήλωση, με ένα μεγάλο ηλικιακό φάσμα, με πολύ προωθητικό υλικό που θα προκύψει για την Ξάνθη, γιατί όλοι αυτοί φανταστείτε ότι θα ανεβάσουν από 2, 3, 5 φωτογραφίες, βίντεο, από την εμπειρία στο χωριό που έχετε στήσει εκεί πέρα για τους αγώνες. Πες μας λίγα πράγματα για το Race Village.
1: Τι είναι το Race Village? Το Race Village είναι σε εισαγωγικό η γραμματεία του αγώνα.
0: Ναι.
1: Η γραμματεία, η έκθεση του αγώνα. Αυτό θα στηθεί στο στέκι των προσκόπων απέναντι από το λιμνίο και τον κήπο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε κάθε αθλητής που έρχεται θα πηγαίνει εκεί, θα παίρνει το καρτελάκι, τον αριθμό συμμετοχής.
0: Και ό,τι άλλο προβλέπετε.
1: Ό,τι άλλο προβλέπετε. Θα υπάρχουν και εκθέσεις καινούργων ποδηλάτων, δοκιμαστικά που θέλει να κάνει κάποιος με ένα καινούργιο ποδήλατο. Οπότε θα είναι εκεί πέρα και μετά θα ανεβαίνει προς την περιοχή των μοναστηριών και θα ξεκινάει τις προπονήσεις του.
0: Αυτό γι' αυτό λέγαμε με τον Τάσο και για να καλυφθεί με μουσική και για να γίνει έτσι πιο happening.
1: Ναι, ναι, είναι μεγάλο γεγονός και
0: πολλοί κόσμος.
1: Πάρα πολλοί κόσμος.
0: Και το ωραίο είναι. Είναι κέντρο, απόκεντρο το σημείο. Σίγουρα θα βοηθηθεί εξαιρετικά η πόλη από αυτή την επισκεψιμότητα. Αυτοί οι άνθρωποι θα φάνε, θα πιούν, θα κάνουν βόλτα, πάρουν παγωτό, θα πάρουν γλυκό, θα πάρουν καφέ, θα πάρουν τα πάντα και θα είναι εδώ πέρα, θα φιλοξενηθούν, θα κοιμηθούν. Δεν είναι λίγο.
1: Όπως θα λέει Στέφανη, είναι ο κύκλος του τουρισμού που λέμε που δουλεύουν όλοι. Δηλαδή από τον ύπνο, το βεζινάδικο, το φαγητό, τη διοργάνωση.
0: Μάλιστα.
1: Και όλη αυτή την υπεραξία που δίνει στον τόπο μας εδώ πέρα. Και να πω κάτι άλλο, ότι αυτοί ήδη κάποιοι αθλητές εδώ και 3 εβδομάδες έρχονται για να δουν τις διαδρομές.
0: Μάλιστα. Αυτή η πιο, θα λέγαμε, επίδοξη.
1: Ακριβώς.
0: Και πιο επαγγελματίες, αν θέλεις, όπως θέλεις πες το. Ναι. Μάλιστα. Ίσως τους δίνεται και ευκαιρία, επειδή σίγουρα θα τους αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουν, και εφόσον έχουν τη δυνατότητα να έρθουν να προετοιμαστούν και κατάλληλα να κάνουν και το χόμπι τους εν είδη προπόνησης και προετοιμασίας. Μάλιστα. Με την υποστήριξη, να πούμε 2-3 λόγια, πώς γίνεται από ιδιωτικούς φορείς, σας βοηθάει κάποιος άλλος?
1: Μην ήταν πολύ θετικά τα πράγματα αυτή τη χρονιά. Ο Δήμος ήταν θετικός και ο Δήμαρχος από την πρώτη στιγμή, και κάποιοι άλλοι μεγάλοι χορηγοί, 2-3 μεγάλοι χορηγοί που θα είναι στο μπάνερ των απονομών.
0: Μάλιστα.
1: Που θα κάνουμε την Κυριακή. Ναι, ήταν πάρα πολύ θετική, γιατί υπάρχει ένα υπόβαθρο αρκετών ετών, κυριολεκτικά 25 ετών, σε όλο αυτό που κάνουμε και στις διοργανώσεις και στα event.
0: Οπότε έχετε μια εμπειρία για το να το διαχειριστείτε.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η εμπειρία, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Να πούμε στους ακροατές μας ότι ένας εκ των διοργανωτών, Ιορδάνης ο Κασάπογλου, είναι μαζί μου και είναι για το Ξάνθη MTB Revival, ένας αγώνας off-road ποδηλάτων. Αγώνας, πώς θα τον προσδιορίζαμε, ακριβώς, αγώνας ανώμαλου δρόμου με ποδήλατο, θα λέγαμε.
1: Αγώνας ορεινής ποδηλασίας.
0: Ορεινής ποδηλασίας.
1: Για το κοινό, ναι, με έμφαση στην κατηφόρα. Υπάρχουν και οι συνδυατικές φυσικά, που δεν είναι πολύ σφιχτές εισαγωγές, ναι, στον χρόνο, αλλά ναι, η κατηφόρα είναι έντονη και...
0: Από αυτήν έχουμε εμπόλικη. Πώς θα ανέβεις όμως, τέλος πάντων, αστειεύομαι. 23-24 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμη αθλητικό γεγονός το οποίο φέρνει την Ξάνθη στο επίκεντρο της Ελλάδας. Από τους αθλητές που συμμετέχουν, έχουν διεθνείς συμμετοχές, πηγαίνουν κάποιοι?
1: Έχουμε γύρω στις 20 συμμετοχές από τη Βουλγαρία, άλλες 10 από Σερβία, κάποιες από Ρουμανία και 2-3 από Κροατία ίσως έρθουν.
0: Ναι, αντίστοιχα οι Έλληνες πηγαίνουν σε οργανώσεις κοντινές ή πιο μακρινές?
1: Και στις κοντινές πηγαίνουν και λιγότεροι φυσικά πηγαίνουν, Αυστρία, Ιταλία.
0: Αυτές είναι οι συμμετοχές είναι επαγγελματίες, είναι χορηγούμενες, είναι κάποιοι που έχουν, ας πούμε, θα λέγαμε την τρέλα και επενδύουν σε αυτό το κομμάτι με προσωπικά τους έξοδα, που έχει φτάσει να είναι επαγγελματίας κάποιος σε αυτόν τον χώρο?
1: Ναι, οι μικρότερες ηλικίες είναι επαγγελματίες ή μη επαγγελματίες, δηλαδή έχουν μια δουλειά και σπονσοράρονται ή με ένα συμβόλαιο, ναι, όπως είναι αθλητές και έρχονται για
0: όπως
1: πράγμα.
0: Όπως είναι και στο μηχανικό είναι το αθλητισμό σε αυτό, ναι, το, ναι, πράγμα, ναι, πλέον.
1: Ίδια λογική. Ναι, ίδια λογική. Ναι. Και πάρα πολλοί είναι παρέες, είτε με τις οικογένειες που έρχονται για να περάσουν ένα τρίμερο.
0: Κάτι που θα θέλαμε να μάθουν οι ακροατές μας, τι να τους προτείνουμε, πώς να κινηθούν εκείνο το διήμερο 23-24, πέρα από το Race Village που θα είναι, όπως είπαμε, εκεί πέρα στο χώρο των προσκόπων, πριν από τη γέφυρα του Κόσυνθου, απέναντι από το λιμνίο, έτσι πώς να το θέσουμε αλλιώς. Κάτι άλλο που θα πρέπει να ξέρουν, γιατί σίγουρα θα ενδιαφερθούν και παιδιά να δουν και μεγαλύτεροι, πού θα είναι τα σημεία που μπορούν να είναι οι θεατές, πώς να κινηθούν?
1: Σύντομα, αύριο μεθαύριο, θα ανεβάσουμε στα social media κάποιες πινέζες από χάρτη.
0: Μπράβο, για τα σημεία.
1: Για να έρχονται οι θεατές, και είναι πολύ εντυπωσιακά σημεία,
0: okay,
1: από τους αθλητές, για να έρχονται με τον καφέ τους και να δουν.
0: Για να δουν, ναι, ναι. Ωραία, ναι, είναι. Ένα πρότυπο, μια έμπνευση και για τα μικρότερα παιδιά, για να έχουν έτσι μια εικόνα του τι μπορεί να κάνουν, πού μπορούν να φτάσουν. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς θα το προμοτάρουμε και άλλο από εδώ το γεγονός, με την έννοια ότι θα υπενθυμίσουμε τους ακροατές μας και πάλι για τις ημερομηνίες. Μόλις έχουμε και το χώρο με τις πινέζες, θα το κάνουμε ένα repost και στο site μας. Γενικά, θεωρώ ότι για ακόμη μια φορά τα λεγόμενά μου αποδεικνύονται, ότι η Ξάνθη βασίζεται πάρα πολύ στην ιδιωτική πρωτοβουλία σε όλα τα πράγματα που κάνει. Οι φορείς δεν είναι ότι είναι αδιάφοροι, αλλά είναι, και έχει αποδειχθεί ότι προσπαθούν με τον καλύτερο τρόπο να βοηθήσουν και όσο μπορούν, αλλά είναι δεμένα τα χέρια, δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, δεν υπάρχει το χρήμα που κυκλοφορούσε παλιότερα στα χέρια τους, ώστε να μπορούν να το αξιοποιήσουν ενισχύοντας τέτοιες εκδηλώσεις και αθλητικές διοργανώσεις και πολιτιστικές οργανώσεις και εκδηλώσεις. Οπότε πέφτει το βάρος για ακόμη μια φορά, που έτσι και αλλιώς θα πέφτει, γιατί χρειάζονται πολλά χέρια, πολύ εθελοντική δουλειά για να διοργανωθεί αυτό. Πέφτει σχεδόν εξ ολοκλήρου στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
1: Είναι αλήθεια ότι πέφτει σε εμάς ή σε όποιον διοργανώνει, κάνει τις διοργανώσεις παρόμοιας. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ, δική μου γνώμη είναι ότι αν υπάρχει θετικότητα και σωστή ενημέρωση στους φορείς, θα βοηθήσουν.
0: Δεν είναι, ναι, δεν είναι θέμα πρόθεση. Ναι. Εγώ δεν αμφιβάλλω για την πρόθεσή τους. Εξάλλου, όλοι έχουν να κερδίσουν. Δηλαδή, και μια δημοτική αρχή, ας πούμε, έχει σαν σκοπό και να προβάλλει την πόλη, αλλά και να ενισχύσει δράσεις που γίνονται σε αυτές. Γιατί να είναι εναντίον? Προς όφελος είναι.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι το τι μπορούν να κάνουν. Και αν έχουν θετική, που έχουν θετική πρόθεση, κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν, αν τελικά η όλη αυτή που τρέχεται, όχι μόνο σε αυτόν τον αγώνα, μιλάμε και για τους αγώνες δεξιοτεχνίας που γίνονται, που πλέον είναι σε εθνικό επίπεδο, αθλητικές διοργανώσεις, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, που έχει πάρα πολλή δουλειά εκείνο το πράγμα από πίσω, ακόμα και τα μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα που είναι το καρναβάλι και τις γιορτές παλιάς πόλης, αν δεν είναι ιδιωτική πρωτοβουλία των συλλόγων, που η μισή Ξάνθη συμμετέχει στην προσπάθεια για να οργανωθούν και να υλοποιηθούν αυτές, νομίζω δεν θα μπορούσε να γίνει. Και αυτό ίσως είναι η επιτυχία της Ξάνθης, που έχει μια τέτοια κουλτούρα, 3-4 γενιές τώρα, να οργανώνει και να το φτιάχνει αυτό. Οπότε σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι πρωτοπορούμε.
1: Ναι, νομίζω είμαστε σε καλό στάδιο. Ναι. Είμαστε καλά. Εντάξει, το έχουμε συνηθίσει αυτό και υλοποιούμε τις ιδέες.
0: Μας φαίνεται καθημερινό,
1: είναι
0: συνηθισμένο. Έτσι, δεδομένο. Ναι. Λοιπόν, Ορεινή ποδηλασία, κυρίες και κύριοι, Ξάνθη MTB Revival 2026, 23-24 Μαΐου. Ιορδάνη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Νομίζω θα μας δοθεί ευκαιρία. Κάτι θα κάνουμε και προς το τέλος, λίγο παραπάνω, να το θυμίσουμε πάλι στους ακροατές μας.
1: Ναι. Εγώ αυτό που θέλω είναι να μάθουν από την Ξάνθη άνθρωποι και από τις γύρω περιοχές ότι αυτό γίνεται πολλά χρόνια και είναι και ένας λόγος του μεγάλου όγκου αθλητών και επισκεπτών που θα έρθουν στην Ξάνθη, να έρθουν να δουν μόνο. Και είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουν μια νέα γενιά ανθρώπων που να ασχολούνται με τα
0: αθλήματα. Να γεννιέται η ιδέα και το ακριβώς, μικρόβιο.
1: Ακριβώς, ναι, είναι πάρα
0: έτσι,
1: πολύ σημαντικό.
0: Και εγώ έτσι το σκέφτομαι, γι' αυτό και έλεγα πιο πριν να φέρουν τα μικρά παιδιά να δουν. Συνήθως δεν είναι όλα που θα θέλουν, αλλά κάτι θα κολλήσει από εκεί πέρα, κάποιο θα ενδιαφερθεί και δεν είναι ανάγκη να το πάει και τέρμα, έτσι μόνο να αρχίσει να ασχολείται και ο μπαμπάς λίγο θα ξυπνήσει με αυτό, ναι. Όλοι μαζί θα αρχίσουν να μπαίνουν στο τρυπάκι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ακριβώς. Ωραία, και εξάλλου ότι με αθλητικό ασχολείσαι, μόνο κερδισμένος έχεις να βγεις και δεν έχει κάτι να χάσεις. Μάλιστα, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία να ευχηθώ. Ευχαριστώ που είσαι μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε όπως ακούσατε. Είμαστε έτοιμοι για το διαφημιστικό break των 11.30, το οποίο λίγο θα μεταλλαχθεί και θα γίνει τον 12 παρά 25, έτσι, γιατί κυλάει ο χρόνος, τι να τον κάνουμε, έτσι είναι αυτός, αμήλικτος, κυλάει γρήγορα.
2: Νόβα 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
3: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφία 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
5: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μούδια μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Xanthi, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Xanthi, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
7: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
8: Ραπτόπουλο Stores, στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
7: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
8: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
7: Σνίκερς για κάθε μέρα.
8: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
7: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
8: 50 χρόνια σημείο αναφοράς στην Ξάνθη.
7: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
9: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ιβία Δάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοντεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
2: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
10: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
11: Scrap Afimum Jackie στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2 54 10 266 55.

Ο καφές σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει στου μόνου μου κρεβατιού τις καλημέρες. Το ξέρω πως δεν το διάλεξα αν έπρεπε.

0: Χωρίς σχόλια, με όλη την απόλαυση, έπαψες αγάπη να θυμίζεις από ζωντανή εμφάνιση των Pix Lux, που ίσως αποβεί προφητικό το ότι το ακούμε και μάλιστα σε live. Αυτά με το Nova 931. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος.
1: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
2: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.
0: Παρέα μας το κτήμα και σήμερα και κάθε Τετάρτη με Κυριακή στο 5ο χιλιόμετρο Προσλάγος, ένας προορισμός απολαύσεων και πραγματικής αναψυχής. Ένα υπέροχο περιβάλλον εσωτερικά και εξωτερικά έτοιμο να μας κερδίσει, και τώρα που είναι άνοιξη τα κιόσκια του και οι βεράντες είναι κάτι που μας έλκουν ακόμα περισσότερο. Το εξαιρετικό φαγητό, η υπέροχη εξυπηρέτηση, το περιβάλλον του είναι λόγοι που μας οδηγούν στο κτήμα, τον προορισμό της αληθινής αναψυχής. Ιδανικός για την οικογένεια, τους φίλους και τα επαγγελματικά γεύματα, το κτήμα μας πληροφορεί για ό,τι χρειαζόμαστε στο 254-10-210-10, όπως επίσης μπορεί να γίνουν και κρατήσεις για την έξοδό σας. 254-10-210-10, 5ο χιλιόμετρο Προσλάγος, κτήμα, και για αυτή την άνοιξη είναι ο προορισμός που θα βρούμε όλα όσα ψάχνουμε. Καλό φαγητό, περιβάλλον και εξυπηρέτηση.
1: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
0: Τίτλοι επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, στο Nova 931. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος και είναι το πρωινό αυτό που μας οδηγεί στην ενημέρωσή σας στην τοπική. Με μια καλή γεύση που θα πάρουμε από το τι συμβαίνει στην περιοχή μας μέσα από τους τίτλους που έρχονται αμέσως τώρα. Στο ημερολόγιο 13 Μαΐου είναι η μέρα Τετάρτη του 2026. Στο μικρόφωνο Στέφανο Στεφανόπουλος, στο ραδιόφωνο ο Nova 931. Μπαζάρ τοπικών προϊόντων στην Ξάνθη με το επιμελητήριο να πρωτοστατεί στην διοργάνωσή του 16 και 17 Μαΐου αυτό το μπαζάρ τοπικών προϊόντων με συμμετοχή επιχειρήσεων και παραγωγών της περιοχής στην κεντρική πλατεία της πόλης. Δράση ενημέρωσης για την αντιπυρική προστασία στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, στο επίκεντρο η πρόληψη και η προστασία από πυρκαγιές. Το Μουσικό Σχολείο συμμετέχει στις γιορτές της Νεολαίας με τρεις μουσικές εκδηλώσεις το Μάιο στην Ξάνθη. Χωρίς νερό για τρεις ώρες από τις 9 μέχρι και τις 12 περιοχές στην Ξάνθη. Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 13, έχουν ξεκινήσει στην Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, στην Κοραή Αγίας Λαύρας και Ιατρού Ανανιάδη, ενώ και ένα τμήμα της οδός Περικλέους ως τη Λεωφόρο Σοφού. Πράσινο φως για την υλοποίηση μνημείου ποντιακής λύρας στη Λευκόπετρα, ο Δήμος Ξάνθης παραχωρεί άδεια και την οικονομική ενίσχυση. Η Ένωση Αξιωματικών Ελλάς ζητά την αναβάθμιση του τμήματος δίωξης στην Ξάνθη, στο συγκεκριμένα 4 τμήματων δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων σε υποδιευθύνσεις. Για να δούμε. Μέχρι στιγμής ο κ. Χρυσοχοίδης έχει υποστηρίξει τα αιτήματα την αστυνομικής διεύθυνσης εδώ, τόσο μέσα από τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση αλλά μέσω και της διεύθυνσης, οπότε θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό σημείο για να έχουμε θετική εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Νεκρό λόγω αυτόματης αποβολής στο βρέφος που εντοπίστηκε κατελημένο σε σπίτι, αυτό έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Καλό αυτό. Με ένα πλούσιο και αστυνομικό ρεπορτάζ θα συνεχίσει η ενημέρωσή σας σε λίγο εδώ στον Nova 931, αφού σας μεταφέρω μια είδηση που ήρθε πριν από λίγο από τη Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέτραπε κατηγορηματικές κακουργηματικές απάτες σε βάρος του δημοσίου μέσω εταιρείας Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Συνελήφθησαν τα 6 μέλη, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Πρόκειται και κατασχέθηκαν περίπου 9.000 ευρώ, δύο φορητοί υπολογιστές, τρεις κάμερες καταγραφής και πλήθος εγγράφων. Κατασχέθηκαν και 3 οχήματα. Μάλιστα. Η ζημιά συνολική για το δημόσιο είναι περισσότερο από 450.000 ευρώ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα σημεία τα οποία συναντήσαμε στην τοπική επικαιρότητα. Να συνεχίσουμε φτάνοντας πολύ κοντά στις 12.
3: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.
0: Η Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκη, μαζί μας και σήμερα. Γιατί η ανακύκλωση δεν σταματά. Αυτό γίνεται από το 1980, μέταλλα και υλικά, συσκευές, αλλά και απόσυρση αυτοκινήτων, αδειοδοτημένη και πιστοποιημένη. Σε κάθε περίπτωση τα μετρητά είναι για εσάς. Η ανακύκλωση και η σημαντική αυτή ενέργεια είναι για τη Σκράπ των αδερφών Μουτζάκη. Τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα, ενοικιάσεις και κάδων μπαζών, 254-10-266-55 και τα έχετε όλα. Όλα για εσάς από το 1980, ανακύκλωση και Σκράπ των αδερφών Μουτζάκη για την ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης. Καλή συνέχεια σε όλους. Η Αλεξάνδρα Κουσίδου έτοιμη να έρθει αμέσως μετά τις 12. Μέχρι τότε μια μικρή μουσική αναφορά με Άννα Βύση που έρχεται αμέσως τώρα.
1: Nova 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Greg. Και

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
3: Νόβα 9.31.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
8: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή.
6: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
12: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
13: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
12: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
13: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
12: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
14: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
15: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
15: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με
15: φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές

0: Μιλήστε μαζί μας στο 2541301021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: EcoGreen Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
0: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
3: Και στο www.epavlametafores.gr.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-0-24-351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
6: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today. Νόβα 931.

0: καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλοι ακροατές του Nova 931. Καλώς βρεθήκαμε. Nova Magazine, λίγα λεπτά μετά τις 12, είναι Τετάρτη 13 Μαΐου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, εδώ είμαστε. Ξεκινάμε κάπως έτσι, όμορφα, γλυκά, αισιόδοξο πάνω απ' όλα. Στη μέση της εβδομάδας ακριβώς, να πούμε και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά στην Γλυκερία που γιορτάζει χρήμα σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Ακόμη όσον αφορά τις επετείους Διεθνής ημέρα χούμους. Θα δούμε και σημαντικά γεγονότα της ημέρας εδώ στο Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Nova Magazine ως τις 2, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, και έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας να δούμε όλα τα νέα της ημέρας. Ακολουθεί η επικαιρότητα σε τίτλους. Αμέσως μετά θα δούμε ένα-ένα τα θέματα της ημέρας εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό όπου και αν είστε. Και μην ξεχνάτε, μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr.
1: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους από το Nova 931 σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου. Μπαζάρ τοπικών προϊόντων στην Ξάνθη από το Μιλτήριο Ξάνθης. Δράση ενημέρωσης για την αντιπυρηνική προστασία στην κεντρική πλατεία Ξάνθης. Το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης συμμετέχει στις γιορτές νεολαίας 2026 με τρεις μουσικές εκδηλώσεις τον μήνα Μάιο. Χωρίς νερό για τρεις ώρες στην περιοχή της Ξάνθης. Πράσινο φως για την υλοποίηση μνημείου ποντιακής λύρας στη Λευκόπετρα. Η Ένωση Αξιωματικών Ελλάς Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ζητά την αναβάθμιση του τμήματος δίωξης στην Ξάνθη. Στη Ξάνθη νεκρό το βρέφος λόγω αυτόματης αποβολής που εντοπίστηκε σε εγκατελειμμένο σπίτι.

0: Νίκος Δένδιας για τα 44 χρόνια από το θάνατο της κυράς της Ρόδια, χρονικό παράδειγμα αφοσίωσης στην πατρίδα. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Χριστοδουλίδης, ανοιχτό το ενδεχόμενο σχεδίο για το Κυπριακό πριν από το τέλος του 2026. Γιώργος Γεραπετρίτης, η Ελλάδα έχει αναλάβει μια εκτεταμένη πρωτοβουλία για τα Δυτικά Βαλκάνια. Κυριάκος Μητσοτάκης, την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, πιο ισχυρή από ποτέ οι δεσμοί μας. Ευρωπαίος Επίτροπος, η Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο κράτος δικαίου. Νίκος Δένδιας, ουκρανικό το ντρόν στην Λευκάδα, εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα. Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο στρατός εξετάζει επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων στο νότιο Λίβανο. Περίπου 500.000 άτομα πλήρωσαν σε προκαταβολές 59 εκατομμύρια δολάρια για το χρυσό τηλέφωνο του Ντόναλντ Τραμπ. Κανένας δεν τον παρέλαβε. Με βασιλική μεγαλοπρέπεια αλλά και πολιτική αβεβαιότητα ανοίγει η νέα κοινοβουλευτική περίοδος στη Βρετανία. New York Times, το Ιράν διατηρεί σημαντικές πυραυλικές δυνατότητες σύμφωνα με εκτιμήσεις των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών. Αυστραλία έτοιμη να μετάσχει στην ουδέτερη αλλά και ειρηνική αποστολή για την ασφάλεια της Νασιμπλίας στα στενά του Ορμούς. Προληπτικά μέτρα κατά του Χανταϊού λαμβάνει η Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα σε τίτλους από το Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί να δούμε ένα-ένα τα θέματα της ημέρας. Καλό πρωινό σε όλους.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9:31. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

Κάποιες γυρνάνε ξανά και ξανά. Κάποιες φεύγουν και πάνε, και για αυτές δεν θυμάσαι τίποτα πια. Κάποιες λες τα έχω χάσει,

0: τα νέα της ημέρας για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 13 Μαΐου. Μπαζάρ τοπικών προϊόντων στην Ξάνθη από το επιμελητήριο το Σαββατοκύριακο. Συγκεκριμένα, το επιμελητήριο Ξάνθης διοργανώνει στις 16 και 17 Μαΐου μπαζάρ τοπικών προϊόντων με συμμετοχή επιχειρήσεων και παραγωγών της περιοχής. Το επιμελητήριο Ξάνθης, λοιπόν, διοργανώνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στην κεντρική πλατεία της πόλης με στόχο την ανάδειξη της τοπικής επιχειρηματικότητας αλλά και την προβολή των ποιοτικών προϊόντων της περιοχής. Στη διοργάνωση θα συμμετέχουν επιχειρήσεις της περιφέρειας, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τοπικών προϊόντων αλλά και χειροποίητων δημιουργιών, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά παραγωγούς και δημιουργούς του τόπου. Δράση ενημέρωσης για την αντιπυρηνική προστασία στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, στο επίκεντρο η πρόληψη αλλά και η προστασία από πυρκαγιές το Σάββατο 16 Μαΐου. Δράση ενημέρωσης αλλά και ευαισθητοποίησης για την αντιπυρηνική περίοδο διοργανώνει ο Δήμος Ξάνθης αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου στις 11 η ώρα το πρωί, από τις 11 ως τις 2 η ώρα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η δράση διοργανώνεται από το αυτοτελές τμήμα πολιτικής προστασίας του Δήμου Ξάνθης σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία. Έτσι, οι δημότες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από υπαλλήλους της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ξάνθης αλλά και στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ξάνθης για ζητήματα πρόληψης αλλά και αντιπυρηνικής προστασίας καθώς και για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πυρκαγιάς. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 91, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ακόμα μία ενδιαφέρουσα δράση για την αντιπυρηνική προστασία στην πλατεία της Ξάνθης αυτό το Σάββατο στις 11 ώρα το πρωί, στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Να πούμε επίσης ότι το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης συμμετέχει στις γιορτές νεολαίας με τρεις μουσικές εκδηλώσεις τον μήνα Μάιο. Έτσι λοιπόν και φέτος, παρουσιάζοντας τρεις ξεχωριστές μουσικές εκδηλώσεις σε διαφορετικούς χώρους της πόλης, οι μαθητές του σχολείου θα παρουσιάσουν συναυλίες αφιερωμένες στη μουσική ιστορία, την παραδοσιακή και λαϊκή μουσική, αλλά και τη ροκ σκηνή, δίνοντας το κόκκινο την ευκαιρία να γνωρίσει τη δουλειά αλλά και το ταλέντο της νέας γενιάς μουσικών σχολείων Ξάνθης. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πράσινο φως για την υλοποίηση μνημείου Ποντιακής Λύρας στη Λευκόπετρα. Ο Δήμος Αυδείρων παραχωρεί την άδεια αλλά και την οικονομική ενίσχυση. Το πράσινο φως άναψε για την υλοποίηση του μνημείου Ποντιακής Λύρας στο χωριό της Λευκόπετρας. Έτσι λοιπόν, όπως αναφέρεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκόπετρας, η παραχώρηση της απαραίτητης άδειας από τον Δήμο αλλά και η οικονομική ενίσχυση που μας προσφέρεται για την υλοποίηση του μνημείου αποτελούν πολύτιμη στήριξη για τον σύλλογό μας αλλά και αποδεικνύουν έμπρακτα την αγάπη και το ενδιαφέρον της Δημοτικής Αρχής για τον πολιτισμό και την τοπική παράδοση. Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, η Ένωση Αξιωματικών Ελλάς Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης ζητά την αναβάθμιση του τμήματος δίωξης στην Ξάνθη. Συγκεκριμένα, η Ένωση Αξιωματικών Ελλάς ζητά την αναβάθμιση των τμήματων δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ξάνθης, Κομωτινή, Καβάλα και Δράμα, με παρέμβαση της προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και τους βουλευτές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Η Ένωση Αξιωματικών Ελλάς Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης ζητά την απόλυτη αναβάθμιση των τμήματων δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Κομωτινής, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας σε υποδιευθύνσεις. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η περιοχή αποτελεί κομβικό επιχειρησιακό πεδίο λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αλλά και των αυξημένων προκλήσεων που σχετίζονται με το οργανωμένο αλλά και διασυνοριακό έγκλημα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31. Θα περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Αμέσως μετά ακολουθεί το επόμενό μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Νόβα 931 και www.novaradio.gr.
2: Νόβα Radio News Today.

Όπως μπήκε στη ζωή μου. Ποτέ! Έτσι ξαφνικά.

0: ευχαριστώ. Να είστε καλά. Thank you.
1: Nova 9:31. Η ώρα είναι μία.
2: Nova 9:31.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
11: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
10: Ναι, κύριε Διευθυντά. Πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
11: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
10: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
12: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
15: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του και...
16: Το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του. Πανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
17: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Πανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αλυφές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
16: Πανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα Ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
17: Μπανάκι απ' τα λίγα.
18: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα για τη Ξάνθη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν σας βρίσκω, δεύτερη ώρα εκπομπής συντονισμένη στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε παρακάτω, βλέποντας περισσότερα θέματα της Ελλάδας και του κόσμου. Είναι Τετάρτη 13 Μαΐου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, είναι εκπομπή Nova Magazine και βρισκόμαστε στα 10 λεπτά ακριβώς μετά τη μία, συντονισμένη στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας τα ακροπολία και λαντικά Καραχασάν. Η αγάπη της οικογένειας Καραχασάν οδηγεί στη συνεχή αναζήτηση για διαλεκτά λαντικά και τυροκομικά προϊόντα. Θα τα βρείτε όλα, ξεχωρίζουν φυσικά τα παραδοσιακά δικής τους παραγωγής, γνωστά για τη γεύση αλλά και την αυθεντικότητα. Δοκιμάστε, απολαύστε μοσχάρι, κοτόπουλο, κατσίκι, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, μπιφτέκι, σουτζουκάκια, καβούρμα και ό,τι άλλο λαχταράτε. Στο κεντρικό κατάστημα της πόλης μπορείτε να ενημερωθείτε και για τις τρέχουσες προσφορές που ανανεώνονται συνεχώς. 2541-075-250. Κρυοπολία και λαντικά Καραχασάν, ένα όνομα άπειρες απολαύσεις, καθημερινά στο Nova 931.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να προχωρήσουμε παρακάτω, βλέποντας ένα-ένα τα θέματα της ημέρας. Εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Θα συνεχίσουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Ορισμένα από τα θέματα μας έχετε στείλει και εσείς. Θα σταθούμε στις δηλώσεις του κυρίακου Μητσοτάκη. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε απέστο ενεργειακό μείγμα. Θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Λίγο πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τις τιμές που θα συνεχίσουν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον Ben Hall, τον Financial Times, στο πλαίσιο του συνεδρίου Energy. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή διαπιστώσαμε ότι η νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη και υπάρχουν λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό, τους οποίους αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε. Αυτά και ακόμα περισσότερα σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση μαζί σας ως τις 2 ακριβώς.
2: Nova 931, κολλάς μαζί του.
3: Μαζί ξανάρθα χαράματα για να σε συναντήσω. Της μούνας μου τα ράματα είπα να αφήσω πίσω. Φταίω, ναι, φταίω, το ξέρω, έσφαλα τη νύχτα που είπα δύο.

0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Νίκος Δένδιας για τα 44 χρόνια από το θάνατο της κυράς της ΡΟΥ, διαχρονικό παράδειγμα αφοσίωση στην πατρίδα. 44 χρόνια από το θάνατο της Δέσποινας Αχλαδιώτη, η καθημερινή έπαρση της ελληνικής σημαίας από την κυρά της ΡΟΥ στις άκρες του Αιγαίου παραμένει διαχρονικό παράδειγμα αφοσίωση στην πατρίδα. Αυτό τονίζει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κύριος Νίκος Δένδιας. Σοκράτης Φάμελος από Λέσβο, ντόμινο λανθασμένων επιλογών της κυβέρνησης στο θέμα του αφθόδου σπηρετού. Για ένα κεκαιώνα ανεπάρκειας λειτουργίας των κρατών και των κρατικών μηχανισμών, ένα ντόμινο λανθασμένων επιλογών της κυβέρνησης στο θέμα του αφθόδου σπηρετού, μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος από τη Λέσβο κατά τη συνάντησή του με τους εκπροσώπους του κτηνοτροφικού κόσμου, αγροτικούς συλλόγους, επιστημονικούς φορείς αλλά και τους δύο δημάρχους του νησιού. Από ό,τι φαίνεται, ο κ. Φάμελος νωρίτερα συναντήθηκε με τον δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, ο οποίος την ενημέρωσε για τις ανησυχίες αλλά και για το αν τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας αλλά και την περιβαλλοντική μόλυνση που δημιουργείται από την ανεξέλεγκτη ταφή νεκρών ζώων σε όλη την έκταση του Δήμου. Γεώργιος Γεραπετρίτης, η Ελλάδα έχει αναλάβει μια εκτεταμένη πρωτοβουλία για τα Δυτικά Βαλκάνια. Το θέμα της ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων απασχολεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Υπουργική Συνάντηση Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία πραγματοποιείται σήμερα στην Μπραντισλάβα. Όπως ανέφερε ο ίδιος, η ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων είναι ζωτική σημασία τόσο για τους λαούς των Δυτικών Βαλκανίων όσο και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη, ισχυρότερη και πιο ανθεκτική, η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους λαούς, ιδιαίτερα τα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία έχουν μια ιστορία δύσκολη, μια ιστορία εθνικισμών, πολέμων και σειράξεων. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931.

0: δυνατές και δεν αργήσανε να μας τυπήσουνε. Όμως το κράτησα, το τιμόνι στα δύσκολα δεν το άφησα. Για σένα μόνο, για σένα που αγάπησα, γιατί σε θάλασσα και μέσα σου ναυάγησα.
1: Για

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με τα οικονομικά θέματα της ημέρας, θέματα τα οποία μας έχετε στείλει και εσείς και θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Ελλάδα και Ισπανία στους μεγάλους κερδισμένους των κρατήσεων τελευταία στιγμής, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα αλλά και η Ισπανία αναμένεται να ευνοηθούν ιδιαίτερα από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, τις οποίες επιλέγουν φέτος οι τουρίστες στο περιβάλλον γενικότερης αβεβαιότητας. Εκτιμά ο μεγαλύτερος παγκόσμιος ταξιδιωτικός όμιλος. Ο πόλεμος στο Ιράν εξακολουθεί να τροφοδοτεί την τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, ενώ τα αποτελέσματά μας μαζί με τη συνολική αγορά δείχνουν μια τάση προς όλο και περισσότερες βραχυπρόθεσμες κρατήσεις. Αυτά αναφέρεται σε δημοσίευμα στη σημερινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τριμήνου, αλλά και επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι από τους καταναλωτές οι οποίοι δηλώνουν ότι θα ταξιδέψουν αυτό το καλοκαίρι, σχεδόν οι μισοί δεν έχουν ακόμη κάνει την κράτησή τους. Στα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Κυριάκος Πιερακάκης, χρειαζόμαστε περισσότερη εντοποίηση στην Ευρώπη, συγχωνεύσεις τραπεζών, μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε περισσότερη εντοποίηση της Ευρώπης, συγχωνεύσεις τραπεζών, μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σε συζήτηση με τον πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας και κοσμήτορα της Σχολής της Πολιτικής Οικονομίας και Παγκόσμιων Υποθέσεων, στη Μαδρίτη, Ενρίκο Λέτα. Στο σημείο αυτό να προσθέσουμε πως η συζήτηση για το μέλλον της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το ΕΛΙΑΜΕΠ και από ό,τι φαίνεται η αφορμή ήταν η συμπλήρωση 40 ετών από την υπογραφή της ενιαίας ευρωπαϊκής πράξης. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Για την ώρα, το επόμενο μουσικό θέμα το οποίο έχουμε ετοιμάσει για εσάς.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
0: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφία 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
5: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
4: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έγινα μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
9: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
10: Και στο www.epavlametafores.gr.
11: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
12: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
13: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
12: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
13: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
12: Sneakers για κάθε μέρα.
13: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
12: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
13: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
12: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα για τη Ξάνθη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία.
15: Κοινωνία.
14: Πολιτισμός.
15: Πολιτισμός.
14: Αθλητισμός.
15: Αθλητισμός.
14: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
16: Nova 931.

0: ερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Εδώ είμαστε, Nova 931. Καλό μεσημέρι, αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Στο σημείο αυτό της εκπομπής θα ασχοληθούμε με την προβλήψη του καιρού. Για πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σήμερα, πώς θα είναι η θερμοκρασία στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να τα μάθετε όλα πρώτοι.
1: Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
0: Ο καιρός για σήμερα, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 13 Μαΐου. Για πάμε να δούμε. Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα και από ό,τι φαίνεται έρχεται και θα φέρει θερμοκρασίες που δεν περιμέναμε. Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι είχε επαναληφθεί το 1877. Για να δούμε αυτά, θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο. Για την ώρα έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Γενικά ο καιρός αστατός. Η πρόβληψη των Ιταλών μετεωρολόγων για τη χώρα μας το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου τουλάχιστον. Να πούμε ότι αρχικά για σήμερα, 13 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, υποτροπικός αντικυκλώνας θα επηρεάσει την Ελλάδα τις επόμενες ώρες. Θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική αλλά και τη Δυτική Μεσόγειο θα αυξηθούν αισθητά. Έτσι και θα αυξήσουν τη θερμοκρασία με μέγιστες τιμές έως και 33 βαθμούς. 34 βαθμούς σε παιδινές περιοχές στις υπηρετικές χώρες. Ενώ στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με θερμοκρασίες έως και 32 και 33 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε επίσης πως η αλλαγή αναμένεται και το Σαββατοκύριακο για την ώρα. Να διευκρινίσουμε και να πούμε πως οι δυτικοί άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 7 μποφόρ, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει ήπια πτώση και από ό,τι φαίνεται τις επόμενες ημέρες προβλέπεται αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ιδιαίτερα όμως στην κεντρική, βόρεια ηπειρωτική χώρα και τα ορεινά της Πελοποννήσου συνοδευόμενες από χαλάζι αλλά και ηλεκτρική δραστηριότητα. Αυτά όσον αφορά την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτήν την ώρα. Βλέποντας την δορυφορική μας εικόνα, αυτήν την ώρα ηλιοφάνεια από άκρη σε άκρη, ελάχιστα σύννεφα μπορώ να διακρίνω. Στην Ξάνθη έχουμε 24 βαθμούς, Καβάλα 24, όπως επίσης και στη Θάσο, Σαμοθράκη 24 βαθμοί, Σάπες Αλεξανδρούπολη ελάχιστα σύννεφα και 22 βαθμοί Κελσίου. Σουφλή Μεταξάδης 23 και 24 αντίστοιχα, Παρανέστη Δράμα 25 βαθμοί. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

0: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τη διεθνή επικαιρότητα, στο Πεκίνο κατευθύνεται Ντόναλντ Τραμπ με τη Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της επίσκεψης. Πολύ νεκρή Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος τον είπα, Ντόναλντ Τραμπ κατευθύνεται προς το Πεκίνο σε μια ιδιαίτερη βαρύτητα επίσκεψη για τη διεθνή πολιτική αλλά και οικονομία. Την επίσκεψη επισκιάζει η κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Την ίδια στιγμή, η Ισραηλινή επιδρομή νότια του Λιβάνου σκότωσε 8 άτομα μεταξύ τους δύο παιδιά. Ο Τραμπ αναμένεται να θέσει το θέμα ευθέως στον Σι Τζινπινγκ, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει την επιρροή της Κίνας στο Ιράν. Στο σημείο αυτό, να πούμε πως στόχος των ΗΠΑ είναι να ασκηθεί πίεση προς την Τεχεράνη προκειμένου να επαναλειτουργήσουν τα στενά του Ορμούς. Ένα σημείο στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρέλαιο, αλλά και να ανοίξει ο δρόμος για μια ενδεχόμενη διπλωματική λύση. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Για λίγο ακόμη θα είμαστε μαζί.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: στο διεθνή τύπο τις ημέρες παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, πηγαίνοντας στην Ισπανία. Η Ισπανία προωθεί νέους κανόνες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη. Η Ισπανία θα προωθήσει νέους κανόνες για να καταστήσει ασφαλέστερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη, παρά τις έντονες πιέσεις από την τεχνολογική βιομηχανία, δήλωσε στο Reuters ο Ισπανός Υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού Όσκαρ Λόπες. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, η επόμενη είδηση θα μας πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση που απλοποιεί ουσιαστικά τα διασυνοριακά σιδηροδρομικά ταξίδια με ενιαίο εισιτήριο. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες ώστε οι πολίτες να μπορούν να οργανώνουν και να κλείνουν πιο εύκολα σιδηροδρομικά ταξίδια στην Ευρώπη με ένα ενιαίο εισιτήριο, ακόμα και όταν το ταξίδι περιλαμβάνει διαφορετικές εταιρείες και χώρες, ενώ παράλληλα ενισχύονται τα δικαιώματα των επιβατών σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή χαμένων ανταποκρίσεων, με παροχή βοήθειας, αποζημίωσης αλλά και επιστροφής χρημάτων. Περίπου 500.000 άτομα πλήρωσαν προκαταβολές 59 εκατομμυρίων δολάριων για το χρυσό τηλέφωνο του Τραμπ. Κανένας δεν το παρέλαβε παρόλα αυτά. Το τηλέφωνο, τα φαίνα της Trump Mobile, εξακολουθεί να είναι άπιαστο όνειρο μετά από ένα χρόνο και 59 εκατομμύρια δολάρια σε χρεώσεις πελατών. Τον Ιούνιο του 2025, η Trump Mobile, μέρος του οργανισμού Trump, ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορούσε το smartphone. Στη συγκεκριμένη συσκευή ήταν μια δημοφιλή συσκευή μεταξύ των υποστηρικτών του Προέδρου Τραμπ, αλλά και κανείς δεν μπόρεσε να την αποκτήσει. Περίπου 590.000 άτομα πλήρωσαν προκαταβολή 100 δολαρίων για το τηλέφωνο, το οποίο αναμενόταν τελικά να πουληθεί για 499 δολάρια. Στο διεθνή τύπο της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, πλησιάζοντας σιγά σιγά στις 2 ακριβώς, όπου ολοκληρώνουμε και το ταξίδι μας για σήμερα. Το επόμενο θέμα θα μας πάει με την βασιλική μεγαλοπρέπεια αλλά και την πολιτική αβεβαιότητα, όπου ανοίγει η νέα κοινοβουλευτική περίοδος στη Βρετανία. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Η τελετουργική έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου στη Βρετανία, το λεγόμενο State Opening, πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη 13 Πέμπτου, στο Westminster, μέσα από ένα εξαιρετικά φορτισμένο πολιτικό κλιμάγιο, αλλά και την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, για να δούμε τις εξελίξεις. Πρόκειται για μία από τις πιο παλιές αλλά και συμβολικές τελετές του Βρετανικού κράτους, όπου η μοναρχία, η κυβέρνηση αλλά και το κοινοβούλιο συνυπάρχουν σε μία αυστηρά χορεογραφημένη διαδικασία αιώνων. Φέτος όμως, πίσω από τη λαμπρότητα αλλά και τα ιστορικά τα λειτουργικά, κυριαρχεί η πολιτική αβεβαιότητα και η αμφισβήτηση της ηγεσίας του Πρωθυπουργού. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: 9.31.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, μένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας τα Ακροπολία και Λαδικά Καραχασάν. Η δημιουργικότητα αλλά και το ψαγμένο φαγητό από τις αρχές του αιώνα καλπάζουν με τα Ακροπολία Καραχασάν να βρίσκονται συνεχώς στην αιχμή των εξελίξεων. Έτσι όπως παλιά και σήμερα, μα πιο πολύ από ποτέ, έχουμε την ανάγκη να συγκεντρωνόμαστε με αγαπημένα μας πρόσωπα γύρω από ένα τραπέζι, να συζητάμε, να γελάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις, απολαμβάνοντας εκλεκτά τρόφιμα από τον τόπο μας. Στα Ακροπολία και Λαδικά Καραχασάν θα βρείτε παραδοσιακά λουκάνικα, γνωστά για τη γεύση αλλά και την αυθεντικότητά τους. Όλα τα προϊόντα παρασκευάζονται με φροντίδα, αγνά υλικά και προσιτές τιμές. Ακροπολία και Λαδικά Καραχασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε καθημερινά στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαλδάρη 58, όπως επίσης καταστήματα θα βρείτε και στη Λευκόπετρα αλλά και στα Κυμαίρια.

Δύο λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει δύο. Πριν ολοκληρώσουμε αυτές τις δύο ώρες εδώ στο Nova 31, τον εμπρωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ακόμα ένα Nova Magazine φτάνει στο τέλος του. Μαζί σας για αυτές τις δύο ώρες η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλή συνέχεια, Δευγηθώ. Ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που είστε στην παρέα μου. Αμέσως μετά ακολουθεί σύνδεση με Sky. Σπύρος μάλιστα ενώ στις 3 η Κωνσταντινά Δαμίδου θα είναι κοντά σας. Από μένα καλή συνέχεια αύριο στις 12 και πάλι μαζί.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22752. Για την Κομωτινή. 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
14: Νόβα 931.
15: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
16: Sky 100,3.
17: Υπό αυτό το πρίσμα, σε αυτό το πλαίσιο, ζητούν από το State Department να εξηγήσει αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στην αμερικανική πολιτική ή αν εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η νομοθεσία. Και θέλουν να διευκρινίσουν και αν ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος Κάτσα, που έχουμε πει, ο νόμος για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων.
18: Πάντως, επισήμως δεν έχει αλλάξει κάτι στην αμερικανική πολιτική σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Ναι, μεν υπάρχουν οι δηλώσεις αυτές του Μπάρακ. Υπάρχει ένα κλίμα που καλλιεργείται από την Άγκυρα, αλλά εξακολουθούν την αμερικανική πολιτική σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Ναι, μεν υπάρχουν οι δηλώσεις αυτές του Μπάρακ. Υπάρχει ένα κλίμα που καλλιεργείται από την Άγκυρα, αλλά εξακολουθούν

0: πάρουμε το. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαρία Τσιλινίκου. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα βρίσκω και τα δύο που μας είπε η Μαρία, δηλαδή και από τη μια η παρενόχληση, η νέα παρενόχληση δείχνει μια τακτική, μια στρατηγική που εξακολουθεί να καλλιεργεί, να ακολουθεί μάλλον η Άγκυρα στο Αιγαίο, αλλά από την άλλη και τις κινήσεις που γίνονται από την πλευρά των Αμερικανών. Κινήσεις που έχουν σχέση και με τις επιδιώξεις που εκδηλώνονται από την πλευρά της Άγκυρας για να δημιουργήσει τελεσμένα μέσα από ένα νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα. Και αυτό, από ό,τι λένε αναλυτές, απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό της Τουρκίας, πλην όμως πρέπει να δούμε και την τελική του μορφή. Και μάλιστα ο Μανώλης Κωστίδης μας είχε μεταδώσει, μας μετέδωσε μάλλον το πρωί, τον παρακολουθούσα και στην τηλεόραση, αποκλειστικές πληροφορίες για το τι μπορεί να περιλαμβάνει και το τι δεν μπορεί να περιλαμβάνει αυτό το οποίο θα σχηματοποιηθεί σε ένα νόμο. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αλλά οι εξελίξεις τρέχουν.
0: Τρέχουν και δεν ξέρω από πού να το ξεκινήσουμε τώρα.
1: Ας ξεκινήσουμε, αν συμφωνείς και εσύ, με τις τελευταίες εξελίξεις, διότι όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, το TRT, μεταδίδει πληροφορίες από το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας, το ΑΚΕΠ, και λέει ότι μετά το Μπαϊράμι, δηλαδή τη θρησκευτική γιορτή, δηλαδή τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, θα έρθει ο νόμος στο κοινοβούλιο για να εγκριθεί, ο νόμος γαλάζιας πατρίδας για να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, καταλαβαίνουμε ότι στην Τουρκία τρέχουν. Αλλά αυτό που μας προκάλεσε την ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι λέει ναι, ετοιμάζει αυτό το νομοσχέδιο, με την πρόταση νόμου που ετοιμάζεται ζητήματα, ο οποίος προηγουμένως ρυθμίζονταν από διάφορες νομοθεσίες. Λέει, θα προστατευτούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες της Θεοδοσίας στο πλαίσιο της ρύθμισης στα όρια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υποδοχής στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά αυτό που μας προκάλεσε εντύπωση είναι ότι θα υπάρχουν οι γκρίζες ζώνες, θα προσδιοριστούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το λέει η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας και πληροφορίες από το κυβερνών κόμμα. Χαρακτηριστικά αναφέρουν. Στο νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε της γαλάζιας πατρίδας εξετάζεται επίσης το νομικό καθεστώς των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που αποκαλούνται γκρίζες ζώνες και προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Ο προσδιορισμός και το καθεστώς των εν λόγω γεωγραφικών σχηματισμών θα συμπεριληφθούν στο νόμο της γαλάζιας πατρίδας στο πλαίσιο των αρχών του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Εδώ έχουμε άλλο επίπεδο ζητήματος. Δηλαδή, εδώ είναι γκρίζες ζώνες. Εδώ είναι αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών. Αυτό.
0: Ναι. Να δούμε και τη διατύπωση, γιατί πολλές φορές η διπλωματική γλώσσα αφήνει τα περιθώρια ελιγμών, ανάλογα βεβαίως,
1: οπωσδήποτε,
0: ανάλογα βεβαίως και με τι μπορεί να παραχθεί μέσα από διάβλους επικοινωνίας, όχι μόνο απευθείας, αλλά και μέσω τρίτων, Ηνωμένων Πολιτειών κτλ. Να δούμε, γιατί φαντάζομαι ότι θα λειτουργήσουν τέτοιοι διάβλοι επικοινωνίας στο μεσοδιάστημα, μέχρι αυτό να δει το φως δημοσιότητας.
1: Αυτό ελπίζουμε κι εμείς.
0: Είναι σχεδόν βέβαιο. Αφετέρου, αν το πάρουμε έτσι στεγνά ομά και ακριβώς έτσι όπως τίθεται το θέμα από την δημόσια τηλεόραση, οι Τούρκοι λένε ότι αυτή τη στιγμή έχουν βγάλει διάφορους χάρτες, διάφορα φυρμάνια που λένε εμείς θεωρούμε αυτό και αυτό το νησί ότι είναι σε μια γκρίζα ζώνη. Άρα θα βγάλουμε ένα νόμο και θα πούμε δεν είναι πια σε γκρίζα ζώνη, αυτό το νησί που λέγαμε ότι είναι σε γκρίζα ζώνη είναι δικό μας.
1: Ακριβώς. Θα το περιγράψουν. Γιατί, εγώ αυτό που λέω είναι γιατί να ασχοληθεί η Τουρκία και να περιγράψει σε ένα νομοσχέδιο τις γκρίζες ζώνες όπως λέει. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω και πώς θα γίνει αυτό. Λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, λένε, και του Υπουργείου Εξωτερικών. Η πρόταση νόμου η οποία θα καταστήσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας μέρος του εσωτερικού δικαίου, προγραμματίζει να εκπληθεί μετά τις γιορτές, μετά το Μπαϊράμι δηλαδή. Το λέω τρίτη φορά, θα μπορούσε να είναι μια πληροφορία από ένα ιδιωτικό μέσο ενημέρωσης. Θα μπορούσε να είναι η Μιλιέτ που όπως έβγαλε κτλ. Όταν όμως έρχεται η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας και μεταδίδει αυτή τη

0: συνείδηση από κυβερνητικές πηγές, από το κυβερνό κόμμα, το πράγμα πάει αλλού. Γιατί οι διαβεβαιώσεις που μας έδωσαν οι δικές μας πηγές, οι τουρκικές πηγές, που γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα, διαβεβαίωναν ότι δεν θα υπάρχουν χάρτες, δεν θα υπάρχουν τέτοιες περιγραφές. Αυτά μας έλεγαν χθες το βράδυ. Αλλά βλέπουμε ότι στην Άγκυρα, σε κάποια άλλα σημεία της Άγκυρας, φαίνεται ότι επικρατεί ένα διαφορετικό κλίμα και αυτό μεταδίδεται. Να δούμε πού θα καταλήξουμε. Αλλά ναι, σε συνδυασμό με το ρεπορτάζ μας που μας έλεγαν, και εσύ το είχες αναφέρει και σε ευχαριστώ, πριν από δύο εβδομάδες που μας έλεγαν ότι θα ασχοληθούμε, θα επιστρέψουμε στο Αιγαίο, μας έλεγαν το εξωματούκι. Ακριβώς. Νομίζω είναι αυτές οι πληροφορίες είναι η επιστροφή στο Αιγαίο.
1: Ναι, η επιστροφή στο Αιγαίο, η οποία επιλέγει η Τουρκία να την κάνει σε αυτό τον χρόνο. Από τη μια ίσως βλέποντας προς τα μέσα, από την άλλη θέλοντας να απαντήσει και στην Ελλάδα που βλέπει τους Patriot στην Κάρπαθο, τα F-16 και τις Μπελαρά στην Κύπρο,
0: ναι,
1: και εκείνη είναι μια κρίσιμη στιγμή που θα έπρεπε να προστατεύσει τη χώρα της, το πεδίο της, ζήτησε Patriot, ας πούμε, να μεταφέρονται από την Ισπανία και τη Γερμανία.
0: Νομίζω τα θαλάσσια πάρκα, θαλάσσιος ο τακτικός σχεδιασμός, Patriot στην Κάρπαθο που δεν φεύγουν, στην Κύπρο τα F-16, η Μπελαρά, το Ισραήλ και τα οπλικά συστήματα στο Ισραήλ, τα ραντάρ και η πυραυλή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά είχαν δημιουργήσει κατά την άποψη των Τούρκων κάποια τετελεσμένα, τα οποία θέλουν με κάποιον τρόπο να απαντήσουν ή να τα ανατρέψουν.
1: Ναι.
0: Να τα ανατρέψουν ενδεχομένως να θέλουν με πληροφορίες, δίνοντας πληροφορίες για το τι μπορούν, πού μπορούν να φτάσουν,
1: έτσι ώστε να υποχωρήσει η άλλη πλευρά
0: έτσι,
1: και να το βάλουν στο παζάρι.
0: Ή να συνεργαστεί, να συνεννοηθεί για να μην προκληθεί κάποια ένταση. Να θυμίσουμε ότι το Bloomberg είχε πει ότι αν καταδεθεί το νομοσχέδιο, Τούρκοι αξιωματούχοι προέβλεπαν ένταση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας.
1: Και αυτό επιβεβαιώνεται γιατί αν έχει το χαρακτήρα που μόλις πριν από λίγο μας ανέφερες, έτσι όπως τουλάχιστον μεταδίδουν τα κρατικά μέσα, ότι μέσα από αυτό το νομοσχέδιο θα προσπαθήσουν να ξεκαθαρίσουν τις γκρίζες ζώνες, αυτό ναι, όντως, είναι άλλο επίπεδο θέμα.
0: Εδώ χρειάζεται πολύ προσεκτική διαχείριση. Δεν χρειάζονται, και το λέω σαν δημοσιογράφος, καθαρά δημοσιογράφος, αλλά και ως πολίτης, γιατί στο παρελθόν έχουμε δει όταν είχαν λανθασμένες διαχειρήσεις και επικοινωνιακές, χρειάζεται ψυχραιμία, σταθερότητα και διπλωματία.
1: Ναι, ιδίως το τελευταίο, και φαίνεται ότι γίνονται κινήσεις πάντως και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Υπάρχουν ερίσματα και της Ελλάδας, σε πολλά από αυτά συμπλέουν και με τα Ισραηλινά συμφέροντα, σε πάρα πολλά από αυτά, και μάλιστα είναι και επίκαιρο το θέμα της επιστολής που έστειλαν, ετοιμάζουν να στείλουν στο Ρούμπιο Αμερικανοί βουλευτές, μας τα έλεγε πριν από λίγο η Μαρία Τσελινίκου, που θα λένε στο Ρούμπιο, ξέρεις, ο υπάλληλός σου εκεί στην Τουρκία, ο Μπάρακ, λέει πράγματα που δεν είναι και πολύ αμερικάνικα.
0: Ναι, αλλά είναι τραμπικά. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί τους, αλλά ναι, δεν είναι αμερικάνικα, αλλά είναι τραμπικά. Είναι ο Τραμπ, προφανώς έχει αυτές τις απόψεις. Φανταζόμαστε, δεν ξέρω. Ωστόσο, σίγουρα η στάση του Τον Μπάρακ που λέγει ότι αφού έχουν οι Έλληνες 400 και οι Τούρκες 400, δεν υπάρχει πρόβλημα με τα F-35. Ήταν ζωτική σημασία απειλή η παρουσία των F-400 στην Τουρκία. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Τραμπ είχε αποκλείσει την Τουρκία από τα F-35. Τώρα, αν σχεδιάζεται κάτι να δοθεί στην Τουρκία, που φαίνεται η κρατική της τηλεόραση μέσω κυβερνητικών πηγών θα αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία νησιών, νησίδων και βρακονησίδων, δεν είναι δικές μου εκφράσεις. Σας λέω ακριβώς το τι άκουσα στην κρατική τηλεόραση. Και όταν το άκουγα στον αέρα, λέω, καλά ακούω. Και το ξανάκουσα, δηλαδή μην κάνουμε κάποιο λάθος. Νομίζω ίσως επιστολή να εντάξουν και αυτές τις απόψεις.
1: Ναι. Είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη και μάλιστα έρχεται και σε ένα σημείο, ας το πούμε και αυτό, λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία. Δηλαδή, χρονικά αυτό μπορεί να γίνει, αν κάνει αυτή την κίνηση η Τουρκία, κάνα μήνα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που εάν πάλι επαληθευθούν οι πληροφορίες ότι εδώ θα είναι ο Ρούμπιο, θα είναι ο Κέτζεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, και πιθανόν και να έχουμε και την παρουσία του Τραμπ στην Ελλάδα εννοώ, και αμέσως μετά και η σύνοδος του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία, το να κάνει σε εκείνο το χρονικό σημείο μια τέτοια κίνηση, δεν ξέρω, θα το δούμε.
0: Ίσως να θέλουν και την παρέμβαση. Ναι. Να λειτουργήσουν ένα θέμα, ναι, και να θέλει παρέμβαση.
1: Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, έτρεξαν πολλά πράγματα τα τελευταία λεπτά. Με ευνηδίασες και εμένα. Δεν...
0: Πάντως, αν μου επιτρέπεις, ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας, ας το πούμε και αυτό, ναι, ίσως δεν έχει σημασία του, σε ομιλία του είπε ότι το Αιγαίο δεν ήταν ποτέ, δεν ονομαζόταν Αιγαίο.
1: Και πώς ονομαζόταν?
0: Ήταν θάλασσα των νήσων. Στο Λοζάνι έτσι περνάει, λέει, ότι επιβλήθηκε αυτή η ονομασία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Τουρκία τώρα στα σχολεία το διδάσκει τη θάλασσα αυτή ως θάλασσα των νήσων και όχι ως Αιγαίο. Βέβαια, ο Υπουργός Παιδείας αυτά λέει, αλλά και ο Τούρκος Πρόεδρος και ο Χακαφιντάν αναφέρονται στο Αιγαίο, όπως και στην κρατική τηλεόραση που αμφισβητούν τα νησιά, λένε Αιγαίο.
1: Ναι, ναι. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να εμφανίζονται βασιλικότερο του βασιλέως, γιατί είναι και μια εποχή που βλέπουν και την επόμενη μέρα, την μετά Ερντογάν, οπότε σου λέει τώρα ποιος θα ψηλώσει σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Εγώ.
1: Ο Μανώλης Κωστίδης με πολλές πληροφορίες, φρέσκα νέα, νέα όμως που δημιουργούν έναν έντονο προβληματισμό για το πού το πάει η Άγκυρα. Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου είναι διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αλλά εν προκειμένου με την ιδιότητα την άλλη, του διδάκτορος διεθνών σχέσεων.
2: Προσπαθεί να νομιμοποιήσει με εσωτερική νομοθεσία την έολη λογική της ότι δήθεν ανατολικά του 25ου μεσημβρινού η ίδια έχει δικαιοδοσία για διάφορες ενέργειες, από έρευνα και διάσωση μέχρι ερευνητικές δραστηριότητες ή έργα υποδομής. Εδώ όμως τι κάνει η Τουρκία σήμερα? Αντιδρά ουσιαστικά στις νόμιμες ενέργειες που έχει κάνει η κυβέρνηση εδώ, η ελληνική, γύρω από την προάσπιση των θαλασσίων συμφερόντων μας. Πώς μπορεί η Τουρκία να νομοθετήσει κάτι στο εσωτερικό της χωρίς να έχει σημείο αναφορά στο διεθνές δίκαιο?
1: Για αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή να περάσει η Τουρκία ένα νόμο με τον οποίο να κατοχυρώνει, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πάντοτε, χρησιμοποιώ αυτά τα ρήματα, έτσι λένε οι ίδιοι, να κατοχυρώνει και νομικά τη δικαιοδοσία της στη γαλάζια πατρίδα, απάντησε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ήταν εδώ στο Sky.
3: Είμαστε σε ένα επίπεδο προαναγγελίας και δημοσιευμάτων. Περιμένουμε να δούμε. Δεν θα έχει καμία ισχύ. Δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Είναι μια ενέργεια από ένα κοινοβούλιο. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που το έχει αναγνωρίσει και το υιοθετεί. Και είναι απαράβατος κανόνας για εμάς η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Και αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά.
1: Αυτά με το θέμα. Που ανοίξαμε λιγάκι γιατί είχαμε πολλά γεγονότα τα οποία έτρεξαν τώρα ενώ ακόμα ήμασταν στο στούντιο, οπότε θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα, μεταξύ αυτών βεβαίως και την κατάσταση, την όμορφη αυτή ατμόσφαιρα στα ελληνικά πανεπιστήμια.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ματ. Στρώματα check ματ για βασιλικούς ύπνους.
9: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
12: Τι?
11: Είπε μπα. Είπε...
12: είπε μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα. Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
16: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα των πανεπιστημίων, της βίας στα πανεπιστήμια, έτσι όπως εκδηλώθηκε χθες και στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Και θα πάμε αμέσως στο Χρήστο Νικολαίδη, σχεδόν τέτοια ώρα ήταν που τα λέγαμε χθες. Επενέβη η αστυνομία, έγιναν κάποιες προσαγωγές, αλλά πέραν τούτου ουδέν.
18: Σκύλος μου ρε. Ναι, μου έκανε γκόστινγκ ρε. Άνοιξε το Θεό σου. Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω πού είσαι. Τίποτα. Αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου. Παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο. Με έκανε follow. Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου! Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
19: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
20: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
21: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
20: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
22: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
23: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου.
0: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
23: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
23: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
24: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
25: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
24: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
25: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
24: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
25: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
24: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
25: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
26: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
27: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
23: Phone Masters.
27: Δεν κρατάει μπαταρία.
23: Phone Masters.
27: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
23: Phone Masters.
27: Τι ακριβώς κάνουν?
23: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
27: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
23: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
27: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
23: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
28: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
29: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
30: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
29: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
30: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
29: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
31: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
32: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
31: αλλά και περιποιημένος κύριος?
32: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
31: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
32: Για ό,τι ντύνεστε,
31: σκεπάζεστε,
32: αλλά και πατάτε.
31: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
32: Το τέλειο.
31: Χρόνια τώρα μαζί σας. Αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
32: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
31: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
33: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιεί αμήλος σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
6: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
7: Nova 931.
8: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
9: Sky 100,3.
1: Ένας άνθρωπος από εταιρεία Security προφανώς. Ο κύριος Μιχαηλίδης αναφέρθηκε πριν από λίγο ο Χρήστος Νικολαίδης, είναι αντιπρίτανης του Αριστοτελείου. Μίλησε στον Άρη Πορτοσάλτε το πρωί εδώ στον Sky και περιέγραψε αυτό που έζησε πριν από λίγες ημέρες. Αυτό που θα ακούσετε να περιγράφει ο κύριος Μιχαηλίδης έγινε ενώσο ο αντιπρίτανης, ο κύριος Μιχαηλίδης του Αριστοτελείου, είχε μία συνάντηση με εκπροσώπους πανεπιστημίου από το Hong Kong, από τα κορυφαία της Ασίας, για θέματα συνεργασίας, προκειμένου να υπάρξει μία συνεργασία. Και οι άνθρωποι έγιναν μάρτυρες, δηλαδή ήρθαν για να συνεργαστούν με ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και ακούστε πάνω σε τι βρέθηκαν.
10: Η κατάσταση ήταν η πιο δύσκολη για μένα όταν τους ζήτησα να μου επιτρέψουν να φύγω για να πάω 20 μέτρα παραπέρα που ήταν το ασανσέρ και να πάω στο γραφείο μου. Η κατάσταση εκτρακύβηκε, η ύβρις απέναντι στο πρόσωπό μου, οι πιέσεις, οι προφυλακισμοί ήταν πάρα πολύ έντονοι, με αποτέλεσμα να αισθανθώ αδιαθεσία και εκεί ζητώντας ένα γιατρό έγινα σε κάποιον, δεν θυμάμαι ποιος ήταν δίπλα μου και τότε με άφησαν αντιλαμβανόμενοι, άκουσα μέσα από το πλήθος να λέγεται φύγετε τώρα διότι σας κατηγορήσουν αν πάθει κάτι.
1: Αυτά έζησε ο κύριος Μιχαηλίδης. Τώρα πώς βίωσαν οι φοιτητές όλη αυτή την κατάσταση, γιατί το άκουσα και αυτό ότι ήταν μεταξύ δύο ομάδων όλο αυτό που έγινε το σκηνικό εκεί που έπεσε το ξύλο. Οι άλλοι φοιτητές που ήταν μέσα και έκαναν μάθημα.
11: Δεν πρέπει να υπάρχει πίεση στο πανεπιστήμιο. Είναι ένας χώρος ελεύθερης έκφρασης και δεν νομίζω χωράνε σε ακαδημαϊκό μέρος του πανεπιστημιακού σκηνικά βίας.
12: Σίγουρα ένας πιο καλός έλεγχος, ο οποίος βγαίνει και μετά από το πανεπιστήμιο, ίσως να ήταν αποτελεσματικός.
13: Είμαστε μέσα στην αίθουσα και μας παίρνει τηλέφωνο το καθηγητή, κάποιος γραμματεία λογικά, και μας είχαν πει να μας κλειδώσουν μέσα στην αίθουσα. Εμείς τότε είχαμε ένα εργαστήριο, μας κλείδωσαν μέσα στην αίθουσα. Στην αρχή λίγο τρομάξαμε κι αυτά. Μας εξήγησαν ότι γίνονται σκηνικά έξω.
1: Αυτό για. Γιατί ακούστηκε ότι δεν τους αφορούσε και όλους. Ήταν κάποιες παρατάξεις, δηλαδή πηγαίνει ένα παιδί στο πανεπιστήμιο, ελάτε στη θέση του ή στη θέση του γονιού που στέλνει το παιδί του στο πανεπιστήμιο και του λέει: ξέρεις, σήμερα ήμασταν κλειδωμένοι μέσα γιατί έξω άνοιγαν κεφάλια, έπεφτε ξύλο. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας, το θέμα των καμερών και της ελεγχόμενης εισόδου έχει τεθεί πάρα πολλές φορές. Το ζητούν και οι φοιτητές που πηγαίνουν εκεί προκειμένου να πάρουν ένα πτυχίο. Και όχι για άλλα πράγματα, το ζητούν και οι καθηγητές. Πάλι ο κύριος Μιχαηλίδης.
10: Η λύση είναι απλή, πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας. Και η συντριπτική πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας θέλουμε ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστημιακό κάμπους.
1: Θέλουμε ελεγχόμενη είσοδο και κάμερες ασφαλείας. Εδώ και πολλά χρόνια. Το θέμα με τις κάμερες ασφαλείας. Άραγε φτάσαμε στο σημείο να μπουν οι κάμερες ασφαλείας.
14: Τι πρέπει τώρα να γίνει, να αγοραστεί το υλικό. Πόσο κοστίζει, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για όλα τα πανεπιστήμια. Τι γίνεται γι' αυτό, δημόσιες συμβάσεις. Τι σημαίνει δημόσια σύμβαση, θα την τρέξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Άρα Δεν σημαίνει ότι είπα θα βάλω κάμερα, την επόμενη μέρα μπαίνει η κάμερα.
1: Επειδή βρισκόμαστε και στον επίκαιρο μήνα, ζήσε Μάη μου. Τον Υφυπουργό Παιδείας ακούσαμε, στον Παύλο Τσίμα, τον κύριο Παπαϊωάννου. Τώρα πρέπει να αγοραστεί το υλικό, τώρα θα γίνει δημόσια διαβούλευση και σύμβαση. Δεν σημαίνει ότι λέμε θα μπει κάμερα ότι και την επομένη. Έχουν περάσει πολλές επόμενες όμως, δεν είναι μόνο μία επομένη. Όλο αυτό το θέμα με τη βία στα πανεπιστήμια ήρθε και σε μία χρονική στιγμή που γινόταν η δίκη για τη διαπόμευση ενός καθηγητή πριν από 4-5 χρόνια, όταν είχαν μπει αντιεξουσιαστές και στο γραφείο του το είχαν κρεμάσει ένα πλακάτ που έγραφε «Είμαι και εγώ υπέρ των καταλήψεων». Και κάποιοι βρέθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης κατηγορούμενοι για αυτό το γεγονός. Να δούμε τι τροπή πήρε αυτή η υπόθεση. Εννοώ εις βάρος του καθηγητή του κυρίου Μπουραντώνη. Η Έλενα Γαλάρη, γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Η επίθεση είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2020 σε βάρος του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ, του κύριου Δημήτρη Μπουραντώνη. Το δικαστήριο εχθές, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, έκρινε αθώος και τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι κάθονταν στο εδόλιο. Όπως ανέφερε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Καταθέτοντας το δικαστήριο, ο τότε πρίτανης της ΑΣΟΕ δεν είχε αναγνωρίσει τα πρόσωπα των κατηγορουμένων τους δράστες της επίθεσης. Φορούσαν κουκούλες, όπως χαρακτηριστικά είπε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά δεν είχαν αναγνωρίσει ούτε και μάρτυρες, με αποτέλεσμα οι κατηγορούμενοι φοιτητές να αφωθούν. Έτσι λοιπόν και μετά την δικαστική αυτή απόφαση, 5,5 χρόνια μετά την επίθεση, ακόμα οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι. Θυμίζουμε ότι για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρίτανη αρχικά είχαν κατηγορηθεί σε βαθμό κακουργήματος 8 άτομα. Οι 5 είχαν απαλλαχθεί με βούλευμα, οι υπόλοιποι 3 είχαν παραπεμφθεί για πλημελήματα και τελικά με τη χθεσινή απόφαση απαλλάχθηκαν και αυτοί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Γαλάρη. Δεν βρίσκω καλύτερο τρόπο να σχολιαστεί όλο αυτό το θέμα από τα 10 δευτερόλεπτα της δήλωσης που έκανε ο κύριος Χρήστος Μπούρας, πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών.
2: 5 χρόνια μετά υπήρξε αθώος. Τι μήνυμα περνάμε? Εγώ λέω ότι δεν βρέθηκαν οι ένοχοι. 5 χρόνια μετά, τι μήνυμα περνάμε?
1: Τι μήνυμα περνάμε? Αλλάζουμε θέμα με Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Να δούμε τώρα στα της οικονομίας. Είχαμε και την συνέντευξη, τη συζήτηση μάλλον, που είχε με δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργανώνει Financial Times και μίλησε, νομίζω στο επίκεντρο βρέθηκε η ενέργεια, έτσι δεν είναι?
3: Βέβαια. Η αλήθεια είναι μίλησε για πολλά θέματα. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι καθησύχασε σε σχέση με τον κίνδυνο που υπήρχε ή υπάρχει σχετικά με τη μείωση των αποθεμάτων που υπάρχει πανευρωπαϊκά σε κάποια είδη προϊόντων διελιστηρίου. Λέω ότι στην Ελλάδα έχουμε πλήρη επάρκεια, δεν θα υπάρχει τέτοιου είδους ανησυχία. Έτσι. Ωστόσο, δεν έκρυψε την ανησυχία του για το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, τι θα γίνει αν τα πράγματα χειροτερεύσουν στο πολεμικό μέτωπο. Περιέγραψε μια χώρα, την Ελλάδα, η οποία πλέον έχει πολύ περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Το φυσικό αέριο παρέμεινε φθηνό, άρα το ηλεκτρικό ρεύμα τουλάχιστον, το οποίο πλέον είμαστε και καθαροί εξαγωγείς και από τους πρώτους στην Ευρώπη σε εξαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος, θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι είναι η απάντηση επί της ουσίας στο να έχουμε φθηνότερη ενέργεια και τώρα αλλά και για τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Αναφέρει προφανώς και στο θέμα των μισθών, δηλαδή του διαθέσιμου εισοδήματος, μιλώντας για ανάγκη υψηλότερων μισθών αλλά και μεγαλύτερης παραγωγικότητας. Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά ο ίδιος τα περιέγραψε την κορυφή της ατζέντας του, δείχνοντας και λίγο και σιγά σιγά προς το πακέτο της ΕΔΕΘ, που η αλήθεια είναι πλέον πλησιάζει, είναι 3 και κάτι μήνες για να μπούμε σε αυτήν τη συζήτηση, το οποίο επί της ουσίας θα είναι και το πακέτο το τελευταίο πριν από τις εκλογές.
1: Να σου πω κάτι, με τις τιμές ενέργειας έχουμε πάθει ένα μυθυρεδατισμό και ενώ ανεβαίνει, κατεβαίνει, βρίσκεται ένα πετρέλαιο στα 105, πόσα έχει φτάσει σήμερα, δεν έχει βγει από από το επίκεντρο, έτσι, των εξελίξεων. Αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, Νίκο?
3: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα λογαριασμό που κάθε μέρα αυξάνει, που κάθε μέρα δημιουργείται μια κατάσταση η οποία θα έλεγα ακόμα πιο επιβαρυντική. Είναι κανονικότητα πλέον τα $105 το βαρέλι.
1: Εκεί είναι στα 105, είναι πάρα
3: πολύ. Στα 105 είναι το Brent, ναι.
1: Κλείδωσε.
3: Είδες ακόμα. Αυτό πλέον είναι η κανονικότητα. Με την αμόλυβη στα 2,10 και το πετρέλαιο εκκίνησης στα 1,85.
1: Εκτός αν δούμε 4. Τίποτα ακραία πράγματα στο Πεκίνο.
3: Περίμενε. Αυτό τώρα είναι η κανονικότητα, χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα πουθενά το προς τα κάτω. Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι για προς τα πάνω. Να το πω πολύ απλά. Το περιέγραψε πολύ ωραία στο ίδιο συνέδριο της Καθημερινής ο πρόεδρος Μετλέν, ο Ευάγγελος Μητυλιναίος, ο οποίος επί της ουσίας περιέγραψε ότι έχουμε χάσει ή πάμε να χάσουμε το σύνολο σχεδόν της ρωσικής ενέργειας και τώρα θα μείνουμε και από την ενέργεια του Κατάρ και ενδεχομένως και όλου του κόλπου. Αυτό λέει είναι ένας λογαριασμός ο οποίος θα μας έρθει μια κρίση διαρκείας περίπου 6 μηνών, ο οποίος όμως δεν μας έχει έρθει ακόμα λογαριασμός κρίσης. Ο λογαριασμός κρίσης θα έρθει αργότερα, όταν θα αρχίσουν να γεμίζουν τις αποθήκες φυσικού αερίου οι ευρωπαϊκές χώρες που ακόμα είναι στο 30%, όταν θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη ζήτηση και σε περιοχές του πλανήτη σαν τη δική μας, λόγω του καλοκαιριού που υπάρχει πλέον η μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας εδώ και πολλά χρόνια, γίνεται το καλοκαίρι, δεν γίνεται το χειμώνα με τη θέρμανση, αλλά γίνεται με την ανάγκη ψύξης λόγω της κλιματικής αλλαγής. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση με πολύ υψηλές τιμές ενέργειας, με λιγότερες πηγές εφοδιασμού και με ένα αρκετά δυσίωνο μέλλον από πλευράς τιμών, το οποίο δεν έχει τιμολογήσει πλήρως το πρόβλημα. Άρα είναι σαν να έχουμε ένα λογαριασμό που περιμένουμε να μας έρθει.
1: Δεν ακούγεται και πολύ αισιόδοξο όλο αυτό.
3: Όχι.
1: Μέχρι να έρθει αυτός ο λογαριασμός της εβδομάδας του καταναλωτή, του οδηγού που μας ακούει τώρα, σε ό,τι αφορά το ταμπλό στο βενζινάδικο, θα δει διακυμάνσεις έντονες ή περίπου μια από τα ίδια?
3: Όχι, έντονες. Περιμένουμε Πέμπτη και Παρασκευή. Πέμπτη και Παρασκευή περιμένουμε αύξηση σημαντική σε όλα τα προϊόντα δίλησης, πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη, μέχρι και στο υγραέριο θα δούμε αύξηση και μάλιστα θα πέσουν στην αγορά σε επίπεδα αρκετά υψηλά. Δηλαδή θα σπάσουμε κατά πάσα πιθανότητα το 2-10 στην αμόλυβδη, θα πάμε πιο πάνω.
1: Κάτσε μισό λεπτό.
3: Στο τέλος της εβδομάδας.
1: Βέβαια θέλω να πάω και στον Αντώνη Ατζουλέτο, αλλά μου είπες τώρα κάτι. Εάν έχει μείνει στα 105 εδώ και πολλές μέρες, γιατί Πέμπτη και Παρασκευή θα ανέβει η τιμή του πετρελαίου?
3: Γιατί δεν είναι ο μόνος παράγοντας που ορίζει μια τιμή, η συμβολαϊκή τιμή, τα futures δηλαδή του Brent, τα οποία είναι η τιμή μετά από δύο. Υπάρχουν και οι φυσικές παραδόσεις, οι οποίες επειδή το πρόβλημα είναι διαρκείας, αρχίζει και περνάει σιγά σιγά στις δηληστηριακές τιμές με διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά. Άλλοτε λιγότερο, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, που δεν αποτυπώθηκε πλήρως όλη η αύξηση που καταγράφηκε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, άλλοτε περισσότερο, όπως συμβαίνει αυτήν την εβδομάδα. Άρα, είμαστε σε πολύ ψηλά επίπεδα και άλλοτε μας έρχονται γρήγορα και άλλοτε τεροχρονισμένα. Αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα να μας έρθει ο λογαριασμός. Γι' αυτό σου έλεγα νωρίτερα ότι ο λογαριασμός δεν μας έχει έρθει ακόμα στο σύνολό του.
1: Για να κλείσουμε.
3: Μπορεί το...
1: Για να κλείσουμε, γιατί ήρθε και ο Αντώνης τώρα στο στούντιο. Δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης όπως έκανε ο Σάντζεθ στην Ισπανία, να δώσουμε τίποτα επιδόματα ή συντάξεις?
3: Όχι, και καλό είναι να μην το κάνουμε γιατί είναι παντελώς παράνομο, αλλά κάνουμε κάτι άλλο. Έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση στην αγορά. Πέρα από το σπίτι μου, δύο που φορά από Λάνο Πικυριά και έγινε. Ναι. Δημόσιο, πολλές επιχειρήσεις έλαβαν σημείωμα 31 Μαΐου, τελειώνει τρεις μήνες νωρίτερα το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και μεταφέρεται
1: δεν
3: το
1: ήταν
3: σύνολο.
1: Ναι.
3: Όχι, κανείς δεν είχε τίποτα. Ξαφνικά μαθαίνουν και στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις ότι έχετε δύο εβδομάδες, ό,τι προλάβατε, προλάβατε.
1: Αυτό είναι σοβαρό θέμα και μήπως αύριο το ανοίξουμε περισσότερο, Νίκο.
3: Έχω πολλά να σου πω γι' αυτό.
1: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, μετά της οικονομίας και μετά της πολιτικής, ο Αντώνης Ατζουλέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
7: Χαίρετε.
1: Για να δούμε, εσύ μόνο μπορείς να μας βοηθήσεις λιγάκι, να αποκωδικοποιήσουμε τι συμβαίνει στο χώρο της κεντροαριστεράς και κυρίως τις προθέσεις Τσίπρα, έτσι όπως εκδηλώθηκαν και στην ομιλία του προχθές.
7: Ναι, καταρχάς από την πλευρά του Πασόκ βλέπουμε ότι προσπαθούν να φύγουν μπροστά και με το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, με τις προτάσεις που κατέθεσαν χτες. Γιατί εντάξει, λίγο με την κυρία Αναστασίου μπερδεύτηκαν πάλι οι γραμμές και προκάλεσε μια αμηχανία. Ναι. Δεν βοηθούν αυτά τον κύριο Ανδρουλάκη. Όπως παλιότερα η αναφορά του κύριου Δούκου για τις πρέσπες, αλλά είδαμε μια συγκροτημένη πρόταση που τη βάζουν μπροστά στη Νέα Δημοκρατία έτσι ώστε να είναι έτοιμο όταν ξεκινήσει το debate. Από την άλλη έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα που πολλοί ένιωσαν πλέον ότι μετά την εκδήλωση της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι βγήκε πιο μπροστά. Πλέον μιλάμε για προεκλογικές συγκεντρώσεις.
1: Κάτσε, λες, πολλοί ένιωσαν. Αντικειμενικά βγήκε μπροστά.
7: Αντικειμενικά.
1: Δηλαδή σε περίπου προσδιορίσε και μάλιστα αν θυμάμαι και νομίζω θυμάμαι καλά και τα ρεπορτάζ που διαβάζω στην Καθημερινή, πρέπει να έφερε το χρόνο λίγο πιο πίσω, βλέποντας ότι μπορεί να υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις.
7: Ναι, βέβαια.
1: Όταν... Δηλαδή, μάλλον μπορεί να το πήγαινε για Σεπτέμβριο και να το έφερε λίγο πιο νωρίς, γιατί σου λέει μήπως Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ναι, μας κάσει και τίποτα.
7: Αυτό έχει αλλάξει εδώ και μέρες και βλέπουμε όταν μιλάει για θερισμό, όλοι πάει το μυαλό μας τον Ιούνιο, γιατί είχε ακουστεί ακόμα και ο Μάιος. Ο Μάιος δεν φαίνεται να υπάρχει μέχρι στιγμή στο ημερολόγιο του.
1: Ο Ιούνιος.
7: Ο Ιούνιος υπάρχει. Είναι σαφές πλέον, γιατί προφανώς βλέπει ότι υπάρχει μια οικονομική κρίση. Η κυβέρνηση πιέζεται. Πιέζεται στο εσωτερικό της. Υπάρχει ένα Πασόκ το οποίο λίγο τσιμπάει δημοσκοπικά. Δεν θέλει και ο ίδιος από εδώ και πέρα να μετράτε στην πρόθεση ψήφου δίπλα του. Και βέβαια να αποκτήσει και τη δεύτερη θέση. Εδώ είναι η μεγάλη μάχη. Και είναι μάχη μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και των προσώπων που θα έχουν δίπλα του. Γι' αυτό άλλωστε εστιάζουν πολλοί από την Αμαλίας στα νέα στελέχη τα οποία προτάσει σιγά σιγά ο Αλέξη Τσίπρας.
1: Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν και μία νέα αριστερά και ένα ΣΥΡΙΖΑ.
7: Εδώ περιπλέκονται πολύ τα πράγματα. Περιπλέκονται πολύ τα πράγματα γιατί...
1: Και να σου πω κάτι, βλέπω και στελέχη πια του ΣΥΡΙΖΑ και φαντάζομαι ότι και ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του κόμματος, δεν ξέρω πώς μπορεί να νιώθει, αλλά υπάρχουν πολλά στελέχη που βγαίνουν πια ανοιχτά και λένε με τον Τσίπρα.
7: Ναι, βεβαίως. Και όταν είναι συνεχώς στην παρουσία του, στις παρουσιάσεις του και στις εκδηλώσεις, νομίζω το δηλώνουν περίτρανα. Εδώ το θέμα είναι η μετάβαση. Γιατί υπάρχουν στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ που λένε εμείς με νύχη και με δόντια θα κρατήσουμε το κόμμα. Υπάρχουν τα στελέχη που απλώς περιμένουν τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν και στελέχη στην Νέα Αριστερά που περιμένουμε να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε αυτό το πώς ακριβώς θα γίνει, γιατί υπάρχει διάσταση απόψεων, με τον Σοκράτη Φάβελο να είναι σε πολύ δύσκολη θέση και να δέχεται πιέσεις από άλλα στελέχη που του λένε μίλα με τον Τσίπρα, πάρε μια απόφαση. Δώσε ένα σημείο, ένα σημάδι, κάτι πώς το πάμε.
1: Και άλλα να του λένε μην κάνεις βήμα προς τα εκεί.
7: Και άλλα να του λένε βεβαίως μην κάνεις βήμα προς τα εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει, το κόμμα θα παραμείνει και όποιος δεν θέλει ας φύγει ελεύθερα μόνος του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Αντώνη. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση. Αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle και στη συνέχεια και τα αθλητικά μας. Σήμερα είναι μια ενδιαφέρουσα ημέρα νομίζω.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Καλοδεχούμενος ο Τραμπ στο Πεκίνο, λέει το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, Οικονομία και Ταϊβάν στην ατζέντα. Στον τελικό της Eurovision ο Ακύλας, αυξημένα μέτρα ασφαλείας για αντι-Ισραηλινές διαδηλώσεις. Και η Κομισιόν θέλει περιορισμούς για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media. Τον Ιούνιο οι προτάσεις των ειδικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Θετικά μηνύματα από την Κίνα που ετοιμάζεται να υποδεχθεί σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με ευρεία ατζέντα. Ιράν, Ουκρανία, Ταϊβάν, εμπορικοί δασμοί, σπάνιες γέες. Εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών δηλώνει «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλοδεχούμενος, η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να διευρύνουμε τη συνεργασία μας και να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας». Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social τονίζει ότι ο Κινέζος ομολογός του Xi Jinping είναι ένας πολιτικός με ξεχωριστή εμβέλεια. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι θα ζητήσει από το Πεκίνο να διευκολύνει την πρόσβαση αμερικανικών εταιριών στην κινέζικη αγορά. Σύμφωνα με το κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, προκαταρτικές συνομιλίες για το θέμα αυτό είχαν τις τελευταίες ημέρες στη Νότια Κορέα οι Υπουργοί Εμπορίου των δύο χωρών, σημειώνοντας μάλιστα σημαντική πρόοδο. Περνάμε στο επίκαιρο θέμα των ημερών με διαστάσεις καλλιτεχνικές αλλά και πολιτικές. Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε η Ελλάδα στην περίφημη Stadthalle της Βιέννης με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει μια δεύτερη σκηνή της Eurovision, υποστηρίζει η ανταπόκριση της γερμανικής τηλεόρασης, καθώς είναι καθολική πλέον η χρήση τους, αυξάνεται και ο προβληματισμός για τις συνέπειες, ιδιαίτερα σε ανηλίκους.
1: Και επιστροφή με αθλητικές ειδήσεις. Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
16: Χαίρετε,
1: είπα πριν ενδιαφέρουσα ημέρα γιατί παίζει Παναθηναϊκός μπάσκετ και κλείνεται η συμμετοχή στο Final Four.
16: Εκεί εστιάζεται η αλήθεια, είναι περισσότερο το ενδιαφέρον από τη στιγμή που το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου κρίθηκε μαθηματικά την Κυριακή με την κατάκτηση της ΑΕΚ. Βέβαια, έχει και τα play-off τη Super League και το 5-8 που είναι αδιάφορα στις 5, αλλά και η θέση το 1-4 που κρίνεται πλέον η δεύτερη θέση για το Champions League με παιχνίδι. Ονίων, ντέρμπι Ονίων στο Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 και ντέρμπι Δικεφάλων στην Τούμπα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είναι οι ομάδες οι οποίες μάχονται για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αυτή τη στιγμή είναι ισόβαθμες, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία, άρα έχει και ένα πλεονέκτημα παραπάνω. Την τελευταία αγωνιστική υπάρχει ΑΕΚ Ολυμπιακός, η φιέστα της ΑΕΚ, και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην άδεια, θυμίζω, λόγω τιμωρίας λεωφόρο.
1: Και το παιχνίδι του μπάσκετ.
16: Στις 10 η ώρα. Να δούμε αν θα είναι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γιατί είχε ανεβάσει κάποια story. Είναι στην Ισπανία. Θεωρητικά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή, παρουσία μάλλον στο γήπεδο, λόγω τιμωρίας.
1: Ναι.
16: Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη για να κάνει join, να συμμετάσχει στο Final Four που διοργανώνει εκείνο στο γήπεδο του ουσιαστικά, στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center.
1: Το ίδιο και η Βαλένθια.
16: Το ίδιο και η Βαλένθια εννοείται που έχει γυρίσει από 0-2.
1: Και πια δεν έχουν ζωούλες.
16: Και
1: σήμερα
16: είναι
1: και τέλος.
16: Ό,τι γίνει σήμερα πραγματικά. Πολύ μεγάλο μάτς, πολύ δύσκολο. Εγώ θα πω ένα 51-49 για τον Παναθηναϊκό, λόγω ποιότητας, εμπειρίας των παικτών του, εμπειρίας σαν ομάδα, και ο Αταμάν έχει και 4-0 σε Game 5.
1: Μακάρι να δούμε και δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four που γίνεται και στην Ελλάδα, αν με τι άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
16: Καλή συνέχεια.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων. Έρχονται στο δρόμο είναι. Ακούω τα βήματά τους, Αναστασοπούλου Κολοκυθά, στα παιδιά της αλλαγής. Οπότε μείνετε εδώ στο Sky. Καλό υπόλοιπο ημέρα, εύχομαι.
19: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
21: Να δω

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος.
3: Έρχονται στο Nova 931.
4: Μια προσφορά κούσης ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη,
5: Κρέκ και ηλί.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9.31.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
12: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα 3 βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25410-74-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
3: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.
4: Nova 931.

στις 3. Αυτός είναι ο τόπος συνάντησής μας για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε ένα διαφορετικό θέμα κάθε φορά και θα χαρώ να συμμετέχετε όλοι χωρίς δισταγμό επικοινωνώντας στα social media του σταθμού μας καθώς και κατεβάζοντας την εφαρμογή του Nova Radio 931 η οποία είναι συμβατή με όλες τις iOS και Android συσκευές για να μας ακούτε οποιαδήποτε στιγμή με απόλυτη ευελιξία όπου και αν βρίσκεστε. Μπορείτε επίσης να στέλνετε τα μήνυματά σας και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Κωνσταντίνα Δαμίδου. Μας λέτε απόψεις, προτείνετε θέματα προς συζήτηση και αλληλεπιδράτε μαζί μου ζωντανά. Το σημερινό μας θέμα για αυτήν την εβδομάδα είναι το ghosting. Μας προετοίμασε λίγο και τη Γαρμπή. Μας έλεγε αυτό το μικρό φαντασματάκι τριγυρνάς. Αυτό το φαντασματάκι λοιπόν θα αναλύσουμε σήμερα. Να πούμε καταρχήν τι είναι το ghosting. Που το ακούμε, το βιώνουμε. Έχει και πολλές μορφές. Θα τις εξηγήσουμε και αυτές τις μορφές. Και φυσικά να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Με δύο λόγια λοιπόν, είναι ένα φαινόμενο της εποχής που αγγίζει πάρα πολλούς, ιδιαίτερα σε διαπροσωπικές και ερωτικές σχέσεις. Και αυτό το φαινόμενο ghosting που έχει ένα μεγάλο εύρος, δηλαδή η ξαφνική και ανεξήγητη διακοπή κάθε επικοινωνίας από κάποιον που μέχρι πρότινος υπήρχε στη ζωή μας με κάποιο τρόπο, είναι μια εμπειρία που προκαλεί συναισθηματικό πόνο, σύγχυση και συχνά και ένα πλήγμα στην αυτοεκτίμηση, ένα ζόρισμα θα πω εγώ γενικότερο. Οπότε, ας το ξεδιπλώσουμε αυτό το κομμάτι ghosting, ας πούμε τι υπάρχει από πίσω, ας το κατανοήσουμε έτσι βαθιά γιατί έχει είπαμε και πολλές μορφές. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι το ghosting δεν είναι απλά μια πράξη αποφυγής. Είναι συχνά μια αμυντική και ταυτόχρονα και μια δυσλειτουργική στρατηγική διαχείρισης των συναισθημάτων. Το άτομο δηλαδή που επιλέγει να κάνει ghosting πιθανό να δυσκολεύεται να αντέξει τη σύγκρουση ή να μην έχει αναπτύξει κάποιες ουσιαστικές δεξιότητες, οριοθέτησης, είναι να δυνατεί να διαχειριστεί ένα συναισθηματικό βάρος που συνοδεύει μια ειλικρινή αποχώρηση. Οπότε σε αρκετές περιπτώσεις η σιωπή λειτουργεί σαν ένας τρόπος διαφυγής από την ενοχή, από την αμηχανία ή από την ευθύνη θα πω εγώ που απαιτεί ένα ξεκάθαρο τέλος. Από την άλλη μεριά τώρα, το άτομο που βιώνει το ghosting, που μένει δηλαδή να ψάχνει τα φαντάσματα, καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο την απώλεια, αλλά και μια αβεβαιότητα που συνοδεύει αυτή την απώλεια. Την απουσία εξηγήσεων, ένα ψυχολογικό κενό, μια εσωτερική ανάγκη για να κατανοήσουμε τι συνέβη και γιατί ξαφνικά μια σχέση, μια επικοινωνία, κάτι, μια συναναστροφή που είχαμε τέλος πάντων με έναν άνθρωπο, φτάνει ξαφνικά σε μία σιωπή. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν το ghosting είναι τόσο επώδυνο γιατί αφήνει πίσω του περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Αχ λοιπόν, αυτή η ξαφνική και δικαιολόγητη διακοπή επικοινωνίας από κάποιον, το ghosting δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο με λίγα λόγια που συνδυάζει αποφυγή, παθητικότητα και έλλειψη συναισθηματικής ευθύνης. Δηλαδή είναι μια μορφή σιωπηρής αποχώρησης που αφήνει τον άλλον αντιμέτωπο με αβεβαιότητα, σύγχυση και μια συναισθηματική εκκρεμότητα. Και αυτές οι εκκρεμότητες δεν μου αρέσουν καθόλου, να ξέρετε. Λοιπόν, γιατί όμως συμβαίνει το ghosting, γιατί κάποιοι άνθρωποι κάνουν ghosting? Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει στο άλλο μέρος της εκπομπής, που θα πούμε πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε ή τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά αν είμαστε εμείς αυτοί που κάνουμε ghosting. Εντάξει, δεν είμαστε να τους στήσουμε όλους στον τοίχο ή μπορεί να έχουμε κάνει και εμείς κάποια μορφή ghosting χωρίς να το ξέρουμε. Γιατί εκείνη την περίοδο μπορεί να βιώναμε κάτι έτσι λίγο δύσκολο, να μην θέλαμε παραπάνω να ασχοληθούμε με αυτό. Οπότε θα πούμε γιατί συμβαίνει, τι κρύβεται από πίσω και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση και να φερθούμε διαφορετικά, πιο όρημα θα πω εγώ, είτε είμαστε αυτοί που βιώνουμε το ghosting, είτε είμαστε αυτοί που το κάνουμε στους άλλους. Κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί κάποιος να έχει κάνει. Λοιπόν, οπότε, γιατί συμβαίνει το ghosting, γιατί θέλουμε να αποφύγουμε αρχικά μια συναισθηματική δυσφορία. Πάρα πολλοί άνθρωποι επιλέγουν το ghosting προκειμένου να αποφύγουν το άγχος, την ενοχή ή και μια συναισθηματική ένταση που μπορεί να προκαλέσει ένας ειλικρινής αποχωρισμός ή απομάκρυνση ή χωρισμός. Συχνά δυσκολεύονται λοιπόν να διαχειριστούν αυτή τη δυσαρέσκεια του άλλου ανθρώπου ή να αντέξουν μια δύσκολη συζήτηση που μπορεί να απαιτεί και ευθύτητα αλλά και συναισθηματική ωριμότητα. Επίσης, το άτομο που κάνει ghosting έχει μια έλλειψη συναισθηματικής ωριμότητας, δηλαδή
το ghosting αποτελεί μια παθητική επιθετική στρατηγική απομάκρυνσης, η οποία

0: φανερώνει μία αδυναμία της ανάληψης της ευθύνης. Μία περιορισμένη ενσυναίσθηση, δεν νιώθω την άλλη πλευρά και φόβο απέναντι στην συναισθηματική εγκύτητα και τη δέσμευση. Κρατήστε το αυτό, όποιος θέλει, όποιος κάνει ghosting, κάτι φοβάται εκεί πέρα και σίγουρα δεν είναι αυτό που χρειάζεστε. Και γιατί άλλο μπορεί να συμβεί, γιατί έχουμε και την ψηφιακή επικοινωνία που είναι και λίγο αποπροσωποποιημένη, οπότε η ταχύτητα και η ευκολία με την οποία δημιουργούνται σήμερα οι σχέσεις μέσω εφαρμογών και κοινωνικών δικτύων έχουν καταστήσει φυσικά πιο εύκολη και την απρόσωπη εξαφάνιση, το ghosting δηλαδή. Όταν η σύνδεση μπορεί να χτιστεί από τις οθόνες και η αποχώρηση χωρίς εξηγήσεις, συχνά μοιάζει λιγότερο πραγματική για εκείνον που φεύγει, αλλά όχι όμως και για εκείνον που μένει πίσω, γιατί το ghosting πονάει, αφήνει το άτομο που το βιώνει σε ένα ψυχολογικό κενό με αβεβαιότητα και διάφορα αναπάντητα ερωτήματα και μια συναισθηματική ασάφεια. Και πολλές φορές τα άτομα μένουν και παγιδευμένα ανάμεσα σε αυτή την παρουσία και την απουσία, ανάμεσα στην ελπίδα και την παρέτηση, και γενικότερα αυτή η συναισθηματική ασάφεια μπορεί να οδηγήσει σε μια εσωτερική παράλυση του ατόμου, μπλοκαρισμένο πένθος και φυσικά μια δυσκολία να αποδεχτεί το τέλος ή αυτή την φυσική εξέλιξη αποχώρησης της κατάστασης, γιατί δεν έχει υπάρξει εξήγηση, δεν έχει υπάρξει ένα τέλος που λέμε. Λοιπόν, οπότε, έχοντας όλα αυτά στο μυαλό μας, πάμε να εξηγήσουμε μερικές κατηγορίες ghosting. Ή μάλλον όχι, θα πω για το κλασικό ghosting και μετά θα πω τις κατηγορίες. Λοιπόν, οπότε, παρότι συνήθως μιλάμε για το ghosting σαν να είναι μία και μοναδική συμπεριφορά, στην πραγματικότητα υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές μορφές σιωπηλής απομάκρυνσης, γιατί αυτό είναι το ghosting, οι οποίες διαφέρουν ως προς την ένταση, τη διάρκεια και το συναισθηματικό τους αποτύπωμα. Δηλαδή το κλασικό ghosting είναι η πιο γνωστή μορφή. Έτσι, το άτομο διακόπτει ξαφνικά κάθε επικοινωνία χωρίς εξήγηση, εξαφανίζεται από τα μηνύματα, δεν έχουμε κλήσεις, δεν έχουμε κοινωνικά δίκτυα αλληλεπιδράσεις, αφήνοντας τον άλλον άνθρωπο χωρίς καμία σαφή απάντηση. Και δεν υπάρχει ένα κλείσιμο. Είναι μία οριστική εξαφάνιση. Τώρα, να πω και για το κλασικό ghosting ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, μπορεί να μιλάει ένα άτομο κάθε μέρα με έναν άλλον άνθρωπο εδώ και π.χ. 1-2 μήνες, ανταλλάσσουν μηνύματα όλη μέρα, βγαίνουν έτσι κάποια ραντεβού, μπορούν να σχεδιάζουν να ξανασυναντηθούν το Σαββατοκύριακο, και ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, εκείνο το άτομο, το άλλο άτομο, το ένα άτομο να πω εγώ, σταματάει να απαντάει, τα μηνύματα μένουν στο διαβάστηκε, οι κλήσεις αγνοούνται, δεν υπάρχει καμία εξήγηση και όλο αυτό δημιουργεί ένα σοκ, μια βεβαιότητα, μια ανάγκη για εξηγήσεις. Και μπορεί να σκέφτεται και το άτομο ότι ξέρεις κάτι έκανα λάθος, γιατί άλλαξαν όλα αυτά τόσο ξαφνικά. Είναι δύσκολο. Λοιπόν, άλλο είδος ghosting είναι το caspering, είναι το πιο μικρό φαντασματάκι. Το άτομο σε αυτή την περίπτωση του caspering απομακρύνεται, αλλά με πιο ευγενικό τρόπο, να πούμε σε εισαγωγικά. Αντί δηλαδή να εξαφανιστεί εντελώς από τον πλανήτη Γη, απαντάει σπάνια ή τυπικά ή αόριστα και συνήθως με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να μειώσει τις ενοχές του, αλλά χωρίς να είναι ουσιαστικά παρόν. Για παράδειγμα, μπορεί να λέει «Είμαι πολύ πιεσμένος τελευταία, θα στείλω σύντομα». Υπάρχει ένα κοινό στοιχείο εδώ με το ghosting ή συναισθηματική απομάκρυνση και υπάρχει και μια διαφορά με το κανονικό ghosting που είναι η πλήρης εξαφάνιση. Εδώ πέρα υπάρχει μια ψευδέστηση συνέχισης της επαφής, ότι κάτι μας λέει ότι μπορεί και να συνεχιστεί η επαφή γιατί έχει προβλήματα τώρα αυτό το διάστημα, ας κάνουμε λίγο υπομονή και θα ξαναρθεί. Να πούμε και ένα παράδειγμα για το caspering. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος έχει χάσει το ενδιαφέρον του για μια γνωριμία, όμως νιώθει άβολα να το πει ξεκάθαρα. Οπότε αντί να εξαφανιστεί εντελώς, συνεχίζει να απαντάει περιστασιακά με αόριστες και τυπικές φράσεις, όπως «Α, συγγνώμη, τρέχω πολύ αυτές τις μέρες, να το κανονίσουμε σύντομα κάποια άλλη στιγμή». Όμως στην πράξη αποφεύγει συναισθηματικά οποιαδήποτε ουσιαστική επαφή. Λοιπόν, σε πολύ λίγο έρχομαι να πω κι άλλα είδη ghosting και φυσικά στο δεύτερο μέρος να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση που μας αφήνει έτσι λίγο στα κρύα του λουτρού να κυνηγάμε φαντάσματα. Μείνετε μαζί μου.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Καλώς ήρθατε. Η Ζώσεφ δεν έχει σήμα. Μπορεί και πολλοί από αυτούς που μιλάμε σήμερα που κάνουν ghosting ή κάσπερινγκ ή όλα αυτά που θα εξηγήσουμε και εξαφανίζονται. Αλλά εμείς έχουμε σήμα. Εκπέμπουμε δυνατά από το novaradio.gr και από το Nova 931 Live. Οπότε στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου είναι εδώ για να μιλήσει για το ghosting και για όλα αυτά που μας απασχολούν, τι είναι, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, τι κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, είτε είμαστε τα φαντάσματα είτε είμαστε θύματα των φαντασμάτων και τα κυνηγάμε σαν τους, τους ghostbusters. Λοιπόν, το ghosting με λίγα λόγια, ξεκινήσαμε να λέμε στο πρώτο μέρος εκπομπής ότι είναι μια ξαφνική και ανεξήγητη διακοπή επικοινωνίας που είχαμε με κάποιον άνθρωπο που μέχρι πρότινος υπήρχε στη ζωή μας και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δημοφιλές στις μέρες μας, τα social media λίγο το ενισχύουν, οπότε η στιγμή που κάποιος απλά εξαφανίζεται χωρίς εξήγηση, χωρίς τελευταία κουβέντα και εμείς μένουμε εκεί στη σιωπή να γεμίζουμε όλα τα κενά και να προσπαθούμε να απαντήσουμε, να απαντήσουμε ερωτήσεις που δεν υπόθηκαν ποτέ. Λοιπόν, είπαμε και το κλασικό ghosting που είναι η παντελής εξαφάνιση, η απόλυτη εξαφάνιση. Είπαμε και το κάσπερινγκ που έτσι το αφήνει και λίγο χλιαρό. Δεν το λέει ξεκάθαρα. Λέει ότι έχω πολλή δουλειά αυτό το διάστημα, κάτι μου έχει τύχει και λίγο κρατάει την φωτιά ζεστή. Μεγαλύτερη αμφιβολία, ακόμη χειρότερα θα πω εγώ. Και πάμε να πούμε για το orbiting. Τι είναι το orbiting? Το άτομο που επικοινωνούμε, κανονικά και σταθερά, ξαφνικά σταματάει την ουσιαστική επικοινωνία, αλλά συνεχίζει να παρακολουθεί τη ζωή του άλλου ανθρώπου, τη δικιά μας, μέσω social media. Κάνει τα like του, βλέπει stories ή εμφανίζεται περιστασιακά, διαδικτυακά, χωρίς να επικοινωνεί άμεσα. Και αυτό δημιουργεί μια μεγαλύτερη σύγχυση, γιατί το άτομο αυτό μοιάζει παρόν, αλλά παραμένει συναισθηματικά απόν. Πάμε να πούμε και μερικά παραδείγματα του orbiting. Για παράδειγμα, μιλάμε με έναν άνθρωπο και ξαφνικά σταματάει να απαντάει στα μηνύματά μας, όμως συνεχίζει να βλέπει καθημερινά τα story μας, κάνει likes, φωτογραφίες, εμφανίζεται διακριτικά στην ψηφιακή μας ζωή, χωρίς όμως να κάνει κάποια πραγματική επικοινωνία. Και αυτό έχει φυσικά μια συναισθηματική επίδραση στους ανθρώπους, γιατί νιώθουμε σύγχυση με αυτήν την μετατόπιση συμπεριφοράς, θα πω εγώ, με αυτή την απουσία, γιατί ενώ το άτομο που εξαφανίστηκε, έκανε το orbiting του από τη ζωή μας, ψηφιακά στο social μας είναι ενεργό, δηλαδή τα κάνει τα like του και δείχνει ένα ψηφιακό παρόν, αλλά είναι μόνο σε επιφανειακό επίπεδο και αυτό φυσικά συχνά δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την συναισθηματική αποδέσμευσή μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε κι άλλο ένα τύπο ghosting, είναι το breadcrumbing. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Το άτομο που αποφασίζει να αποσυρθεί από τη ζωή μας, να σταματήσει δηλαδή την συνεπή επικοινωνία και τη σταθερότητα που είχαμε είτε από κοντά, είτε ψηφιακά, είτε οτιδήποτε, αρχίζει και δίνει μικρά ψίχουλα ενδιαφέροντος, δηλαδή θα στείλει ένα μήνυμα μια στο τόσο, θα κάνει μια αντίδραση στα social ή μια περιστασιακή προσέγγιση, ίσα ίσα ώστε να μας κρατάει συναισθηματικά διαθέσιμους, χωρίς όμως να έχει μια πραγματική πρόθεση να συνδεθεί ή να δεσμευτεί μαζί μας. Αυτό φυσικά διατηρεί μια συναισθηματική ασάφεια και η διαφορά με το κλασικό ghosting είναι ότι δεν υπάρχει πλήρης εξαφάνιση, απλά παρατηρούμε μια διαλείπουσα παρουσία. Ένα παράδειγμα breadcrumbing είναι το ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να εξαφανίζεται για εβδομάδες, αλλά επανέρχεται κάθε φορά με κάποιο μήνυμα, τύπου σε σκέφτηκα σήμερα ή μου λείπεις, κάπως έτσι. Οπότε παρότι δείχνει ένα στιγμίο ενδιαφέρον, δεν κάνει ποτέ μια ουσιαστική προσπάθεια για σταθερή επικοινωνία ή συναισθηματική σύνδεση και αυτό φυσικά έχει μια συναισθηματική επίδραση. Το άλλο άτομο που το δέχεται όλο αυτό παραμένει συναισθηματικά δεμένο, εισαγωγικά, περιμένοντας μια συνέχιση που στην πραγματικότητα δεν έρχεται ποτέ και δεν θα έρθει, σας το λέω εγώ. Λοιπόν, Και πάμε και στο slow fading, άλλη μορφή ghosting, το slow fading, όπου η επικοινωνία εδώ με το άτομο που είμαστε μια χαρά, νομίζουμε εμείς, και πάνε όλα καλά και σταθερά και αρεζόμαστε και είμαστε έτσι σε μια καθημερινότητα, ξαφνικά η επικοινωνία μειώνεται σταδιακά, οπότε οι απαντήσεις γίνονται πιο ψυχρές, πιο σύντομες και πιο αραιές, μέχρι που η σχέση ουσιαστικά σβήνει χωρίς ποτέ να υπάρξει μια ξεκάθαρη συζήτηση. Σε αντίθεση με το ξαφνικό ghosting, εδώ έχουμε μια απομάκρυνση αργή και συχνά παθητική. Να πω και ένα παράδειγμα για το slow fading. Στην αρχή έχουμε μια επικοινωνία έντονη και καθημερινή, σταδιακά όμως οι απαντήσεις γίνονται όλο και πιο αργές, πιο ψυχρές, πιο σύντομες. Τα ραντεβού αναβάλλονται συνεχώς, η συναισθηματική διαθεσιμότητα μειώνεται και τελικά η σχέση συσσαγωγικά σβήνει χωρίς να υπάρχει ποτέ ξεκάθαρη συζήτηση ή οριστικό τέλος. Και αυτό φυσικά έχει μια συναισθηματική επίδραση, έτσι, διότι το άτομο που το δέχεται όλο αυτό βιώνει μια σταδιακή συναισθηματική φθορά και συχνά προσπαθεί να σώσει μια σχέση που έχει ήδη εγκατεληφθεί ψυχικά από την άλλη πλευρά. Αχ, δεν μπορώ, στεναχωριέμαι με αυτά. Λοιπόν, τελευταίο είδος ghosting είναι το cloaking. Είναι μια πιο ακραία μορφή ghosting, όπου εκτός από την εξαφάνιση, το άτομο μπλοκάρει και το άλλο πρόσωπο από παντού. Social media, εφαρμογές, τηλέφωνο, σαν να σβήνει ολοκληρωτικά την ύπαρξή του από τη ζωή του. Και αυτό συχνά βιώνεται ως ιδιαίτερα τραυματικό, λόγω της απόλυτης διακοπής της επαφής. Εντάξει, είναι επίπονο όλο αυτό. Δεν είναι σίγουρα υγιές, δεν είναι σίγουρα βοηθητικό. Να πω παράδειγμα και του cloaking. Μετά από μια έντονη γνωριμία, το ένα άτομο από τα δύο εξαφανίζεται ξαφνικά και ταυτόχρονα μπλοκάρει το άλλο άτομο σε όλες τις εφαρμογές, στα social media και στο τηλέφωνο χωρίς καμία εξήγηση ή προειδοποίηση. Οπότε αυτή η εμπειρία βιώνεται σαν απόλυτη διαγραφή της σχέσης και μπορεί να προκαλέσει έντονο συνέστημα εγκατάλειψης, σοκ και ψυχικής απορρίθμισης. Ghosting μπορεί να έχουμε και σε διάφορες έτσι άλλες κατηγορίες, π.χ. σε φιλικές σχέσεις, στον επαγγελματικό χώρο, δεν είναι μόνο δηλαδή ο προσωπικός τομέας, αλλά εκεί φαίνεται να είναι αρκετά πιο επώδυνο. Λοιπόν, φεύγω για ένα διαφημιστικό, μείνετε μαζί μου γιατί έρχομαι με το να πω τρόπους αντιμετώπισης του ghosting και όλων αυτών των παράπλευρων έτσι είδων ghosting που περιγράψαμε. Ό,τι και αν σας συμβαίνει, είμαστε εδώ για να πούμε τρόπους να το αντιμετωπίσετε, είτε είστε αυτός που κάνει το φαντασματάκι, είτε είστε αυτός που το δέχεται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη και στις δύο μεριές. Μείνετε μαζί μου και τα λέμε πολύ σύντομα.
1: Nova 9:31. Η ώρα είναι 3:30. Νόβα 9:31. Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
9: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
10: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
11: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
12: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
13: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
12: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
13: Μα έχουν υδραυλικό.
12: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
13: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
14: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
14: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
14: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
14: Και Κομωτινή, 2531-306-200.
13: Και στο www.epavlametafores.gr.
15: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚΑ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
16: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
17: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
16: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
17: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
16: Sneakers για κάθε μέρα.
17: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
16: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
17: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
16: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
18: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

0: πονέσεις.
1: Η Διαδά μου είπες δεν θα με πονέσεις, είπες θα είσαι εκεί, αλλά κάποιοι άνθρωποι αποφασίζουν να φύγουν έτσι ξαφνικά από τη ζωή μας και να γίνουν φαντάσματα, εξού και το φαινόμενο ghosting που αναλύουμε σήμερα στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου. Για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, καλώς ήρθατε. Μιλάμε για ένα φαινόμενο που είναι αρκετά σε έξαρση στις μέρες μας και είναι με λίγα λόγια η εξαφάνιση ενός ανθρώπου που είχαμε μέχρι τώρα στη ζωή μας και έδειχνε ότι όλα πήγαιναν μία χαρά, αλλά ξαφνικά εξαφανίζεται και φυσικά υπάρχουν διάφοροι τρόποι που αναλύσαμε στο πρώτο μέρος έτσι σταδιακής εξαφάνισης, απομάκρυνσης ή απόλυτης εξαφάνισης από τη ζωή μας και στο σημείο αυτό είμαστε για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, τι οφείλουμε να κάνουμε γι' αυτό, γιατί το ghosting και γενικά η εξαφάνιση χωρίς εξηγήσεις, χωρίς κλείσιμο, αφήνει μια δυσκολία, ένα πλήγμα, μια σύγχυση, ένα πόνο. Και σίγουρα δεν βοηθάει και το άτομο που κάνει το ghosting να εξελιχθεί. Οπότε λοιπόν, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά το ghosting, είτε είμαστε θύματα των φαντασμάτων είτε είμαστε εμείς τα φαντάσματα, διότι για τα θύματα του ghosting η ανάκτηση και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης είναι σημαντική, θα βοηθήσει σε μια βαθύτερη επεξεργασία της εμπειρίας μας και θα βελτιώσει τις δεξιότητες σύνδεσης και επικοινωνίας μας στις σχέσεις. Και φυσικά θα ενισχύσει την συναισθηματική μας ανθεκτικότητα και θα μας προστατεύσει από το να τραυματιστούμε ξανά και να επιλέξουμε πάλι δυσλειτουργικά μοτίβα. Να βάλουμε και κανένα όριο, θα πω εγώ, να δούμε ποιες είναι οι προσωπικές μας ανάγκες, να σταθούμε λίγο καλύτερα σε εμάς. Και για το άτομο που επιλέγει το ghosting όμως, έχει και γι' αυτό πάρα πολλά ωφέλη η αντιμετώπιση του ghosting. Δηλαδή, μπορεί να αναπτύξει την προσωπική του υπευθυνότητα, την συναισθηματική του ωριμότητα, να φύγει η ενοχή από πάνω του, από πιο ειλικρινή και υπεύθυνη συμπεριφορά, να μάθει να μειώνεται το άγχος, να μειώνει το άγχος σύγκρουσης και το φόβο απόρριψης, να βελτιώσει έτσι τις ικανότητες διαχείρισης δύσκολων συναισθημάτων που μπορεί να έχει, να καλλιεργήσει την συναίσθηση που τη χρειαζόμαστε όλοι και φυσικά να αναπτύξει πιο υγιή πρότυπα λήξης και επικοινωνίας στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Οπότε, αν αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, σίγουρα θα έχουμε ωφέλη, είτε είμαστε οι παθόντες, είτε είμαστε αυτοί που κάπου λίγο έτσι βάζουμε ένα σεντόνι και εξαφανιζόμαστε μαγικά. Λοιπόν, οπότε πάω να ξεκινήσω για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση του ghosting. Παράδειγμα, έστω ότι έχουμε δημιουργήσει μια έντονη σύνδεση με έναν άνθρωπο, έχουμε μερικές εβδομάδες έτσι μια επαφή, καθημερινή επικοινωνία, συναισθηματική οικειότητα, έχουμε μια προσδοκία συνέχεια, αφού όλα πάνε καλά. Και ξαφνικά το άτομο αυτό σταματάει να απαντά χωρίς εξήγηση, μας αφήνει στο διαβάστη και εμείς περιμένουμε ένα μήνυμα, περιμένουμε μια απάντηση, περιμένουμε μια διευκρίνηση. Ενώ μέσα μας αρχίζουν σιγά σιγά και εμφανίζονται διάφορα συναισθήματα, σύγχυση, άγχος, ένα αίσθημα απόρριψης. Λοιπόν, τι κάνουμε? Αρχικά να αναγνωρίσουμε το ghosting. Έχουν περάσει προφανώς πολλές ημέρες χωρίς καμία απάντηση. Η εξήγηση, αυτή η συμπεριφορά είναι ghosting, δεν είναι απλά μια καθυστέρηση της επικοινωνίας. Έτσι, ας το πάρουμε απόφαση. Ας δηλαδή αποδεχτούμε την πραγματικότητα χωρίς να κυνηγάμε ατελείωτες εξηγήσεις. Όταν κάποιος εξαφανίζεται χωρίς καμία προσπάθεια επικοινωνίας, είναι φυσικό να γεννιούνται διάφορα ερωτήματα και ανάγκη για απαντήσεις. Ωστόσο όμως, η συνεχής αναζήτηση εξηγήσεων μπορεί να εγκλωβίσει εμάς, το άτομο που βιώνει τον ghosting, οποιοδήποτε, σε ένα φαύλο κύκλο αναμονής και αυτοαμφισβήτησης. Δεν το θέλουμε αυτό, οπότε τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Να αποδεχτούμε ότι η σιωπή, όσο επώδυνη και αν είναι, αποτελεί ήδη μία μορφή απάντησης. Την έχουμε την απάντησή μας. απέρριψε. Δεν θέλει, θέλει να φύγει, δεν μπορεί. Άρα δεν χρειαζόμαστε να μας το πει κιόλας για να βάλουμε το τέλος. Και η απάντηση και η απουσία απάντησης και αυτό απάντηση είναι. Γιατί όλο αυτό μας βοηθάει. Γιατί η αποδοχή της πραγματικότητας μας επιτρέπει σταδιακά να αποδεσμευτούμε συναισθηματικά και με αυτόν τον τρόπο να μειώσουμε και την ψυχική εξάντληση που προκαλεί αυτή η αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω από την κατάσταση. Λοιπόν, τι άλλο, να πω και άλλο παράδειγμα. Κάποιοι άνθρωποι, έτσι, π.χ. μπορεί να βγαίνουν 4-5-6 μήνες και ξαφνικά βιώνει την απομάκρυνση του συντρόφου, οπότε η απουσία εξηγήσεων κάνει στα άτομα να αναρωτιούνται διαρκώς τι κάναν λάθος, αν δεν ήταν αρκετοί, αν θα μπορούσε να έχει αποτρέψει το τέλος της σχέσης. Και μια πιο βοηθητική μορφή διαχείρισης θα ήταν η σταδιακή συνειδητοποίηση ότι η συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου δεν καθορίζει τη δική μας αξία. Το ghosting αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες συναισθηματικής διαχείρισης εκείνου που απομακρύνεται και όχι την αξία εκείνου που μένει πίσω. Θέλω να το θυμάστε αυτό. Επίσης, η εμπειρία αυτή μπορεί να αποτελέσει αφορμή για μια μεγαλύτερη επίγνωση γύρω από την επιλογή ανθρώπων που είναι περισσότερο συναισθηματικά διαθέσιμοι, σταθεροί και όριμοι στις σχέσεις τους. Οπότε, σίγουρα χρειάζεται να μην εξωτερικεύσουμε τη συμπεριφορά του άλλου ως μία απόδειξη προσωπικής ανεπάρκειας. Γιατί πολλοί άνθρωποι που βιώνουν ghosting αρχίζουν να σκέφτονται, όπως είπαμε, δεν ήμουν αρκετός, έκανα κάτι λάθος, δεν αξίζουν να με αγαπούν. Όχι, πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά. Να θυμίζουμε στον εαυτό μας συνειδητά ότι το ghosting αντικατοπτρίζει κυρίως τη συναισθηματική διαθεσιμότητα, οριμότητα και τους μηχανισμούς διαχείρισης του άλλου ανθρώπου. Δηλαδή, ότι το άτομο αυτό δεν έχει συναισθηματική διαθεσιμότητα, δεν έχει την οριμότητα και οι μηχανισμοί διαχείρισης του είναι, πώς να το πω, όχι τόσο υγιείς, όχι τόσο λειτουργική. Όλο αυτό γιατί μας βοηθάει. Προστατεύεται η αυτοεκτίμησή μας και αποφεύγεται η δημιουργία βαθύτερων τραυμάτων, απόρριψης ή εγκατάλειψης, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας αντί να τα καταπιέσουμε. Δηλαδή, είμαστε θυμωμένοι, λυπημένοι, απογοητευμένοι, είμαστε συγχυσμένοι από το ghosting, όλα αυτά μας τα προκαλεί. Και όλα αυτά τα συναισθήματα μπαίνουν παγωμένα γιατί δεν υπήρχε ποτέ ένα ξεκάθαρο τέλος. Τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Να γράψουμε λοιπόν όσα θέλαμε να πούμε, να μιλήσουμε σε φίλους. Εντάξει, μπορούμε να ζητήσουμε και μια ψυχολογική υποστήριξη ή να διοχετεύσουμε όλα αυτά τα συναισθήματα μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Γιατί όλο αυτό μας βοηθάει? Γιατί η εξωτερήκευση των συναισθημάτων μας μειώνει τη συναισθηματική συσσόρευση και φυσικά μας βοηθάει να επεξεργαστούμε την εμπειρία με πιο υγιή τρόπο. Και φυσικά να παρατηρήσουμε έγκαιρα τα μοτίβα ασυνέπειας, θα το πω. Η συνέπεια είναι το πιο ουσιαστικό και κρίσιμο χαρακτηριστικό σε μία κατάσταση. Αν λοιπόν έχουμε μοτίβα ασυνέπειας, όπως σε αρκετές περιπτώσεις πριν από τον ghosting υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, ασυνέπεια στην επικοινωνία, αποφυγή συναισθηματικής εγκύτητας, εξαφανίσεις και επιστροφές, πάνε και έρχονται, ή ασαφείς προθέσεις, τότε είναι πολύ ισχυρά καμπανάκια, red flags, ό,τι θέλετε πείτε, για να υποψιαστείτε ότι αυτό το άτομο δεν μπορεί και πιθανόν να σας κάνει ghosting. Τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στη συνέπεια των πράξεων και όχι μόνο στα λόγια ή στη χημεία της στιγμής. Όλο αυτό μας βοηθάει γιατί ενισχύεται η συναισθηματική μας προστασία και μειώνεται η πιθανότητα επανάληψης της λειτουργικών σχέσεων. Και φυσικά να θυμόμαστε όλοι μας ότι η αξία μας δεν καθορίζεται από τη στάση κάποιου άλλου. Το ghosting τραυματίζει την αίσθηση της προσωπικής μας αξίας. Γιατί νιώθουμε ότι συσταγωγικά μας διέγραψαν χωρίς εξήγηση, όμως τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Να επενδύσουμε ξανά σε ανθρώπους, σε δραστηριότητες, σε σχέσεις που ενισχύουν την αίσθηση της ταυτότητάς μας, της σύνδεσης και του αυτοσεβασμού μας. Γιατί η προσωπική μας αξία αρχίζει σιγά σιγά να ξαναστηρίζεται σε σταθερά στοιχεία και εσωτερικά στοιχεία δικά μας και όχι από την αποδοχή των άλλων. Λοιπόν, σε πολύ λίγο έρχομαι να πω για αυτούς που κάνουν ghosting, αν θέλουν, τι μπορούν να κάνουν διαφορετικά, για να πάρουν και αυτοί πολλά ωφέλη και να προχωρήσουν καλύτερα στις επόμενες σχέσεις τους. Μείνετε μαζί μου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Μπορεί να μας λέει η Ηλεονόρα Ζουανέλη χωρίς εξηγήσεις, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να σας πούμε: δώστε εξηγήσεις. Είναι καλό και για τους άλλους και για εσάς. Πάμε να δούμε λοιπόν για εσάς που κάνετε ghosting ή όλα τα παραπλήσια στυλ απομάκρυνσης. Αν θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό για να βοηθηθείτε και εσείς και οι άλλοι, μπορείτε να το κάνετε. Και ας πούμε έτσι μερικά παραδείγματα για να καταλάβουμε, ρε παιδί μου, και αυτούς που απομακρύνονται, δεν τους στείλουμε στον τοίχο και αυτοί ζορίζονται. Οπότε ας πούμε μερικά παραδείγματα κάποιου που απομακρύνεται και τι μπορεί να κάνει διαφορετικά. Για παράδειγμα, είναι ένας άνθρωπος που βγαίνει 2-3 μήνες με έναν άλλον άνθρωπο και αρχίζει ξαφνικά να αισθάνεται ότι όλη αυτή η σχέση τον πιέζει συναισθηματικά και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που δημιουργούνται. Αντί όμως να μιλήσει ανοιχτά για όσα νιώθει, επιλέγει να απομακρυνθεί σιωπηλά, σταματώντας σταδιακά να απαντά στα μηνύματα και στις κλήσεις του άλλου ανθρώπου. Τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά? Θα μπορούσε να εκφράσει με ειλικρίνεια ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσουν τη σχέση και να προσφέρει ένα σαφές και ανθρώπινο κλείσιμο. Δηλαδή, μια ξεκάθαρη συζήτηση, ακόμη και αν είναι δύσκολη ή άβολη, επιτρέπει και στους δύο ανθρώπους και στους δυο σας να επεξεργαστείτε το τέλος με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια και λιγότερη συναισθηματική σύγχυση. Λοιπόν, να πω και άλλο παράδειγμα. Μπορεί κάποιος άνθρωπος που αρχίζει ξαφνικά και νιώθει μεγαλύτερη συναισθηματική εγκύτητα και οικειότητα σε μια σχέση, δηλαδή όταν αρχίζουν και ξεκινάνε και δημιουργούνται συναισθήματα, νιώθει φόβο το άτομο αυτό και εσωτερική πίεση, οπότε αντί να αναγνωρίσει και να εκφράσει αυτά τα συναισθήματα, χρησιμοποιεί το ghosting ως τρόπο αποφυγής της δέσμευσης και της συναισθηματικής έκθεσης. Τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά? Μια πιο υγιής εναλλακτική στάση δηλαδή θα ήταν να αναγνωρίσουμε το φόβο μας, να αναστοχαστούμε πάνω σε όλα αυτά που μας δυσκολεύουν και να επιχειρήσουμε μια ειλικρινή συζήτηση γύρω από τα προσωπικά όρια και τις ανάγκες μας. Δηλαδή, η ανοιχτή επικοινωνία μπορεί να μην εξαλείφει πάντα τη δυσκολία, όμως δημιουργεί περισσότερο σεβασμό και λιγότερο ψυχικό τραύμα και σε εμάς και στους άλλους, γιατί και εμείς για κάποιο λόγο μαζευόμαστε, αν είμαστε τα φαντασματάκια. Για κάποιο λόγο, κάποιο τραύμα εκεί υπάρχει, οπότε αυτό βοηθάει και στο δικό μας το τραύμα να κάνει healing, πούλωση δηλαδή, αλλά και στην άλλη πλευρά να μην τους στεναχωρήσουμε και τόσο. Λοιπόν, οπότε, αν είμαστε εμείς αυτοί που κάνουν ghosting, μπορούμε να αναγνωρίσουμε ακριβώς τι αποφεύγουμε, γιατί πίσω από το ghosting συχνά κρύβεται ένας φόβος σύγκρουσης, μια δύσκολη έκφραση των συναισθημάτων, μια ενοχή, ένας φόβος δέσμευσης ή ένα άγχος απέναντι στην απόρριψη. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Να αναρωτηθούμε ειλικρινά τι είναι αυτό που με δυσκολεύει τόσο στο να μιλήσω ξεκάθαρα, και αυτό γιατί θα μας βοηθήσει, γιατί η αυτοπαρατήρηση βοηθάει στην κατανόηση των προσωπικών μοτίβων αποφυγής και ενισχύει τη συναισθηματική ωριμότητα που τη θέλουμε. Επίσης, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Να μάθουμε να επικοινωνούμε δύσκολες αλήθειες χωρίς να εξαφανιζόμαστε. Γιατί πολλοί άνθρωποι πιστεύουν, πολλοί άνθρωποι κάνουν ghosting επειδή πιστεύουν ότι έτσι προστατεύουν τον άλλον από τον πόνο. Όχι, μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά, να επιλέξουμε μια σύντομη αλλά ειλικρινή επικοινωνία, όπως ξέρεις ότι δεν νιώθω ότι μπορώ να συνεχίσω αυτή τη σχέση, αλλά θεωρώ σημαντικό να το πω ξεκάθαρα. Γιατί βοηθάει όλο αυτό? Γιατί η ξεκάθαρη επικοινωνία μπορεί να είναι δύσκολη στιγμή, όμως μειώνει τη συναισθηματική σύγχυση και το ψυχικό πόνο που αφήνει η εξαφάνιση. Επίσης, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Να καλλιεργήσουμε την συναίσθηση, γιατί όταν κάποιος κάνει ghosting, συχνά εστιάζει στη δικιά του δυσφορία και όχι στο πώς βιώνει ο άλλος την απότομη εξαφάνιση. Οπότε μπορούμε να μπούμε και λίγο στη θέση του άλλου ανθρώπου και να αναρωτηθούμε πώς θα ένιωθα αν κάποιος εξαφανιζόταν έτσι από τη δικιά μου ζωή, και αυτό μας βοηθάει γιατί η ενσυναίσθηση ενισχύει την υπευθυνότητα και την ποιότητα των σχέσεων και την ικανότητα διαχείρισης δύσκολων συναισθηματικών καταστάσεων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Να αντέξουμε τη δυσφορία μιας δύσκολης συζήτησης. Γιατί η αποφυγή δίνει προσωρινή ανακούφιση, αλλά συχνά ενισχύει μακροπρόθεσμα ένα φόβο σύγκρουσης και μια συναισθηματική ανοριμότητα. Τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Να εξασκηθούμε σταδιακά στο να βάζουμε κάποια όρια, να λέμε όχι και φυσικά να επικοινωνούμε με ειλικρίνεια ακόμη και όταν αισθανόμαστε άβολα. Δεν πειράζει. Αυτό μας βοηθάει στο να αναπτύξουμε την ικανότητα να διαχειριζόμαστε δύσκολες συζητήσεις, κάτι το οποίο είναι ένα βασικό στοιχείο υγιών και όριμων σχέσεων. Και τέλος, να κατανοήσουμε ότι η ειλικρινής αποχώρηση είναι πιο ανθρώπινη ακριβώς από τη σιωπηλή εξαφάνιση, γιατί το ghosting δημιουργεί συχνά μια ψευδαίσθηση εύκολης εξόδου, όμως αφήνει πίσω του βεβαιότητα, ανασφάλεια και συναισθηματικές εκκρεμότητες. Οπότε, τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Να επιλέγουμε ένα ξεκάθαρο κλείσιμο, ακόμη και όταν η σχέση είναι σύντομη και όχι ιδιαίτερα σοβαρή. Γιατί η υπεύθυνη επικοινωνία προστατεύει και τον άλλον άνθρωπο και τη δική μας συναισθηματική ωριμότητα και αυτοεικόνα. Και σαν κλείσιμο λοιπόν, να πω ότι το ghosting δεν αφορά μόνο το φεύγω χωρίς να μιλήσω, αλλά και το τι αφήνω πίσω μου όταν φεύγω με αυτόν τον τρόπο, γιατί η σιωπή δεν είναι ποτέ ουδέτερη. Κουβαλάει ένα βάρος και για αυτόν που μένει και για αυτόν που φεύγει. Και όσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε τον τρόπο που σχετιζόμαστε, τόσο πιο συνειδητά μπορούμε να επιλέγουμε πώς θέλουμε να φερόμαστε στους ανθρώπους μας, δηλαδή με ειλικρίνεια, με παρουσία, με σεβασμό, ακόμα και όταν κάτι τελειώνει, όπως τελείωσε και αυτή η εκπομπή. Αυτό ήταν και για σήμερα. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά να ακούτε μουσική, Nova Radio 931 γιατί είναι θεραπευτική, να περνάτε τέλεια και να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας και με τους άλλους.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 4. Nova 931.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
11: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
10: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
11: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
10: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
14: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
15: Nova 931.
16: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Nova 931. Nova 931. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
7: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στον νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Νόβα 931.
8: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
9: Ωραία,

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
9: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25-410-20-360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
10: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του. Και...
11: το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
10: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
11: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αλυφές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
10: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφωνικό. Τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
11: Μπανάκι απ' τα λίγα.
3: Η
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
14: Νόβα 931.
15: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Sky 100,3.
17: Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης. Ζητούν συγκεκριμένα να ερευνηθεί αν υπήρξε παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες αξιωματούχους που φέρονται να τελούσαν υπό παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή μέσω του λογισμικού Predator. Στην ερώτησή τους επισημαίνουν ότι η παρακολούθηση Ελλήνων υπουργών, ανώτατων στρατιωτικών και άλλων κρατικών αξιωματούχων, δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες ότι ενδέχεται να έχουν καταγραφεί και συνομιλίες τους με Ευρωπαίους ομολόγους τους, τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο συνεδριάσεων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Σε καραντίνα έχει τεθεί κρουαζιερόπλοιο με 1.700 επιβαίνοντες στο Μπορντό στην Γαλλία, έπειτα από τον θάνατο 90χρονου επιβάτη από γαστρεντερίτιδα. Άλλοι 50 επιβάτες έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Οι υγειονομικές αρχές δεν αποκλείουν την πιθανότητα τροφιμογενούς ασθένειας και απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με τον Χανταϊό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική αύριο Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Αναμυδυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, ενώ την Κυριακή, με εξαίρεση στα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ, D32 και ρογμές τέλος.
0: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
20: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα έρχονται Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τσούνος.

0: έκανε όμως, αλλά έχασε τα δύο μάτς εδώ στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, και επομένως η σειρά κρίνεται σε πέντο μάτς.
1: Πήγαμε και στα δύο εντωμεταξύ. Στο ένα πήγα εγώ, στο άλλο πήγε ο Τζούνος.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Για καλό το λέμε τώρα αυτό.
1: Για κακό.
0: Στην Ισπανία δεν θα είμαστε.
1: Στην Ισπανία δεν θα είμαστε.
0: Δεν θα είμαστε. Άρα θα προκριθεί ο Παναθηναϊκός. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος είναι στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Σοφία Καλαβρού. Στη μουσική επιμέλεια όπως κάθε μέρα η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο 210-48-0-170-174 σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, καλησπέρες. Ό,τι συμβαίνει εκεί έξω απαντά η κυρία Ρούλα Βρετάκου. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Έως τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky, Κούτρας Τζούνος. Oh baby come back to me. Please darling can't you see that I'm addicted to you. Και πάμε Ισπανία.
1: Για να πάμε. Άντε, στη Βαλένθια.
0: Πάμε στη Βαλένθια τώρα. Πάμε να βρούμε τον Νίκο Παγκάκη που είναι εκεί. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
2: Γεια σα, φωσκετικά αγόρια, τι κάνετε.
1: Τι γίνεται. Καταρχάς πες μας πώς είναι η πόλη.
2: Κοίτα, την πρώτη φορά που είχα έρθει με τον Παναθηναϊκό, όταν είχαμε παίξει με την Βιγιαρεάλ, όχι το τελευταίο μάθημα τη Βιγιαρεάλ, γιατί πήγαμε Βιγιαρεάλ. Είχαμε μείνει Βαλένθια τότε. Mm. Είχαμε πάρει ο δικό Βιγιαρεάλ καμιά ώρα. Την είχα παρεξηγήσει. Έχει φοβερό ιστορικό κέντρο, δεν είχα προλάβει το εργατικό. Και έχει φοβερό ιστορικό κέντρο και είναι ένα εξαιρετικό μέρος και safe πολύ. Mm-hmm. Και πανέμορφο και ωραία τοπική κουζίνα. Τα πάντα, τα πάντα. Mm. Πολύ ωραία πόλη Βαλένθια. Δηλαδή αξίζει τον κόπο να φτιάξει κάποιο.
1: Ωραία. Για πάμε τώρα.
2: Το μεγαλύτερο ακουάριουμ στην Ευρώπη.
1: Όντως, έχει το μεγαλύτερο. Ναι, το μεγαλύτερο, όντως.
2: Αν και δεν είμαι υπερπολή γενικά με αυτά, εντάξει, εκεί. Okay. Λοιπόν. Mm. Και τα ζωάκια. Τα φυλακίζουμε για να χαιρόμαστε εμείς. Τέλος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Για πάμε τώρα στα αγωνιστικά.
2: Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, εχθές είδαμε την ομάδα. Η μπάλα είναι κάτω, όπως καταλαβαίνετε, μετά το 2-2 στην Αθήνα. Mm-hmm. Αλλά έχει κάτι ο Παναθηναϊκός που δεν το έχουν. Νομίζω ότι δεν το έχουν σε κάποια άλλη ομάδα. Έχει πίσω ότι μπορεί να περάσει γιατί έχει πολύ μεγάλη ποιότητα. Δηλαδή, αν συζητούσαμε πέρα από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό από τις άλλες ομάδες, νομίζω ότι με ένα 2-2 στη Βαλένθια στην έδρα τους θα μιλάγαμε για κάτι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Αλλά ο Παναθηναϊκός μπορεί να το κάνει, όχι γιατί το έχει αποδείξει μόνο. Απλά θα πρέπει για να το κάνει να παντρέψει 3-4 πράγματα από τα προηγούμενα του παιχνίδια. Την άμυνά του στο πρώτο μάτς, την εκτελεστική δυνατότητά του στο δεύτερο, mm-hmm. Το να μην αφήσει τη Βαλένθια να παίξει αυτό το μπάσκετ οργανωμένο μεν αλλά και αλλά να σου τα πάρει μπρος και σταματάει, που έγινε στο τρίτο και το μίλησε στο 19 πόντο, και είναι οδηγός και το τέταρτο το μάτς, ώστε όταν την λευρίζει τη Βαλένθια πρέπει να την τελειώνει, γιατί είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει ζημιά και την χαρακτήρα. Αλλά έχει και ένα μειονέκτημα από Πεσταράδε και το Μοντέρο. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν είναι τόσο μαθημένοι, να το πω έτσι. Αυτό έχει δείξει μέχρι τώρα σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Το ίδιο λέγαμε και για την Αθήνα, ότι δεν είναι μαθημένοι και έμπειροι κτλ. Και ήρθε και έκανε. Ναι.
2: Okay. Κοίτα, βοήθησε και ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα. Βοήθησε και ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα με αυτά που έκανε. Δηλαδή έχασε το 8 θέση σερί εκεί που την προσπέρασε να τη πάρει τον αέρα.
0: Στο 53-52, ναι. Σε αυτό, ναι. Αυτό το σημείο που λες για
2: 8 επιθέσει σερί, παιδιά, δεν μιλάμε τώρα για νορμάλ πράγματα. Mm-hmm. Γενικά όλη η σειρά κρίθηκε στο σουτ. Ελπίζω να μην κρίθηκε σήμερα, γιατί εντάξει, τα καρδιακά μας αποθέματα είναι οριακά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν κάτι πρέπει να σταματήσει ο Παναθηναϊκός σήμερα, που θα έχει εδώ στην πέρα του Σλούκα όλη την ομάδα του ατιμή, mm-hmm. εκεί είναι ένα ερώτημα για την πολύ καλό εργαλείο, για την Βαλένθια. Θα παίξει με μάσκα, δεν θα παίξει, μπορεί προποντήσει, δεν το βολεύει. Θα το δούμε αυτό. Γενικά πάμε για μάχη, όπως καταλαβαίνετε. Είναι και ένα τάρτερ μου παδό του Παναθηναϊκού σήμερα. Δεν έδωσαν τόσα εισιτήρια οι άνθρωποι τη Βαλένθια όσο στο πρώτο παιχνίδι. Mm. Είναι λίγο δυσκύλη αυτό, γιατί εντάξει, έχουν του λόγου του βέβαια να αποκριθούν. Και νομίζω ότι πάμε σε ένα πανέμορφο γήπεδο. Πραγματικά λέγεται διαστημόπλιο το προσωπικό του και δεν είναι τυχαίο. Γιατί όποιο μπει μέσα θα αποδειωθεί για το ταξίδι που προ τα αστέρια, έτσι. Προ τον αστερισμό του 8ου Παναθηναϊκό ή προ το πρώτο Βαλένθια. Πολύ μεγάλο μάτς, τρομερή σειρά, νομίζω να συμφωνήσει Χρήστο και...
1: Κοίταξε να δεις, είναι πολύ ωραία η σειρά, θα θέλαμε να μην είναι τόσο ωραία η σειρά και να έχει προκληθεί ο Παναθηναϊκός ήδη.
2: Ναι.
1: Ωραίο είναι να τα συζητάμε αυτά τα μπασκετικά. Πολύ ωραία η σειρά, πολύ ωραίο το ένα, πολύ ωραίο το άλλο. Πολύ ωραίο μπάσκετ, όντως έχει συγκινήσεις, έχει αυτό, έχει τα πάντα.
2: Αλλά δεν μας νοιάζει κιόλας.
1: Ναι, αλλά σε αυτή τη φάση ας είναι πολύ ωραίο το Final Four για τον Παναθηναϊκό. Τα υπόλοιπα.

0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Έχει ξοδέψει να κάνει λεφτά και ο Παναθηναϊκός.
0: Η πραγματικότητα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερες μονάδες, αλλά η Βαλένθια έχει καλύτερη ομάδα.
1: Αυτή
0: είναι η ομάδα, τι να λέμε τώρα.
1: Όταν φτάσει εδώ που έφτασε το θέμα, είναι και θέμα μέρα αυτά. Δηλαδή, θέμα εμπειρία, θέμα μέρα, θέμα εξοχή.
0: Εντάξει, είναι και άλλα θέματα. Δεν είναι, εγώ το καταλαβαίνω ότι δεν θα πρέπει να λένε περισσότερο να γίνεται συζήτηση για τους διαιτητές. Το θέμα είναι να σφυρίζονται τα πράγματα όπως είναι. Δεν είναι δυνατόν, λέω εγώ, ας πούμε, επειδή ο Μάτς ο Ναν να μην έχει εκτελέσει βολή. Ο παίκτης που παίρνει τις περισσότερες μπάλες στον Παναθηναϊκό. Αυτά είναι κουλά πράγματα.
1: Ένα μοντέρο εκτύπωση, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοίτα, αυτά συμβαίνουν. Χθες είδαμε τον Αταμάν να δηλώνει στο αεροδρόμιο ότι είναι οι τρεις top διαιτητές τη φετινή σεζόν. Νομίζω περισσότερο μου πήγε σε μια διπλωματική προσέγγιση. Δεν νομίζω ότι αυτό θα σα πει ένα διαβόρο στο πρώτο μάτς ήταν ευχαριστημένο στο παρελθόν, αλλά εδώ κρύβεται και μια μεγάλη παγίδα. Εάν κάτι και ασχοληθεί με αυτό το μάτς.
0: Έτσι είναι.
1: Με τη διαιτησία έμπνευσε. Εγώ, επειδή ήμουν και στα δύο πρώτα παιχνίδια στη Βαλένθια, θα σα πω ότι είναι μια πάρα πολύ καυτή έδρα. Ένα τρομερό γήπεδο 400 εκατομμυρίων ευρώ, που όντω είναι ο ναό του μπάσκετ. Αλλά από την άλλη, ακουστική και τα πάντα. Από την άλλη, όμω δεν πάβει να είναι ένα κοινό που είναι σε σχέση δηλαδή με. Μάλιστα το 10 αφού παίρνει το λιθό κοινό σε πάθο. Εδώ το βλέπουν σε γιορτή, αλλά δεν νομίζω ότι όταν έχει παίξει το πούμε στο Στέφι στο τα σέντερ ότι επηρεάζεται από τη Βαλένθια. Αν μάλιστα το χρησιμοποιήσει και σαν κίνητρο αυτό, τη δηλώση του, ότι εγώ αυτά θέλω. Δύο φορέ πήγαμε Final Four, είπε, και δύο πήγαμε σε πέμπτο game. Αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα.
0: Μάλιστα. Γεια σου, Νίκο, μακάρι να είσαι γουρλή και να φέρει την.
2: Και να πάνε όλα καλά για τον Παναθηναϊκό.
1: Εγώ τι να κάνω, μακάρι να παίρνω το χέρι μου, τα δύο τα έφερα. Τώρα τα φέρω όλα, να το παλέψουμε.
2: Καλά, φέρα άλλο ένα από εκεί.
0: Καλά, ένα, δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα για αυτά τα δύο. Στο ΟΑΚΑ ήθελε να σε δω. Τώρα τι να κάνουμε, δεν κάνουμε δουλειά.
1: Α, τώρα έγινε. Ναι. Τώρα το πήγε Βαλένθια. Πρώτα τώρα πήγε ΟΑΚΑ, μάλιστα.
0: Άντε εντάξει. Να δούμε.
1: Όχι, λοιπόν. Χρήστο, το παλέψουμε.
0: Γεια σου, Νίκο, να σε καλά.
2: Να σε καλά, Χρήστο, να σε καλά.
0: Να με καλά. Ευχαριστώ.
2: Στον Νίκο.
0: Να σε καλά, Χρήστο, είπε, ρε.
2: Χρήστο, είπα.
0: Λοιπόν, στην κάθε. Τι είναι, εντάξει. Ούγαρ έρχεται μόνο. Στην κάθοδο του Κηφισού έχει. Τι θε.
2: Δεν έχουμε τέτοια θέματα.
0: Δεν το βλέπω.
2: Όχι, δεν αντιμετωπίζω. Ναι.
0: Λοιπόν, έχει πρόβλημα η κάθοδος του Κηφισσού, σοβαρό πρόβλημα από ψηλά πάνω από την Κηφισιά και φτάνει μέχρι και εδώ χαμηλά, μέχρι το Ρέντι. Για όσους θέλετε να ξέρετε, η άνοδος είναι καλή. Το κέντρο της Αθήνας είναι συμπαθητικό με την προβλεπόμενη κίνηση. Η Αλεξάνδρας έχει λίγο κίνηση παραπάνω. Η Κηφισίας άνοδος κάθοδος, η κάθοδος του Καρέα και κλασικά μπροστά από το Ελληνικό εκεί επίσης υπάρχει μια σοβαρούτσικη ανάσχεση κατά τα λοιπά, εντάξει είναι εντάξει. Καλά, κλασικά δεν θα δείτε τίποτα τρελό αλλά ούτε και τίποτα εύκολο. Να πούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο, ήταν υπερπαραγωγή η υποδοχή που την επιφύλαξαν ναι. Οι Κινέζοι, πήγε μόνος του χωρίς την Μελάνια. Πραγματικά υπερπαραγωγή, κάντε ένα κόπο γιατί τώρα τα να περιγράφουμε και εμείς δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή ψαρώνεις με την,
2: με την υποδοχή που έκαναν υποδοχή. Οι Κινέζοι ναι.
0: Και προφανώς επειδή και οι Κινέζοι είναι μανούλες αυτά, όχι μόνο ο Τραμπ, γιατί κάνει και ο Τραμπ κάτι τέτοια. Σας θυμίζω πως υποδέχτηκε στο Άνκοραντ της Αλάσκα τον Βλαδίμηρο Πούτιν με τα F-35, με τα αγήματα κτλ. Το ίδιο κάνανε και οι Κινέζοι. Να πούμε ότι μαζί με τον Τραμπ έφτασαν στο Πεκίνο και κορυφαίοι επιχειρηματικοί παράγοντες των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η CEO της Nvidia, της Apple, της Tesla και της Boeing. Έχει μειωθεί όμως το εμπόριο ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω των δασμών και προσπαθούν να το ανεβάσουν και πάλι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και να δούμε αν θα βγάλει και τίποτα όλη αυτή η ιστορία για την ένταση που υπάρχει στην Μέση Ανατολή και κυρίως ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο Σάββας ο Ιωαννίδης μας λέει Αττική Οδός ακίνητη λέει στο ύψος του Μολ. Στην Αττική Οδό,
2: προς αεροδρόμιο. Άραγε ή προς Ελευσίνα.
0: Α, ναι, προς αεροδρόμιο. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι. Όντως έχει δίκιο. Καταγράφεται και στους υπερσύγχρονους τελευταίας τεχνολογίας χάρτες που έχουμε εδώ. Λοιπόν, Κυρία Βλεπάκη.
2: Κυρία Δέσποινα Βλεπάκη.
3: Γεια σα, βέβαια.
2: Να μα γεια σου, Δέσποινα, τι γίνεται.
3: Εδώ με τα χαρτιά μου έτοιμη. Για ποιο θέμα θέλετε να συζητήσουμε?
2: Έχει αρκετά η αλήθεια. Είναι.
0: Όλα αυτά τα έχω. Τα
2: πλούσε
0: εδώ για
2: μα. Χαμό το Πασόκ.
3: Όλα για εσά, ρε παιδιά, όλα τα θέματα.
0: Χαμό το Πασόκ.
3: Δεν είχαμε κανένα χαμό, ρε παιδάκι μου τώρα. Έχει δίκιο, Χριστό.
2: Μα δεν με αφήσατε να το παρεξήγει. Χαμό θεμάτων θέλω να πω. Τουλάχιστον στη Βουλή.
3: Εντάξει.
2: Η κυρία Αναστασίου με τι ανησυχίε τη για τα μαλλιά του Τσίπρα.
0: Εσένα τι
2: σημαίνει. Οι αντιδράσει προκάλεσαν αυτέ οι δηλώσει.
0: Τι έπαθε δηλαδή.
2: Εγώ τίποτα. Πάθαν κάποιοι στο Πασόκ όμω. Δεν πάθανε.
3: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια μου.
2: Για πέζε.
3: Η ατάκα του κυρίου Τσουκαλά, το άδειασμα δηλαδή τη Χαριλάου Τρικούπη στην κυρία Αναστασίου, ήταν από αυτά που. Είναι να παίζετε μόνο εσεί εδώ το απόγευμα και το πρωί. Ότι το ζήτημα περί τριχών.
0: Ναι.
3: Προφανώς δεν απήχε τις θέσεις του Πασόκ. Και ότι ήταν μια πολύ άστιχη δήλωση.
0: Εντάξει, σιγά. Εντάξει.
2: Ο κύριος Τσουκαλάς το είπε αυτό.
0: Ναι,
3: το πρωί. Κοίταξε. Η δήλωση αυτή για τους ακροατές μας που ενδεχομένως να μην έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί. Η Βάση Αναστασίου είναι ένα νέο και ανερχόμενο στέλεχος του Πασόκ.
0: Τα βάφη. Δεν τα βάφει. Τα βάφει.
3: Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό.
0: Όχι, ρε
3: φίλε,
0: μα έχει και άσπρα. Τον είδα και στο πλάι. Έχει.
2: Ναι, έχει. Έχει. Δεν Εντάξει. ξέρουμε τι κάνει ο άνθρωπος και δεν μας ενδιαφέρει.
3: Η κυρία Αναστασίου θεώρησε ότι τα βάφει και μάλιστα ήθελε να του δώσει και κάποιες συμβουλές.
2: Και κοντραρίστηκε πολιτικά μέσω αυτής.
0: Συγγνώμη,
2: αυτή
0: στο Πασόκ δεν υπάρχουν βαψομαλιάδες δηλαδή.
2: Και αυτό τι σημαίνει, Χριστό. Θα κάνουμε την πολιτική συζήτηση. Βάφτα, δεν τα βάφει. Πλήσω δύο φορέ. Λούσου τέσσερι, βάλε το τάδε.
0: Βάση απέστε.
3: Η κυρία Αναστασίου είπε στις 11.05 ότι αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δυο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά.
0: Ναι.
3: Πέρασε μια μέρα,
0: ναι.
3: Δεν είδαμε κάποια αντίδραση, φούντωσε όμως το θέμα, φούντωσε το θέμα από τις εταιρείες, ωραίες ιδέες, πάντα ωραίες ιδέες.
0: Αν είχα εγώ εταιρεία,
3: πάντα έχεις ωραίες ιδέες.
0: Θα έλεγα. Κοιτάξτε τι επιτυχία έχει αυτό το βάψιμο. Χρησιμοποιήστε αυτό το νούμερο 4.
2: Πολύ καλό.
3: Πάντα αλλά σκέφτεσαι πώς θα βγάλουμε λεφτά. Δεν γίνεται και δεν το κανονίζουμε ποτέ, δεν ξέρω. Εκεί κάπου χαλάει
0: το πρόβλημα.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι κάπου χαλάει η φάση, Χριστό μου.
0: Ναι.
3: Είναι καταπληκτικές ιδέες σου.
0: Μάλιστα. Μα τώρα, εντωμεταξύ, αν δει κάποιος και ακούσει όλη την τοποθέτηση της Αναστασίου, ξεκινάει να πει για τις τρίχες και από εκεί και μετά κάνει μια πολιτική τοποθέτηση. Τις τρίχες τι τις ήθελε.
3: Τι να σου πω τώρα.
0: Εκεί τις
3: πάντως κόντυρα. Το μετάνιωσε γιατί και μετά το άδειασμα του κ. Τσουκαλάκη, αφού μεσολάβησαν κάποια τηλέφωνα όπως μαθαίνω, η κυρία Αναστασίου αναγκάστηκε ουσιαστικά σε αναδίπλωση και είχαμε ανάρτησή της στο Facebook.
0: Η κυρία Αναστασίου είναι που είχε πει ότι.
2: Ναι. Είμαι με ένα θάνατο μακριά από τη θέση.
0: Ένα θάνατο μακριά, λέει. Ναι. Να μην το ξεχνάμε. Δηλαδή. Αυτή ήταν ατάκα καλή. Δηλαδή, αυτό,
3: έχει
0: αυτό
3: πει και άλλες πολλές η κυρία Αναστασίου.
0: Α, έχει πει και άλλες.
3: Έχει πει και άλλες.
0: Α, μπράβο
2: για
0: της,
2: καλό το λες.
0: Μπράβο της.
3: Οφείλω να αναγνωρίσω, είπε όμως σήμερα, ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση, η οποία δεν με εκφράζει, ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ όσο και το κόμμα μου πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων. Και κάπως έτσι προς ώρας τουλάχιστον έχει κλείσει αυτό το θέμα. Καταλαβαίνουμε.
2: Να συζητούν για τρίχες δεν έχει νόημα.
3: Για κούπε.
2: Ναι, ναι.
3: Να μας δώσουν και καμιά συμβουλή.
2: Ενώ ο κύριος. Το επόμενο έχει να κάνει με τους ευρωβουλευτές του Πασόκ.
3: Ναι, και για πρώτη φορά υπογράφηκε ως ευρωβουλευτής του Πασόκ πια και ο κύριος Φαραντούρης. Είναι τέσσερις πλέον οι ευρωβουλευτές του Πασόκ, ο κύριος Μανιάτης, ο κύριος Αρναούτογλου, ο Νίκος Παπανδρέου και ο Νικόλας Φαραντούρης. Τι ζητάνε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνηθεί αν και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν παρακολουθηθεί. Καθώς είχαν συνομιλίες με Έλληνες αξιωματούχους οι οποίοι ήταν υπό παρακολούθηση και αν σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει στοιχεία από τις ελληνικές αρχές και να συμβάλλει στην πλήρη διαλεύκανση του σκανδάλου. Είναι ένα ζήτημα που η Χαριλάου Τρικούπη το έχει πάντοτε ψηλά στην ατζέντα, το θέμα των υποκλοπών και του κράτους δικαίου. Επιμένουν λοιπόν σταθερά και πλέον έχουμε και αυτή την παρέμβαση των πλέον τεσσάρων ευρωβουλευτών του Πασόκ για αυτό το ζήτημα και το κράτος δικαίου. Βεβαίως, το θέμα, παιδιά, είναι η μάχη για τη δεύτερη θέση. Είμαστε ένα αναμονή το πολιτικό σκηνικό και του κόμματος Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού.
2: Αυτό ανησυχεί αρκετά από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Όλοι αυτό καταλαβαίνουμε και έχουν αρχίσει έτσι να είναι πιο έντονα τα βέλη και από πλευράς Χαριλάου Τρικούπη και είναι χαρακτηριστική και η φράση της κυρίας Διαμαντόπουλου σε εσάς το πρωί.
2: Πες τη για να
3: όσον
2: κλείσουμε.
3: Αφορά τον κύριο Τσίπρα, ότι επιχειρείται ένα rebranding Αλλά αυτό απαιτεί συλλογική αμνησία. Υπάρχουν και οι λωτοφάγοι εκτός από την Ιθάκη και τον Όμηρο, και εμείς δεν είμαστε λωτοφάγοι, σας είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο, μου έφτιαξε όλο μου το βίντεο.
0: Ωραία.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα, Δέσποινα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation, με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζηγιάννου, επιστρέφουν με συνολικό έπαθλο 300.000 ευρώ για τρεις νέους επιχειρηματίες. Ο διαγωνισμός αφορά σε κερδοφόρες και καινοτόμες επιχειρήσεις με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Φέρι Χόπερ, Χερμόλισο, Πολυκούλ και Renfluence έχουν ήδη διακριθεί και απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μαθαίνεις περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Και είναι η ώρα να δείτε μέσα από το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες ψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το ΑΛΜΠΑ, Graduate Business School, σας προσκαλεί στην 3η, 20 Μαΐου στις 18.30 σε μια κλειστή εκδήλωση ορισμού.
4: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
5: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
4: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
6: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει. Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
11: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτός τσιμούδια μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Xanthi. Δεύτερο χιλιόμετρο Xanthis Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Xanthi. Μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
12: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
13: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
12: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
13: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
12: Sneakers για κάθε μέρα.
13: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
12: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
13: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
12: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
14: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
15: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
16: Nova 931.
17: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Sky 100,3.
3: Να εξασφαλίσει τις εγγυήσεις για την επόμενη μέρα στη χώρα. Κινέζικο τάνκερ πέρασε με 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούς και πλησιάζει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο που έχουν επιβάλει τον ναυτικό αποκλεισμό οι αμερικανικές δυνάμεις. Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία έκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκα το δέχθηκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Παρενέβη η φρεγάτα Οδρίας και οι εργασίες συνεχίστηκαν κανονικά. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
19: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ανάμεσα δύο ειδήσεις τις οποίες διαβάζουμε από το sky.gr, κινέζικο τάνκερ πέρασε με 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο από το Ορμούζ, γέννησουνε. Εντάξει, σύμφωνα με οδηγίες των Ιρανικών δυνάμεων. Όπως αναφέρουν αραβικά μέσα ενημέρωσης, είναι το τρίτο πλοίο από την Κίνα που περνά τα στενά από την έναρξη του πολέμου. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Τετάρτης ότι εξαπέλυσαν κύμα αεροπορικών επιδρομών σε υποδομές της Χεζμπολά σε διάφορες περιοχές του νοτίου Λιβάνου. Το άλλο θέμα, το οποίο είναι. Γενικά είναι πολλά μαζεμένα και έχουμε αρχίσει και σφιγγόμαστε λιγάκι. Είναι RGPU57. Εγώ έπαθα ένα κάπως που άρχισαν τις συζητήσεις για το μήπως έχει μεταλλαχτεί ο Χανταϊός. Δεν ξέρω πώς αρχίσαν αυτά.
1: Ναι, πάντως υπάρχει μια τέτοια συζήτηση γιατί το είπε η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας. Και δεν είναι αστείο.
0: Ναι. Τώρα έχουμε το εξής. Στη Γαλλία, οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας ανακοίνωσαν ότι 1.700 άτομα που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοιο τέθηκαν σε καραντίνα στον Μπορντό, αιτία ήταν ο θάνατος ενός επιβάτη, ο οποίος ενδέχεται να υπέκυψε σε γαστρεντερίτιδα.
1: Από τη γαστρεντερίτιδα, δηλαδή να πέθανε.
0: Τι να σου πω. Υιός
1: γαστρεντερίτιδας και να πέθανε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι 1.700 άτομα στο κρουαζιερόπλοιο, προερχόμενο από την Μπρέστ στη Βρετάνη. Μετά το, και έγινε καραντίνα μετά το θάνατο ενός επιβάτη και υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε το AFP από τις υγειονομικές αρχές. Από τους 1.233 επιβάτες, κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς, πέρα από τον ηλικιωμένο άνδρα περίπου 90 ετών που πέθανε, περίπου 50 παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Βρίσκονται σε εξέλιξη αναλύσεις για να διαπιστωθεί η πιθανή παρουσία νοροϊού, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία διευκρίνησε ότι στο πλοίο βρίσκονται επίσης 514 μέλη πληρώματος, Γιάννη μου. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καμία σχέση με το Χανταϊό, είναι κάτι πάρα πολύ γνωστό, είναι πολύ γνωστός ο συγκεκριμένος ιός. Και ελπίζουμε να είναι όλο καλά και θα το πάω. Εδώ η εκπομπή έχει κάνει την πρόβλεψη ότι η επόμενη πανδημία θα είμαστε με πάνες αντί για μάσκες. Δεν το θυμάσαι.
1: Δεν έχουμε κάνει την έχουμε κάνει, αλλά μην μας έβρε τέτοιο κακό. Δεν
0: ναι, φαντάζεσαι.
1: Για δε τον Χανταϊό υπάρχει άλλο συναγερμός εκεί, έτσι, στη Γαλλία. Τα ακούσατε, τα διαβάσατε με τη Γαλλίδα Υπουργού.
0: Επειδή τώρα όλα τα δυσάρεστα τα έχετε πει, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε κουβεντιάσει από το πρωί, τα έχετε ακούσει και αυτό. Διάβασα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο site newmoney.gr. Ο τίτλος είναι «Η οικονομία της μοναξιάς».
1: Οικονομία της μοναξιάς.
0: Ναι, και είναι η επιδημία που έγινε αγορά. Γράφουν εδώ, γράφει ο Θανάσης Διαμαντόπουλος στο newmoney.gr. Ποτέ άλλοτε οι στέγες των σπιτιών των ανθρώπων δεν ήταν τόσο κοντά η μία στην άλλη όσο είναι σήμερα. Και ποτέ άλλοτε οι καρδιές των ανθρώπων δεν ήταν τόσο μακριά η μία από την άλλη όσο είναι σήμερα. Αυτή η φράση από το βιβλίο «Ζητείτε ελπής» του Αντώνη Σαμαράκη, που υπήρξε αγαπημένο θέμα στις σχολικές εκθέσεις, μοιάζει σήμερα με νοσηρή πραγματικότητα. Όσα έμφλεκτα κάρβουνα των likes κι αν μπουν στη φωτιά της κοινωνικής δικτύωσης που συντροφεύει τους απανταχού μοναχικούς ανθρώπους, το φαινόμενο δεν φαίνεται προς το παρόν να στρέψει. Ποιος θα το περίμενε ότι στη χώρα του τσακίρ και φιού, της παρέας με τα ουζάκια και της ζεστασιάς των κατοίκων της θα κρυβόταν η εξής σκληρή πραγματικότητα. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς στην Ευρώπη, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 16-17% των Ελλήνων δήλωσε ότι ένιωθε μοναξιά πάντα ή τις περισσότερες φορές τον περασμένο μήνα, έναντι 13% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όσο μεγαλώνει η ηλικία, η απομόνωση εντείνεται. Τα δεδομένα αποκτούν ιδιαίτερο βάρος όταν εστιάσουμε στην ηλικιακή κατηγορία 50-90. Η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο καταγράφει από τα υψηλότερα επίπεδα μοναξίας σε ενήλικες αυτής της ηλικιακής ομάδας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, αποκαλύπτοντας μια συστηματική κοινωνική απομόνωση που εντείνεται με την πάροδο των χρόνων. Σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Λετωνία παρατηρείται παρόμοια επιδείνωση με την ηλικία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το φαινόμενο αντιστρέφεται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ολλανδία τα υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς εμφανίζονται στους μεσήλικες. Συγκεκριμένα το Μάιο του 2023 ο Αμερικανός Γενικός Χειρουργός Vivek Murthy εξέδωσε επίσημη έκθεση που εφιστούσε την προσοχή σε μια επιδημία που αφορά έναν στους δύο Αμερικανούς ενήλικες. Οι μισοί Αμερικανοί δηλώνουν μόνοι. Ο Murthy επεσήμανε ότι παρόλο που πολλοί άνθρωποι ένιωσαν μεγαλύτερη μοναξία κατά την πανδημία COVID-19, περίπου οι μισοί Αμερικανοί ενήλικες είχαν ήδη αναφέρει εμπειρίες μοναξίας πριν από αυτή. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Singa Group που διεξήχθη το 2024, πάνω από τους μισούς Αμερικανούς, το 57%, δηλώνουν μοναξία, με τις νεότερες γενιές, Gen Z και Millennials, να παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά από τις μεγαλύτερες. Παρά το γεγονός ότι είναι πολύ πιο συνδεδεμένες τεχνολογικά. Mm. Στην Ελλάδα το 11% των ηλικιωμένων δηλώνει ότι δεν συναντά ποτέ φίλους από κοντά μέσα σε ένα τυπικό έτος, ποσοστό υπερδιπλάσιο του γενικού πληθυσμού. Παράδοξο σε μια χώρα όπου το 86% των ερωτηθέντων αναφέρει καθημερινές αλληλεπιδράσεις με συγγενείς ή φίλους έναντι 67% στον ΟΣΑ. Η οικογένεια είναι παρούσα, αλλά η γενιά των 50+ φαίνεται να πέφτει στα κενά του κοινωνικού ιστού. Όταν ο εργασιακός βίος τελειώνει, τα παιδιά φεύγουν και οι σύντροφοι χάνονται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει τη μοναξία ως κατεξοχήν ακούσιο και ανεπιθύμητο βίωμα, με επιπτώσεις συγκρίσιμες με εκείνες του καπνίσματος ή της παχυσαρκίας. Αυξάνει τον κίνδυνο κατάθλιψης, καρδιακών παθήσεων, άνοιας, ακόμη και πρόωρου θανάτου κατά 26%. Σχεδόν η μισή από όσους πάσχουν από χρόνια μοναξιά έχουν αναφέρει σκέψεις αυτοκαταστροφής. Το οικονομικό κόστος είναι εξίσου συντριπτικό. Στην Ισπανία το άμεσο κόστος της μοναξιάς υπολογίζεται σε 14 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.
1: 14 δις.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο η αποσία από την εργασία λόγω μοναξιάς κοστίζει 460 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Παγκοσμίως το συνολικό κόστος μετράται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Και φυσικά η μοναξία έχει γίνει μεγάλη επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Εταιρείες, επενδυτές και startups στρέφονται με ορμή σε ένα κλάδο που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, ανάλογα με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορείς να ακούσεις ένα ζευγάρι Ελλήνων φίλων που μιλούν μόνο τηλεφωνικά χωρίς να συναντιούνται, να λένε μεταξύ τους «Δεν σε έχω δει ποτέ, στο τέλος θα νομίζω ότι είσαι chatbot». Το αστείο είναι ότι οι AI σύντροφοι chatbots που προσομοιώνουν συναισθηματική νοημοσύνη και ανθρώπινη επαφή σε πλατφόρμες όπως το character.ai, το οποίο δέχεται 194 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα, και το Replica με 35 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες, έχουν μετατρέψει τη συντροφιά σε συνδρομητική υπηρεσία. Η αγορά των AI Virtual Companions εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 140 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, ένας αριθμός που κόβει την ανάσα. Εξίσου δυναμική είναι η αγορά των dating apps, των εφαρμογών ψυχικής υγείας και της φροντίδας κατοικιδίων. Οι άνθρωποι ψάχνουν σύντροφο, είτε αυτός έχει 4 πόδια είτε υπάρχει μόνο στην οθόνη. Εταιρείες όπως η αμερικανική Rent-A-Friend διαθέτουν δίκτυο 40.000 φίλων προς ενοικίαση με μηνιαία συνδρομή 19,99 δολάρια. Η ιαπωνική Client Partners λειτουργεί με παρόμοιο μοντέλο. Ο CEO της Rent-A-Friend δηλώνει ξεκάθαρα: «Η αποστολή μας δεν είναι να θεραπεύσουμε τη μοναξία, είναι σύνδεση. Καλό αν και ελαφρά οργουελικό. Στον αντίποδο των ψηφιακών λύσεων εμφανίζονται οι πλατφόρμες που επιστρέφουν στη διαζώσεις επαφή. Η Time Left φέρνει αγνώστους σε κοινά τραπέζια εστιατορίων σε 300 πόλεις του κόσμου με 27.000 συνεργούς χρήστες εβδομαδιαίως. Η Pi συνδέει ανθρώπους μέσω live events. Η Ground Floor στην Καλιφόρνια προσφέρει co-working και κοινότητα έναντι 200 δολαρίων τον πίνα γέννη». Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ερχόμαστε.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Ναι, έλα, Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμπά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
8: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
16: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
20: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. Allwin, winning awaits.
21: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του όλοι μαζί μπορούμε.
1: Και συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αυτή την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι χαρείτε στον εαυτό σας μια απόδραση γεμάτη εμπειρίες. Στην καρδιά των Ιωαννίνων, το 5 αστέρων Grand Sarai σας περιμένει μόλις 3,5 ώρες από την Αθήνα. Θα ανακαλύψετε και ζαχαροχώρια Τζουμέρκα, Πάργα, Σίβοντα και Κέρκυρα. Και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο www.grandsarai.com ή στο 2651-09-0550. Και είναι η ώρα να δείτε μέσα από το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου σε 6.30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Δηλώστε συμμετοχή στο alba.acg.edu. Νίκο Φιλιππίδη, καλησπέρα.
23: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, έχει μια είδηση,
1: ναι,
23: η οποία πολύ δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση, αλλά βγαίνει από το ρεπορτάζ ότι μετά το σπίτι μου 2, που το οποίο έληξε πρόωρα το πρόγραμμα που χρηματοδοτούν από το Ταμείο Ανάκαμψη και άφησε πολλούς ανθρώπους στον αέρα, ναι, και άλλους να τρέχουν να δουν πώς θα συνοηθούν, γιατί πρέπει να μεταφέρεται από τις τράπεζες στην αναπτυξιακή με κάποιο τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για τα επιχειρηματικά δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. τα οποία έλεγαν κανονικά στις υπογραφές έμπαινα στα τέλη Αυγούστου και μεταφέρεται σε 2 εβδομάδες από τώρα. 31 Μαΐου σταματάει η δυνατότητα, όποιος έχει προγραμματίσει ας πέψει να δει αν προλαβαίνει, να υπογράψει σύμβαση δανειοδοτική για τα μηδενικά έως πολύ μικρά, είναι το 50% μηδέν και το άλλο 50% του δανείου είναι με ελάχιστο επιτόκιο. Το Ταμείο Ανάκαμψης που πολλοί περίμεναν να το κάνουν στο τέλος για να έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους με αυτό το χαμηλό επιτόκιο. Έτσι τους έλεγαν για τις τράπεζες. Πρόσεξε. Και τώρα ξαφνικά έχουν βρεθεί, ναι, όλοι ετοιμαζόντουσαν οι πιο πολλά αιτήματα να υποβληθούν μέσα στον Αύγουστο και έχει μείνει ένα σημαντικό ποσό. Φαίνεται ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός, όπως έχει περιγράψει ο κύριος Παπαθανάσης, είναι για να μην μας μείνουν λεφτά και χαθούν και δεν τα απορροφήσουμε. Όλα τα εναπομείνοντα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, το δανειακό σκέλος, θα το δανειστεί η Αναπτυξιακή Τράπεζα και αυτή θα βγάλει προγράμματα τα οποία θα δανειοδοτεί τις επιχειρήσεις αλλά και τους δικαιούχους σπίτι μου 2, ενδεχομένως και άλλα προγράμματα, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ακόμα εικόνα στο τι ακριβώς θα κάνει. Αυτό μαθαίνουμε ότι είναι το πλάνο. Αυτή τη στιγμή ωστόσο αρκετοί άνθρωποι βρίσκονται σε μια κατάσταση η οποία θα πρέπει να ρωτήσουν στις τράπεζές τους αν τα χρήματα που περίμεναν να πάρουν με το προνομιακό επιτόκιο αν θα μπορέσουν να τα πάρουν.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντική είδηση.
23: Έτσι, πάρα πολύ.
0: Και εμένα. Γεια σου Νίκο, ευχαριστούμε
23: γεια
0: πολύ.
23: Καλά,
0: να αφήνουμε
23: Νίκο.
0: Και εσάς καλή επιτυχία και στον Παναθηναϊκό το βράδυ. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
23: Γεια σας.
2: Jumbo. Υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά η

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
8: Δεν ξέρω.
7: Γιατί τραγουδάς?
8: Δεν το ελέγχω.
9: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο.
12: Sky 100,3, ειδικότητα ενημέρωση και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα. Με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον συνάδελφο Γιώργο Ανδρέα από το site kanemotor.gr, θα πάμε σε θέματα που είναι στο πλαίσιο της επικαιρότητας και είναι καλό να μην τα ξεχνάμε, όπως οι έξυπνες 8 κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικούς δρόμους Αθήνας και καταγράφουν κλήσεις σε όσους παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γιώργο Ανδρέα, να ξεκινήσουμε με τις κάμερες. Τι λες εσύ?
13: Καλησπέρα.
12: Έχουμε και άλλα σημαντικά θέματα να πούμε.
13: Όντως, να πούμε ότι 8 είναι οι έξυπνες κάμερες που βεβαιώνουν κανονικά παραβάσεις στους οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Δεν φορούν κράνος, δεν φορούν ζώνη ασφαλείας, μιλούν στο κινητό τηλέφωνο, τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα και προσεχώς και άλλες πολλές παραβάσεις βεβαιώνουν. Έχουν λοιπόν βεβαιώσει πάνω από 2.500 κλήσεις. Αυτές οι μόλις 8 έξυπνες κάμερες.
12: Αυτές, αν δεν σε διακόπτουν, μπήκανε το τέλος του χρόνου που πέρασε, έτσι, το 2025.
13: Ναι. Και αυτές μέχρι το Σεπτέμβριο ο αριθμός τους θα έχει γίνει 1.000 έξυπνες κάμερες. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν τι έχει να γίνει όταν ενεργοποιηθούν
12: όχι
13: οι 8, άλλες 992 έξυπνες κάμερες.
12: Και οι 8 αυτές, να συμπληρώσω και εγώ, εσύ το ξέρεις καλύτερα αυτό το θέμα με το ρεπορτάζ που κάνεις, ότι είναι σε κεντρικούς δρόμους και λεωφόρους της Αθήνας που καλύπτουν τα πάντα.
13: Σαφέστατα και δεν είναι κρυμμένες, είναι εμφανείς οι τοποθεσίες τους και μάλιστα οι αρχές έχουν δημοσιοποιήσει την ακριβή τοποθεσία που έχουν εγκατασταθεί. Δεν είναι κρυφές οι κάμερες.
12: Σωστά.
13: Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε άλλες 300 που θα βάλει η περιφέρεια Αττικής. Δηλαδή μιλάμε ότι μέχρι τέλος χρονιάς θα έχουμε 3.000 έξυπνες ή μη κάμερες σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη.
12: Δεν μου λες, οι κάμερες αυτές θα πιάνουν και τα πατίνια?
13: Ναι.
12: Αλλά στα πατίνια τι να βρουν, όταν δεν υπάρχει αριθμός κυκλοφορίας, δεν είναι και ασφαλισμένα, να κάνουμε τι?
13: Δεν υπάρχει κάποιο αναγνωριστικό ταυτοποίησης, οπότε είναι στην ανωνυμία. αλλά έχουμε τρομερές εξελίξεις και εκεί πέρα και ήδη έχει εξαγγελθεί ότι θα απαγορευτεί η οδήγηση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους και βέβαια θα μπει υποχρεωτική ασφάλιση σε όσα κινούνται στο δρόμο.
12: Και να συμπληρώσω και εγώ, θα το ξέρεις καλύτερα και εσύ αυτό, ότι στο Παρίσι από την αρχή του Ιανουαρίου του 2026 σταμάτησαν τα πατίνια. Απαγορεύεται να κυκλοφορούν.
13: Πολύ σωστά.
12: Το ίδιο λοιπόν και στη Μαδρίτη και στην Ιταλία που κυκλοφορούν είναι με αριθμό κυκλοφορίας και είναι ασφαλισμένα, γιατί ό,τι κινείται στους δρόμους πρέπει να σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ακόμα και ο πεζός, όταν περνάει από το δρόμο που είναι ταχεία κυκλοφορίας, δεν πρέπει να περνάει ανάμεσα, να περνάει το φανάρι.
13: Δυστυχώς, ό,τι κινείται στον δρόμο πρέπει να είναι ασφαλισμένο και υπάρχουν άπειρα περιστατικά σε τροχαία ατυχήματα που καλύπτονται και δεν καλύπτονται.
0: Έρχονται στο Nova 931.
14: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη,
15: Γκρέκ και ηλίας.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί, άντε, προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό.
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτοί δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι οι τα πάντα όλα.
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
6: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
7: Και στο www.epavlametafores.gr.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
1: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι, το σουβλάκι αλλιώς.
11: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
12: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
11: αλλά και περιποιημένος κύριος?
12: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
11: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
12: Για ό,τι ντύνεστε,
11: σκεπάζεστε,
12: αλλά και πατάτε.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
12: Το τέλειο.
11: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
11: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
13: Τρελό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
14: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου.
15: Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
16: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
17: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
18: Nova 931.
19: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

novaradio.gr. Ένα κλικ. Ένα κλικ. Και έχεις την καλύτερη μουσική παντού.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι, στο Σου Έχω Νέα της Τετάρτης, 13η μέρα του Μάη. Εδώ είμαστε με τηλεοπτικό ρεπορτάζ, να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, με μια άνοιξη έξω υπέροχη, με καιρό που μας ξεσηκώνει σιγά σιγά και μας βάζει και στη διαδικασία σιγά σιγά να μπαίνουμε σε πολύ ωραίες έτσι σκέψεις για το καλοκαίρι που πλησιάζει. Θέλοντας και μη, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ είναι εδώ, λίγο πριν το τέλος αυτής της σεζόν, με μεταγραφές, με νέα σχέδια και όλα αυτά θα τα πούμε και σήμερα με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής.
2: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη.

0: οικογένειά σας υπεύθυνα.
1: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
0: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
0: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
0: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
0: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, να ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα. Ο Ακύλλες μας βεβαίως είναι στη Eurovision το Σάββατο, ένα από τα μεγάλα φαβορί. Περιμένουμε να τον δούμε πώς και πώς και να δούμε και την ελληνική συμμετοχή για μια ακόμα φορά. Παρόλο που νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά στα στοιχήματα, παρόλα αυτά κρατάμε μικρό καλάθι με δουλειά και με πολύ ωραία παρουσία. Ο Φωκάς Ευαγγελινός έκανε τα δικά του θαύματα και περιμένουμε πώς και πώς το Σάββατο να δούμε όλοι μαζί και να χειροκροτήσουμε την ελληνική συμμετοχή και τον Ακύλλα. Βεβαίως τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν και έχουν χαλάσει και λίγο το θεσμό της Eurovision, αν θέλετε τη γνώμη μου, γιατί επηρεάζουν λίγο παραπάνω το τηλεοπτικό κοινό και την ψηφοφορία. Θα υπάρξουν βεβαίως οι κριτικές επιτροπές, θα υπάρξει και η ψηφοφορία του κοινού και τα περιμένουμε όλα αυτά με μεγάλη χαρά μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Προς το παρόν πάμε σε αγαπημένο τραγούδι και έρχομαι αμέσως μετά για να δούμε με περισσότερη έτσι συνέπεια και προσοχή το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ θα ξεκινήσει με το Λάκη Λαζόπουλο και το Άλλη Τσαντήρη News που ξεκινάει την προετοιμασία μιας νέας σειράς. Ο Λάκης Λαζόπουλος ετοιμάζει μια νέα σειρά με τίτλο 17 βαλίτσες και μια μαύρη, ενώ το Άλλη Τσαντήρη News πάει και για την επόμενη σεζόν. Στα μέσα του Μάη, τώρα δηλαδή, θα ρίξει κατά πάσα πιθανότητα βλέα για τη φετινή σεζόν. Εδώ και καιρό η σατυρική εκπομπή του Μέγκα έχει πάρει το πράσινο φως και για την επόμενη σεζόν, καθώς ο σταθμός είναι απόλυτα ικανοποιημένος τόσο με το περιεχόμενο της εκπομπής, όσο και με την παρεμβατικότητα που έχει η σάτυρα του Λάκη Λαζόπουλου, βεβαίως και από τις επιδόσεις στα νούμερα της τηλεθέασης. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μια τέτοια εκπομπή σε μια χρονιά που από ό,τι φαίνεται θα είναι και προεκλογική.
3: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Γνωρίζω το φεγγάρι. Ένα σύμπαν θα έχει μαξιλάρι. Στα προσφέρω όλα για όλα. Μόνο αν με θες. Πριν ζητήσεις, θα σου δίνω. Κάθε γύμνια σου εγώ θα δίνω. Θα έρθουν μάγοι.

χέρια, να κρατούν ζεστά τα δυο σου χέρια. Καταργούνται οι χειμώνες μόνο.

0: Nova 9.31. Η ώρα είναι 6.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Nova 931. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
0: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
4: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα τρία βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25410-74-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
6: Nova 931.
5: Σύντομα, φίλες και φίλοι του, σου έχω νέα. Για να μείνουμε στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, θα ξεκινήσει και η προετοιμασία της νέας σειράς του Λέκη Λαζόπουλου, το 17 βαλίτσες και μία μαύρη, που σηματοδοτεί την επιστροφή του δημιουργού και στη μυθοπλασία. Το στήσιμο της παραγωγής θα ξεκινήσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στη Νέα Υόρκη και στη Μυτιλίνη. Φιλόδοξη παραγωγή, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ να πούμε ότι δεν υπάρχει ακόμα μια ξεκάθαρη εικόνα για το πότε θα βγει στον αέρα. Πάντως, κατά πάσα πιθανότητα, το φθινόπωρο του 2026 θα είναι καθοριστικό.
0: Nova 931.

0: στα δυο.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: χάσαμε.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο, με το Σοέχο Νέα να μένει στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Σήμερα Τετάρτη, 13η μέρα του Μάη, και η σειρά που μιλούσαμε πριν του Λάκη Λαζόπουλου έχει εξασφαλίσει ήδη τη χρηματοδότησή της από τον ΕΚΟΜΕΒ. Ο Λάκης Λαζόπουλος θα έχει την επιμέλεια, όχι όμως τη σκηνοθεσία, ενώ να σας πω ότι θα κρατήσει και έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη συγκεκριμένη σειρά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι η σειρά θα εκτυλιχθεί σε πολλά μέρη της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό, και πρόκειται, όπως καταλαβαίνετε, για μια άκρος φιλόδοξη παραγωγή από την πλευρά του Μέγκα. Πάμε τώρα και στο Survivor, φίλες και φίλοι, στις αλλαγές στις ημέρες και στις ώρες της προβολής. Μπαίνει στην τελική ευθεία και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν οι αθλητικές επιδόσεις των παικτών. Ο Γιώργος Λιανός είπε ότι τελειώνει το φετινό. Να πούμε ότι αλλάζει μέρα και ώρα. Να πούμε ότι κάπου το πράγμα έχει κουράσει. Το συγκεκριμένο reality τηλεπαιχνίδι φαίνεται να αλλάζει τον τρόπο στην ημέρα και στην ώρα της μετάδοσης. Να πούμε ότι θα προβάλλεται κάθε Κυριακή και κάθε Δευτέρα στις 9 και λίγο πιο αργότερα από το συνηθισμένο, κάθε Τρίτη στις 10.30. Όσον αφορά το τελευταίο επεισόδιο της εβδομάδας, που θα βλέπουμε και τις αποχωρήσεις, αυτό φεύγει πλέον από τις Τετάρτες και θα παίζεται κάθε Πέμπτη στις 9. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι και πολύ ευχάριστα για το συγκεκριμένο reality, που μάλλον δεν θα πάρει το πράσινο φως για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Από τις πιο πετυχημένες έτσι εμφανίσεις τις φετινές, να σημειώσουμε το Marcos by Night με τον Μάρκο Σεφερλή κάθε Σάββατο, που χαρίζει στο Μέγκα υψηλές τηλεθεάσεις. Ό,τι υπάρχει απέναντι φαίνεται να μην καταφέρνει να ακολουθήσει. Το Marcos by Night κατακτά την πρώτη θέση στην θεαματικότητα με δυναμικά ποσοστά. Φτάνει σε διψήφια νούμερα που αγγίζουν πολλές φορές και το 19,6%. Θεατρικές παραστάσεις με καυστικό σχολιασμό, με τα κακώς κείμενα της εποχής, που επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά τη δυναμική των θεατρικών παραστάσεων να αγγίζει για μια ακόμα φορά το 1,6 εκατομμύρια τηλεθεατές. Αν το σκεφτείτε, δεν είναι και λίγο. Το Μέγκα επενδύει στην αυθεντική λαϊκή διασκέδαση και αποτελεί μια σταθερή αξία κάθε Σάββατο στις 10 στο Μέγκα ο Μάρκος Σεφερλής.
0: Nova 931.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 7.
1: Nova 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Ρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
14: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
15: Nova 931.
16: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Φίλες και φίλοι, του σου έχω νέα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ να τρέχει. Με τις ειδήσεις που έχουν να κάνουν γύρω από τα πρόσωπα που έρχονται και φεύγουν να είναι πάρα πολύ έντονες. Ο Κώστας ο Τσουρός, ένας από τους χαμένους του φετινού παιχνιδιού της τηλεθέασης, δεν θα τον ξαναδούμε. Στη νέα τηλεοπτική σεζόν η εκπομπή του δεν παίρνει το πράσινο φως. Φάνηκε από την αρχή ότι εκεί ο Sky δεν τα κατάφερε ούτε με την Τατιάνα Στεφανίδου ούτε με τον Κώστα Τσουρό. Η Τατιάνα Στεφανίδου αποχώρησε πάρα πολύ γρήγορα. Στον Κώστα Τσουρό δόθηκαν πολλές ευκαιρίες. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι η συγκεκριμένη εκπομπή δεν πάει παρακάτω, με αποτέλεσμα να μην παίρνει το πράσινο φως για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Πάμε, φίλες και φίλοι, να δούμε λίγο και την Ντέμπι Γκολεμά, η οποία εμφανίστηκε στο Μποτζόρνο την περασμένη εβδομάδα. Η τηλεκριτικός είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την τηλεόραση. Την τηλεόραση, λέει, τη βλέπεις αλλιώς από βίντεο, από κινητό και από κάθε ώρα που μπορείς να το κάνεις. Ο κόσμος που είναι στη τηλεόραση δεν είναι διαβασμένος περί της τηλεόρασης. Παράλληλα, στάθηκε στην απουσία του ουσιαστικού ρεπορτάζ, στη σύγχυση για τα νούμερα της τηλεθέασης και επεσήμενε ότι λείπει το πρωτογενές. Λείπει το ρεπορτάζ. Λείπει πολύ αυτό που θα κάνει το κοινό να γυρίσει τα μάτια του προς την τηλεόραση. Υπάρχει πολύ αυτοαναφορικότητα. Τα νούμερα της τηλεθέασης δεν μετριούνται σωστά, δεν υπάρχει δυναμικό κοινό, είναι ένα ψευδές πράγμα, το γενικό σύνολο είναι αυτό που καθορίζει τα πάντα.
1: Like στη μουσική, like στους διαγωνισμούς, like στην παρέα. Nova 931 και στο Facebook. Like us.

0: Η Ντέμπι Κολιμά δεν είναι ένα πρόσωπο τυχαίο στην τηλεόραση. Βεβαίως έχει κάνει και αυτή την αυτοκριτική της, τις εποχές που εμφανίστηκε σε κάποια reality τηλεπαιχνίδια ως κριτικός, αλλά η ίδια διευκρίνησε ότι δεν υιοθέτησε ποτέ αυτό το ρόλο της τηλεκριτικού και τόνισε ότι παραμένει πάντα πιστή στη δημοσιογραφική της ταυτότητα ως ρεπόρτερ, ενώ βεδίστασε να αναφερθεί σε παλαιότερες επαγγελματικές εντάσεις που είχε. Μεταξύ άλλων, μίλησε για τη σχέση της με τον Νίκο Χατζηνικολάου, αποκαλύπτοντας ότι παρά τις διαφωνίες που είχαν στο παρελθόν, στη συνέχεια ήρθαν πάρα πολύ κοντά. Αναφέρθηκε και στη Σία Κοσιόνη και είπε πολλά.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Αναφέρθηκε η Ντέμπι Κολεμά και στις τελευταίες έτσι, συζητήσεις που έχουν γίνει με την αναφορά στη Σία Κοσιόνι και εξέφρασε την προσωπική της άποψη και είπε «Είναι η άποψή μου ότι έχει κάπου δίκιο. Εάν το πρόβλημα είναι το ντοκιμοντέρ για τη 17 Νοέμβρη, νομίζω ότι κάπου έχει δίκιο». Τέλος, η Ντέμπι Κολεμά μοιράστηκε μια πολύ βαθιά προσωπική και συγκινητική ιστορία που αφορά την οικογένειά της, φέρνοντας στο φως μια πολύ δύσκολη σελίδα της ελληνικής ιστορίας. Ήταν ο θείος της ένας από τους εκτελεσθέντες στην Κεσαριανή. Μίλησε για όλο αυτό, μίλησε για το πόσο ισχυρό αποτύπωμα είχε στη ζωή της και ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή όλη αυτή. Nova 931.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλ, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 931.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
5: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
6: Και στο www.epavlametafores.gr.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
11: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
12: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
14: Phone Masters.
13: Δεν κρατάει μπαταρία.
14: Phone Masters.
13: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
14: Phone Masters.
13: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
13: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
15: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
16: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
17: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
18: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
17: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
19: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
20: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
19: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
20: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
19: Sneakers για κάθε μέρα.
20: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
19: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
20: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
19: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
21: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
22: Nova 931.
21: Πάμε και σε ένα πρόσωπο τώρα που περιμένουμε την Eurovision, φίλες και φίλοι, αυτή την εβδομάδα, στη Βίκυ Λέανδρος, που ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή της Eurovision, συμμετέχοντας με ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα, ενώ παράλληλα δεν έκρυψε τη στήριξή της στο φετινό εκπρόσωπο της Ελλάδας, τον Ακύλα, εκτιμώντας ότι μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά στο φετινό διαγωνισμό. Και μάλιστα να πούμε ότι η ίδια είχε συμμετάσχει πρώτη φορά το 1967, εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο, ενώ το 1972 κατέκτησε την κορφή με το Απρετουά, επιβεβαιώνοντας την πολύ μεγάλη της πορεία στην σκηνή της Eurovision. Και μιλώντας σε πρωινή εκπομπή, αναφέρθηκε στη φετινή της επιστροφή με ένα μουσικό αφιέρωμα και θυμήθηκε για τα πρώτα της βήματα στο διαγωνισμό. Θα πούμε περισσότερα σε πολύ λίγο.
23: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

Λοιπόν, μιλώντας για το φετινό, έτσι, για τη φετινή Eurovision, είπε ότι θα πάει στη Βιέννη, ότι πιστεύει πολύ στον Ακύλα και είπε ότι έχει δυνατότητες διάκρισης. Τον άκουσα, είναι ο μόνος που έχω ακούσει από όλα τα τραγούδια και μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Είναι μοντέρν, είναι ωραίο, έχει καρδιά και είναι και λίγο καρτούν. Νομίζω ότι θα μας φέρει γούρι αυτό που λέει η Βίκη Λέανδρος και περιμένουμε πώς και πώς να τη δούμε στη μουσική σκηνή της Eurovision, μια εκπληκτική τραγουδίστρια, μια εκπληκτική φωνή και μια υπέροχη γυναίκα έτσι κι αλλιώς. Nova 931.

0: Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου έχω νέα. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που κάναμε και σήμερα με το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ. Τα είπαμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Τετάρτη σήμερα, ακριβώς τα μισά μιας πολύ όμορφης εβδομάδας. Να πούμε ότι περιμένουμε πώς και πώς να το σηκώσουμε με τον Ακύλα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, πάντως στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Σου έχω νέα αύριο Πέμπτη, ακριβώς την ίδια ώρα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Και βεβαίως δεν σας αφήνω χωρίς το μότο μας, το αγαπημένο μας μότο. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, όλοι μας. Γιατί χαρά σε όλους.
1: Nova 931, Official App. Official App. Για να έχεις το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο κινητό.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Γκρέκ και Ηλίας Βρετός.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
1: Νόβα 931.
2: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
3: Sky 100,3.
4: Είναι ο Γιώργος Βραχνός στην παραγωγή, ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Με ιδιαίτερη επισημότητα πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Στο αεροδρόμιο των Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκαν ο αντιπρόεδρος της Κίνας Χαν Τζενγκ καθώς και ανώτεροι Κινέζοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπινγκ θα τον υποδεχθεί με τιμές αύριο στη μεγάλη αίθουσα του λαού στην πλατεία Τιάνανμεν, η οποία θα τελεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του, όπως μεταδίδουν κινέζικα μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, αραβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως το Ιράν προσβλέπει στο Πεκίνο προκειμένου να εξασφαλίσει τις εγγυήσεις για την επόμενη ημέρα στη χώρα. Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση του Σι Τζινπινγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, κινέζικο τάνκερ πέρασε από τα στενά του Ορμούς μεταφέροντας 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Το τάνκερ φόρτωσε το πετρέλαιο από το Ιράκ και πλησιάζει στον κόλπο του Ομάν κοντά στο σημείο που έχουν επιβάλει τον ναυτικό αποκλεισμό οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, είναι το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία έκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Τονίζει ότι ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ, υπογραμμίζοντας ότι τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για τα ενεργειακά που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την εφημερίδα Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά, σημείωσε στην ομιλία του ο κύριος Μητσοτάκης. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκα το δέχτηκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος προειδοποίησε το πλήρωμα του πλοίου ότι είναι εκτός δικαιοδοσίας. Παρενέβη η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας και ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν κανονικά. Στη συνέχεια, η τουρκική πυραβλάκατος αποχώρησε από το σημείο. Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τη μισθολογική διαφάνεια, ανέφερε εδώ στον Sky η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Τόνισε ότι η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους τους τελευταίους δύο μήνες. Όπως ανέφερε η Υπουργός, το νέο θεσμικό πλαίσιο εισάγει ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες, στοχεύοντας την εξάλληψη των διακρίσεων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι κάθε υποψήφιος εργαζόμενος θα πρέπει υποχρεωτικά να γνωρίζει το ακριβές ύψος ή το εύρος του μισθού προτού προσέλθει στη διαδικασία της συνέντευξης. Παράλληλα, θεσπίζεται η υποχρέωση οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας να είναι πλήρως ανεξάρτητες από το φύλο του υποψηφίου. Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ενδεχόμενο παράνομης παρακολούθησης ευρωβουλευτών στο πλαίσιο της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης. Ζητούν συγκεκριμένα να ερευνηθεί εάν υπήρξε παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων όταν εκείνοι επικοινωνούσαν με Έλληνες αξιωματούχους που φέρονται να τελούσαν υπό παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή μέσω του λογισμικού Predator. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης πολύτεκνης μητέρας, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί. Η γυναίκα τραυματίστηκε όταν έπεσε από το οικογενειακό αυτοκίνητο στην περιοχή της Παντάνασσας το περασμένο Σάββατο. Ο συνήγορος του κατηγορουμένου επέμεινε όπως ο εντολέας του αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή, προσθέτοντας μάλιστα ότι ο 30χρονος περιμένει την κατάθεση της σύζυγου του, με την οποία, όπως υποστηρίζει, θα αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια. Στον αντίποδα, ο δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης ανέφερε πως τα ευρήματα δείχνουν προς την κατεύθυνση ύπαρξης εγκληματικής ενέργειας. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν τηλεφωνικές απάτες σε όλη την επικράτεια. Οι τέσσερις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα, μέλη του αρχηγικού πυρήνα της οργάνωσης, και ακόμα έναν άνδρα που είχε τον ρόλο του εισπράκτορα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση και απάτες. Επίσης, για την ίδια υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ακόμη 9 άτομα. Εκτός σύνορων και πάλι, τουλάχιστον 800 drones εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας σήμερα σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο παρατεταμένες επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι ρωσικές επιθέσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στις δυτικές περιοχές της Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, γεγονός που υποχρέωσε τη Συμμαχία να δώσει εντολή για απογείωση πολωνικών μαχητικών. Η Πολωνία λίγο νωρίτερα ξεκαθάρισε πως τα drones δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της, παρά μόνο κινήθηκαν κοντά στα σύνορά της. Σε καραντίνα έχει τεθεί κρουαζιερόπλοιο με 1.700 επιβαίνοντες στο Μπορντό, στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας, μετά από θάνατο 90χρονου επιβάτη από γαστρεντερίτιδα. Άλλοι 50 επιβάτες έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Οι υγειονομικές αρχές δεν αποκλείουν την πιθανότητα τροφιμογενούς ασθένειας και απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με τον Χάνταϊο. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο ποδόσφαιρο, για την πέμπτη αγωνιστική των play-off τη Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται αυτήν την ώρα τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Στο μπάσκετ, με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της Euroleague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια, στον 5ο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης. Και πολύ σύντομο ο καιρός, σχεδόν έθριος, προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση, και στο πρώτο μας θέμα απόψε, έτοιμη να ταράξει τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο εμφανίζεται η Άγκυρα. Τόσο το νομοσχέδιο που φέρεται να είναι στα σκαριά για τις διεκδικήσεις της γαλάζιας πατρίδας, όσο και η παρενόχληση σκάφους για πόντιση οπτικής ίνας ανατολικά της Αστυπάλαιας, δείχνει

0: Λας για πατρίδα να είναι ευίωνος για την Τουρκία και τον τουρκικό λαό.
1: Περιμένουμε να δούμε, δεν θα έχει καμία ισχύ. Δεν παράγει κανένα ένωμα αποτέλεσμα. Είναι μια ενέργεια από ένα κοινοβούλιο, εσωτερικά τέλος πάντων, από μια χώρα. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
2: Παρενόχληση διασυρμάτων από τουρκική πυραυλάκα το δέχθηκε το πλοίο Ocean Link 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος υποστήριξε ότι το πλοίο βρίσκεται σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Στην περιοχή πλέει η ελληνική φρεγάτα Δρίας, η οποία παρενέβη επίσης διασυρμάτου, απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας. Το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες πόντισης οπτικής ίνας. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Αμερικανοί βουλευτές με επιστολή του στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ζητούν διευκρινήσεις αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρα, κατανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης με αιχμή τους όρους για τα F-35 και τις κυρώσεις λόγω των S-400.
0: Μπορεί η Ελλάδα να εκτιμά ότι οι κινήσεις της Άγκυρας γίνονται για το εσωτερικό της ακροατήριο, ωστόσο, όπως φαίνεται, ο αποκαλούμενος νόμος της γαλάζιας πατρίδας έρχεται άμεσα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Κωστίδης, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
3: Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ΤΕΡΕΤΕ και κυβερνητικές πηγές από το κυβερνών κόμμα του ΑΚΕΠΕ, το νομοσχέδιο θα έρθει στο τουρκικό κοινοβούλιο για να κυρωθεί εκεί αμέσως μετά τη θρησκευτική γιορτή του Μπαϊραμιού, δηλαδή 31 Μαΐου λίγη, 1η Ιουνίου, άρα μέσα στον Ιούνιο, Χριστίνα. Αυτό ένα ζήτημα δείχνει ότι τρέχει η τουρκική κυβέρνηση για να εγκρίνει αυτό το νομοσχέδιο. Όμως, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι οι γκρίζες ζώνες, καθώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, επαναλαμβάνω, μεταδίδονται στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας. Έχει τη σημασία του αυτό. Στο νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε εξετάζεται επίσης το νομικό καθεστώς των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που αποκαλούνται γκρίζες ζώνες και προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ της Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο, λένε. Άρα ετοιμάζουν να αμφισβητήσουν την ελληνική κυριαρχία νησιών, νησίδων και βραχονησίδων. Ο προσδιορισμός, λένε οι πηγές, και το καθεστώς των εν λόγω γεωγραφικών σχεδίων

0: κατακτήσει το χαμένο έδαφος, να δείξει ότι η Τουρκία έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και βέβαια να στείλει και ένα μήνυμα στο εσωτερικό ακροατήριο και απέναντι στην αντιπολίτευση που το κατηγορεί ότι είναι ενδοτικός έναντι της Ελλάδας, αλλά και σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρόνο δεν πάνε καλά για τον ίδιο.
1: Το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, έτσι όπως το λέμε εμείς εδώ, δεν είναι γνωστό. Δεν είναι γνωστό το κείμενό του. Δεν ξέρω τι μπορούμε να αποψιαστούμε βάσει ανάλογα.

κάποιες αρνητικές για αυτήν εξελίξεις, όπως σε εκτιμά, και θέλει να προκαταλάβει, να προδιαθέσει τις υπόλοιπες χώρες για το ποιες είναι οι στοχεύσεις της, οι οποίες είναι πολύ καθαρές και αφορούν στο αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και πώς αυτό η ίδια το αντιλαμβάνεται σε σχέση με το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, θα έλεγα ακόμα και τη Μαύρη Θάλασσα.

0: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Το παγκόσμιο ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο Πεκίνο, όπου αύριο Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ, οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, συναντώνται σε ένα κρίσιμο τέτα-τέτ, καθώς στο τραπέζι μπαίνουν ζητήματα για την οικονομία, την ασφάλεια αλλά και το μέλλον της Μέσης Ανατολής. Η Κίνα σήμερα επεφύλαξε μια πολύ εντυπωσιακή και θερμή υποδοχή στον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ αύριο αναμένονται τα δύσκολα στη συνάντηση των δύο ηγετών, όπου ο καθένας προσέρχεται με τη δική του ατζέντα. Ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης θα μας πει για τα ακαθόδη ζητήματα που παραμένουν πάνω στο τραπέζι.
1: Αποτυπώνουν, Χριστίνα, και αυτό το γεωπολιτικό παζάρι που θα δούμε τα επόμενα 24 ώρα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο. Στο επίκεντρο βεβαίως βρίσκεται ο εμπορικός ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη. Να δούμε λοιπόν τι επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ, τι επιδιώκει ο Σι Τζιπίνγκ. Στο κομμάτι του εμπορίου λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει η Κίνα να ανοίξει περισσότερο την αγορά της στα αμερικανικά προϊόντα. Μια μεγάλη γκάμα από αγροτικά προϊόντα, από ενέργεια, ακόμη και από πωλήσεις αεροσκαφών Boeing. Από την άλλη, ο Σι Τζιπίνγκ θέλει και πιέζει για χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών στην πρόσβαση των κινέζικων εταιριών στην τεχνολογία αιχμής. Η εμπορική αυτή όμως μάχη επεκτείνεται και στις πρώτες ύλες και στα μικροτσιπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει μεγαλύτερη πρόσβαση των ΗΠΑ στις κινέζικες σπάνιες γης και αυτά τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται πλέον από την κατασκευή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέχρι τα οπλικά συστήματα. Και ο Σι Τζιπίνγκ θέλει να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση η Κίνα και τεχνογνωσία για να αναπτύξει τα μικροτσιπ που θα την βοηθήσουν, όπως θεωρεί το Πεκίνο.

0: μήνυμα στον Κινέζο ομολογό του.
1: Σίγουρα. Σίγουρα, σίγουρα. Ο Αμερικανός Πενετάρχης έστειλε ειδικό μήνυμα, θα έλεγα, στον Κινέζο ομολογό του από το προεδρικό αεροπλάνο και ήταν μήνυμα συνεργασίας, θα έλεγα, σε σημείο υποταγής. Και μάλιστα τη στιγμή κατά την οποία έχει διαγράψει τους νατοϊκούς συμμάχους του και συνομιλεί επί το πλήστο με αυταρχικούς ηγέτες. Χαρακτήρισε τον Σι ένα παράμιλο ηγέτη, ένα εξαιρετικό ηγέτη, εκφράζοντας την ελπίδα να ανοίξει την Κίνα ώστε λαμπροί άνθρωποι, όπως έγραψε. Χριστίνα, εννοεί τους επιχειρηματίες που τον ακολούθησαν στο Πεκίνο. Αυτοί οι λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους και να ανεβάσουν τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας σε επίπεδο ακόμη υψηλότερο. Και όπως λένε οι αντίπαλοι του στην Ουάσιγκτον, είναι πραγματικά προκλητικός, Χριστίνα.
0: Τώρα, πάμε στα διεθνή προβλήματα και τι πρέπει να περιμένουμε από για αυτό το κομμάτι. Η πόλεμος του Ιράν, η Ουκρανία, το εμπορικός πόλεμος Κίνας, Αμερικής.
1: Ναι. Τώρα, και οι δύο πόλεμοι, οι πραγματικοί πόλεμοι, έχουν σχέση με το εμπόριο και την οικονομία. Διότι η Κίνα ενισχύει μυστικά και την Τεχεράνη και τη Μόσχα. Έχουν επιβληθεί κυρώσεις, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι αποτελεσματικές. Ακόμα και στη διάρκεια των βομβαρδισμών, η Κίνα συνέχισε να προμηθεύεται πετρέλαιο και φυσικό αέριο από το Ιράν. Το ίδιο κάνει και με τη Ρωσία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κάνει δημόσιες δηλώσεις για τα θέματα αυτά και ο Υπουργός Οικονομικών μίλησε εκτεταμένα για το κινέζικο δίκτυο ενίσχυσης του Ιράν και της Ρωσίας. Πάντως δεν πρόκειται να εισακουστεί από τον ΣΥ η έκκληση του κυρίου Τραμπ, ο οποίος ορθά πιστεύει ότι η Κίνα χρηματοδοτεί την Τεχεράνη στον πόλεμό της με την Αμερική. Από την ενημέρωση προκύπτει πάντως ότι ο Κινέζος Πρόεδρος μπορεί να επηρεάσει την Ιρανική ηγεσία να δεχθεί τις διαπραγματεύσεις και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Εκφράζεται ο φόβος ότι ο κύριος Τραμπ μπορεί να πέσει στην παγίδα των Κινέζων και αντί να πετύχει θετικά αποτελέσματα για τις ΗΠΑ να φύγει με άδεια χέρια. Ναι, και επίσης υπάρχει το πρόβλημα με τη Ταϊβάν που εξηγήσατε προηγουμένως. Ο κύριος Τραμπ δείχνει τάσεις να την εγκαταλείψει για χάρη του Πεκίνου, αλλά ζητά ανταλλάγματα.

0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά από τώρα.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
0: Α, τώρα και...
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον

0: Γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
1: Ταβέρνα το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
0: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα το Πέρασμα, κύριε διευθυντά.
2: Ο σκύλος μου ρε, ναι μου έκανε γκόστινγκ ρε, άνοιξε το θεό σου. Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω πού είσαι, τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί, πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow. Έχασα το σκυλί μου σου λέω, από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
3: Δε.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη!
6: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
7: Διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
6: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
7: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
6: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Nova 931.
1: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
2: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
3: Sky 100,3.
4: Ουσιαστικά τις αμερικανικές προειδοποιήσεις. Παράλληλα, ο Ιρανός βουλευτής, ο Καμράν Κασανφάρι, υποστηρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση, ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν, υποστηρίζοντας μάλιστα πως έχουν ήδη μετακινήσει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός πρόσβης στο Ισραήλ, ο Μάικ Χάκαμπι, καλεί ανοιχτά τις χώρες του Περσικού κόλπου να διαλέξουν, όπως λέει, πλευρά ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.
5: Το Ισραήλ πάντως παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με αναλυτές να σημειώνουν πως σε αυτή τη φάση δεν θέλει συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο μας στο Τελ Αβίβ, ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
6: Έρχονται όλο και περισσότερες πληροφορίες για αυτούς τους διάβλους επικοινωνίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα ξεκινήσουμε με μια είδηση που μόλις μαθεύτηκε, πως και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε ταξιδέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας, τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ, προκειμένου οι δύο πλευρές να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη συνεργασία τους. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία μετά τις αποκαλύψεις ότι τα Εμμυράτα έπληξαν ιρανικούς στόχους κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά και καθώς χρησιμοποιούν ισραηλινά αντιεροπορικά συστήματα. Μάλιστα, την χώρα επισκέφθηκε και ο επικεφαλής της Μοσάντ και ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της ΣΥΝΜΠΕΤ, αλλά και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Τώρα, οι αξιωματούχοι εδώ στο Ισραήλ, αυτό που εκτιμούν, Χριστίνα, είναι πως ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί, λόγω της πίεσης που ασκείται στις ΗΠΑ, αλλά επειδή και ο ίδιος μπορεί να έχει κουραστεί με αυτά τα μπρος-πίσω στις διαπραγματεύσεις, τελικά να καταλήξει σε μια συμφωνία η οποία ενδεχομένως να μην αρέσει στο Ισραήλ, και αυτό προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στο εσωτερικό. Η ανησυχία είναι ότι μπορεί να είναι μια συμφωνία με αρκετές παραχωρήσεις. Και αυτό που λένε ήδη οι αξιωματούχοι, Χριστίνα, είναι πως το Ισραήλ σε αυτή τη φάση θέλει αφενός να μην επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, θέλει να συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός στο στενό του Ορμούζ αλλά και στα λιμάνια του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν θέλει παραχωρήσεις στο πυρηνικό και στο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, και μάλιστα προκρίνουν και πλήγματα σε συγκεκριμένους στόχους. Την ίδια ώρα που ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού σε μήνυμά του αναφέρει πως ο στρατός είναι έτοιμος για επιθετικά και αμυντικά σενάρια και για επιστροφή στις μάχες σε όλα τα μέτωπα. Και ένα από τα μέτωπα βεβαίως είναι και ο Λίβανος, όπου αύριο ξεκινούν οι απευθείας συνομιλίες σε επίπεδο πρέσβεων στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος. Την ίδια ώρα όμως η ένταση κλιμακώνεται και σήμερα είχαμε κατέρωθεν χτυπήματα με νεκρούς και τραυματίες.
5: Σε μια άλλη εξέλιξη τώρα, κυρίες και κύριοι, νέο μπαράζ επιθέσεων εξαπέλυσε η Μόσχα εναντίον της Ουκρανίας λίγα μόλις 24 ώρα μετά τη λήξη της σύντομης εκεχηρίας που είχε επιτευχθεί με αμερικανική διαμεσολάβηση.
4: Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, περισσότερα από 100 ντρόνοι ήλθαν στον Ουκρανικό εναέριο χώρο με στόχο ενεργειακές εγκαταστάσεις, κρίσιμες υποδομές και κυβερνητικά κτίρια. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Οι τραυματίες είναι δεκάδες, καταγράφονται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η ένταση προκαλεί ανησυχία και εκτός Ουκρανίας, με την Πολωνία μάλιστα να απογειώνει προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη λόγω της δραστηριότητας κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ. Στο Βουκουρέστι, παράλληλα, οι ηγέτες της Ανατολικής Πτέρυγας της Συμμαχίας συναντώνται με φόντο αυτή την αυξανόμενη ανησυχία για τις συνεχιζόμενες ρωσικές παραβιάσεις στον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ, και σε κοινή ανακοίνωση τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της αεράμινας και της αντιπυραυλικής προστασίας και μεγαλύτερες επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία. Την ίδια ώρα να σου πω πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν δηλώνει πως η Ρωσία θα συνεχίσει να εξυγχρονίζει τις στρατηγικές πυρηνικές της δυνάμεις και να αναπτύσσει νέα πυραυλικά συστήματα.
5: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις αγορές ενέργειας, με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να προειδοποιεί ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμούς ρεκόρ και πως νέες ανατιμήσεις θα πρέπει πλέον να θεωρούνται σχεδόν δεδομένες όσο εξελίσσεται η κρίση στα στενά του Ορμούζ. Περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
7: Συνεχίζεται με εντονότερους ρυθμούς η πτώση της προσφοράς πετρελαίου. Τον Απρίλιο μειώθηκε κατά 1,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ανεβάζοντας τις συνολικές απώλειες στα 12,8 εκατομμύρια από την έναρξη του πολέμου στον Γκόλφο, κάτι που κατέδειξε η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας.
8: Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμό ρεκόρ, με τις εξαγωγές αργού πετρελαίου από τον Ατλαντικό να αυξάνονται κατακόρυφα και τα δηλητήρια να μειώνουν τις εξαγωγές τους.
7: Ο επικεφαλής της εξήγησε ότι πλέον το μέγεθος της κρίσης κάνει τις επιπτώσεις παγκόσμιες.
5: Καμία χώρα δεν έχει ανοσία στην επίδραση αυτής της κρίσης. Τα στενά του Ορμούζ ήταν μία δίωδος για λιπάσματα, για πετροχημικά και θιούχα προϊόντα. Θα ανακαλύπτουμε όλο και περισσότερο πως έχουν αναστατωθεί οι αλυσίδες προμηθειών από το κλείσιμο των στενών.
7: Το πετρέλαιο Brent συνεχίζει την ανωδική του πορεία, ξεπερνώντας μέσα στην ημέρα τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ κατά την τελευταία εβδομάδα παρουσίασε άνοδο λίγο πάνω από 6%.
5: Το πετρέλαιο είναι ένα καλό παράδειγμα ενός ανελαστικού προϊόντος, καθώς η τιμή του μεταβάλλεται δραματικά με σχετικά μικρές αλλαγές στην προσφορά και ζήτηση, διότι οι καταναλωτές είναι αναγκασμένοι να το αγοράσουν.
7: Στην Ευρώπη η ανησυχία για τα αεροπορικά καύσιμα παραμένει.
5: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα υπάρξει μακροπρόθεσμα πρόβλημα στις προμήθειες. Αυτό φυσικά θα εξαρτηθεί από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
7: Ήδη πάντως πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν ακυρώσει πτήσεις προς διάφορους προορισμούς, τη στιγμή μάλιστα που αρχίζει η ταξιδιωτική σεζόν.
5: Να κρατήσουμε πάντως την εκτίμηση που ακούσαμε στο ρεπορτάζ ότι πρέπει να θεωρούμε δεδομένες νέες ανατιμήσεις. Ανατιμήσεις σημαίνει περαιτέρω ακρίβεια, η οποία δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Να ακούσουμε περισσότερα ο Νίκος Φιλιππίδης στη Χριστίνα Βίδου.
9: Το χειρότερο είναι ότι τίνουμε να το συνηθίσουμε. Δηλαδή, συνηθίζουμε τα 105-110 δολάρια το βαρέλι ως μια νέα κανονικότητα. Δηλαδή, χάνουμε ποσότητες από την παγκόσμια παραγωγή. Για παράδειγμα, όσο η κατανάλωση της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, και δεν υπάρχει καμία κουβέντα, καμία ανησυχία. Οι Βρυξέλλες δεν ανησυχούν, δεν συμμετέχουν καν στην όλη διαδικασία. Ο πρόεδρος Τραμπ παίρνει το χρόνο του.
10: Οι Βρυξέλλες, αν μου επιτρέπεις, έχουν εντελώς αντίθετη άποψη από αυτή που ακούσαμε από πλευρά του ΔΟΕ, ότι όλα είναι υπό έλεγχο.
9: Ναι, οι τιμές όμως ανεβαίνουν. Και το ελληνικό καλοκαίρι, γιατί και το ευρωπαϊκό, θα είναι ένα από τα πιο ακριβά των τελευταίων ετών. Να δούμε λίγο τα καύσιμα, να δούμε λίγο γιατί από εκεί ξεκινάει. Αυτή είναι η γενεσιούργος αιτία και δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε. Το 1,75-1 ήταν η μέση τιμή της αμόλυβης 27 Φεβρουαρίου. Ακριβώς, μία μέρα πριν από τον πόλεμο. 1,56-1 ήταν η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Έχουν ανέβει περίπου από 17,3% ως 19,5%. Στο πετρέλαιο εδώ έχουμε και 20 λεπτά επιδότηση. Μαθαίνουμε ότι τις επόμενες δύο μέρες και τα δύο θα ανέβουν. Θα δούμε την αμόλυβη πάνω από 2,10. Και επειδή μιλούσα για το ελληνικό καλοκαίρι, πρέπει να σου πω ότι στην Ελλάδα μεταφέρουμε τη δραστηριότητα στις τουριστικές περιοχές. Στις Κυκλάδες ο κανόνας είναι το 2,22 και πάνω. Αυτό επίσης είναι ένας παράγοντας ακρίβειας. Αν βάλουμε μέσα το τουριστικό πακέτο, που κάπως θα το πληρώσουμε όλοι το πακέτο των διακοπών, συν το υψηλό ρεύμα, όχι λόγω τιμών, λόγω κατανάλωσης, λόγω του air condition που όλοι θα ανάψουμε. Όλη αυτή η ακρίβεια έρχεται να συναντήσει βασικές καταναλωτικές ανάγκες και να κάνει δύσκολο το ελληνικό καλοκαίρι. Και η αλήθεια είναι, βλέπω ότι δεν υπάρχει συζήτηση ούτε σε ευρωπαϊκό, αλλά και στην Ελλάδα αρχίζει σιγά σιγά και το συνηθίζουμε. Όχι μόνο στα καύσιμα, αλλά και στα προκυπευτικά, στις υπηρεσίες, στο πακέτο του τουρισμού, στα ενίκια, σε όλο τον τρόπο ζωής, με έναν τρόπο που η αλήθεια είναι απρόβλεπτος, είναι σχετικά βίαιος και έρχεται να προστεθεί στο κύμα ακρίβειας που είχε προϋπάρξει την προηγούμενη πενταετία.
5: Το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί άφησε ανοιχτό ο Πρωθυπουργός, μιλώντας με τον επικεφαλής των Financial Times Ευρώπης, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι δεν θα επιβαρύνουν περαιτέρω τον πληθωρισμό. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα. Να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιο.
11: Μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης, εάν χρειαστεί, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον Μπεν Χολ, τον Financial Times.
5: Φυσικά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλα μέτρα στήριξης που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις.
11: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα πλέον βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τιμές ρεύματος.
5: Ξεκινήσαμε ως η χώρα με τις υψηλότερες τιμές χονδρικής, οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα και καθώς ελπίζω το φυσικό αέριο θα γίνει φθηνότερο.
11: Όσα συμβαίνουν σήμερα στα στενά του Ορμούς αποτελούν ακόμη μία ένδειξη ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο σοβαρά την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη.
5: Για άλλη μια φορά, ο χώρος της ανώτατης εκπαίδευσης αποτελεί πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα επεισόδια σε δύο ιδρύματα έφεραν και πάλι στην επιφάνεια το θέμα της προστασίας των πανεπιστημίων και της αστυνόμευσης. Για αποτυχία κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με την κυβέρνηση να επισπεύδει την εγκατάσταση καμερών και τουρνικέ για τον έλεγχο της εισόδου στα ιδρύματα.
11: Πολύπλευρές αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν τα νέα έκτροπα στο Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τον Παύλο Μαρινάκη να υπογραμμίζει την ανάγκη επίσπευσης των μέσων προστασίας και να εξηγεί παράλληλα τους λόγους που δεν προχώρησε η πανεπιστημιακή αστυνομία.
12: Αυτό το οποίο απαιτεί το φαινόμενο της βίας σε κάποια πανεπιστήμια στη χώρα, κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αν παρατηρήσετε, είναι μία σε κάποιες περιπτώσεις πολύ βαριά οπλισμένη αστυνομία. Για εμένα, το σημείο κλειδί και αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται είναι τα μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε, αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Πρόληψης. Τι εννοώ? Κάμερες, τα τουρνικέ.
11: Η αντιπολίτευση ζητά ενισχυμένα μέτρα θωράκισης των πανεπιστημίων και μιλά για αποτυχία της κυβέρνησης.
13: Έχουμε μια κυβέρνηση 7 ολόκληρα χρόνια που ήρθε, κατήργησε το πανεπιστημιακό άσυλο, έφτιαξε πανεπιστημιακή αστυνομία. Από τα μεγαλύτερα φιάσκα της κυβέρνησης.
14: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους.
15: Οι κάμερες για να μπουν, επειδή είναι και προσωπικά δεδομένα, δεν πάω στο μαγαζί της γειτονιάς να πάρω μια κάμερα. Υπάρχουν κανόνες δημόσιων.
16: Γίνεται διαγωνισμός δηλαδή.
15: Όταν τελειώσει εντός των επόμενων μηνών. Εσείς πιστεύετε ότι αν υπήρχε κάμερα ή αν υπήρχε ένας card reader στην όποια είσοδο πανεπιστημίου, είναι και αυτό αποτρεπτικό? Δεν είναι όμως πλήρως.
17: Βάλτε το όμως.
18: Πολύ βολικά όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στο ΑΠΙΘΙΤΑ, αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες, πολύ βολικές για την κυβέρνηση.
19: Αλήθεια, εκείνη η πανεπιστημιακή αστυνομία κατά πού βρίσκεται?
11: Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα πριν τις σημερινές φοιτητικές εκλογές.
5: Αλλάζοντας θέμα, ιδιαιτέρως πλούσιο και βαρύ φαίνεται πως είναι το ποινικό παρελθόν των ληστών της Τιθωρέας. Η αστυνομία εκτιμά πως η Σπύρα εμπλέκεται σε μια σειρά από επιδρομές σε τράπεζες με λεία δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα, αυτός ακριβώς ο τρόπος δράσης, πανομοιότυπος σε όλες τις περιπτώσεις, έχει καταγραφεί και από κάμερες ασφαλείας τη στιγμή που οι κακοποιοί στρέφουν τα όπλα τους σε υπαλλήλους και πελάτες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι άλλο έχει από την έρευνα των αρχών, ο αστυνομικός συντάκτης, ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
20: Η συμμετοχή τριών μελών της συμμορίας με τα καρόπου κάμισα, δηλαδή του αρχηγού, της υπαρχηγού και ενός 33χρονου συνεργού τους, σε εκδηλώσεις συμπαράστασης υπέρ του γιου μέλους του 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο του 2023 για ληστείες στην Πάτρα, συνάμα με την εξαφάνισή του στο χρονικό διάστημα διάπραξης της ληστείας στην κατοχή Μεσολογγίου, είναι αυτά, Χριστίνα, που ταυτοποίησαν τα μέλη της συμμορίας. Αρχικά τα στελέχη της Αντιμορφωτικής Υπηρεσίας μετά τη ληστεία αμελία 236.000 ευρώ διαπίστωσαν την απουσία των τριών ατόμων που είχαν κινήσει το ενδιαφέρον τους από τις εκδηλώσεις συμπαράστασης στις δικαστικές αίθουσες. Φαίνεται όμως να τους συναντούν σε επίπεδο σωματοδομής στη ληστεία τράπεζα στην κατοχή Μεσολογγίου και ενημερώνουν το αποκαλούμενο ελληνικό FBI. Στελέχη του οποίου σχεδόν παράλληλα μέσω του βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποιούν δύο από τους υπόπτους και τους θέτουν σε παρακολούθηση. Από εκεί, Χριστίνα, προκύπτουν και τα άλλα μέλη της συμμορίας, τα οποία συνελήφθησαν μετά τη ληστεία στην Τιθωρέα. Αρμόδια αξιωματικής αστυνομίας, Χριστίνα, διαπιστώνουν ότι μέλη της συμμορίας με χρήματα των ληστείων συνεισέφεραν οικονομικά στις ενοικιάσεις αναρχικών στεκιών, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, μετά τις εκκοινώσεις κτηρίων που βρίσκονταν υποκατάληψη. Επίσης, κάποια από τα μέλη της συμμορίας είχαν έρθει μάλιστα και σε ρήξη, ακόμα και σε σωματική αντιπαράθεση με άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, λόγω διαφωνίας για τις ενέργειες που έπρεπε να προβούν με αφορμή τις εκκοινώσεις των καταλήψεων μέσα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και μάλιστα, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, μέλη της συμμορίας εμφανίζονταν ως ριζοσπάστες που επιθυμούσαν δυναμικότερες ενέργειες αντίδρασης στις εκκοινώσεις των εγκαταλείψεων.
5: Πάμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα, όπου οι κόντρες έχουν πάρει φωτιά. Οι τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ ανεβαίνουν διαρκώς τόσο στη Βουλή όσο και στα τηλεοπτικά πάνελ, ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα έχει ξεκινήσει η μάχη της δεύτερης θέσης. Ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
16: Το πολιτικό σκηνικό θυμίζει έντονα προεκλογική περίοδο, με όλους να βάλουν εναντίον όλων και την κυβέρνηση να επιτίθεται στο Πασόκ και λαϊκισμό.
17: Το Πασόκ επέλεξε να παίξει σε ένα άλλο γήπεδο, να παίξει με τους όρους που έπαιζε όλα αυτά τα χρόνια ο κύριος Τσίπρας και τα κόμματα του λαϊκισμού, το Πασόκ επί των ημέρων του κύριου Ανδρουλάκη.
21: Εγώ θεωρούσα ότι προφανώς και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται ότι ο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν θεωρούμε αντίπαλό μας ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον κύριο Τσίπρα. Το πιο συνευολική αντιπολίτευση έχει κρυθεί το 23.
16: Νέο πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και Πασόκ προκαλεί η παράληψη των καταθέσεων στο εξωτερικό στο πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη.
17: Αν στη θέση του κ. Ανδρουλάκη ήταν κάποιος εξημών με ήττα, ήδη θα είχε κατασκηνώσει ο κ. Ανδρουλάκης με 5-10 στελέχη του Πασόκ και ο κ. Φάμελος και οι υπόλοιποι αντιπολίτες θα ζητούσαν εξεταστικές, προανακριτικές, να έρθει και όλη η ηγεσία του Αρείου Πάγου και εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά.
22: Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά δικήματα, τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη, την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
16: Οι τόνοι ανέβηκαν και στη Βουλή, με τον Υπουργό Οικονομικών να ρίχνει καρφιά στον Νίκο Ανδρουλάκη για τοξικότητα υπό το φόβο του Αλέξη Τσίπρα.
23: Και σας ακούω τι λέτε για τη ΔΕΗ. Διαβάζω ότι λέει ο κύριος Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
24: Όλα αυτά τελειώνουν και να είστε σίγουρος. Διότι στο τέλος θα επικρατήσει κοινή λογική. Με εσάς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι και η μεσαία τάξη δεινοπαθή, και αυτό θα επικρατήσει ως βίωμα στις επόμενες εθνικές εκλογές.
23: Ένας λαβύρινθος σκανδάλων που αρχίζουν και τελειώνουν στο Μαξίμου. Και τελικά ένας κρυπτόμενος και από ό,τι φαίνεται πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός.
16: Μέσα σε αυτό το κλίμα, η σύγκρουση για την κυριαρχία στο χώρο της κεντροαριστεράς καλά κρατεί. Βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Άννα Διαμαντοπούλου.
25: Πολύ συνοπτικά, επιχειρείται ένα rebranding προφανώς, το οποίο όμως απαιτεί συλλογική αμνησία. Και επειδή ξεκίνησε με τον Όμηρο και με την Ιθάκη, υπάρχουν και λωτοφάγοι. Εμείς δεν είμαστε λωτοφάγοι.
26: Είναι δυνατό τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα, να θεωρείτε ότι ο Τσίπρας βοηθάει το Μητσοτάκη? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
16: Για την ίδια ώρα, μηχανία στο Πασόκ προκάλεσε η δήλωση της Βάσιας Αναστασίου για τον Αλέξη Τσίπρα, με την ίδια να προχωρά σε διορθωτική δήλωση.
27: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
28: Έτοιμα περιτριχών προφανώς δεν απηχεί τη θέση του Πασόκ. Ήταν μια πάρα πολύ άστοχη δήλωση.
29: Σε σχέση με τη δήλωσή μου, οφείλω να αναγνωρίσω ότι ήταν μια ατυχής η οποία δεν με εκφράζει ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ όσο και το κόμμα μου πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων.
5: Και δεν είναι μόνο οι συγκρούσεις μεταξύ των κομμάτων, αλλά και τα εσωτερικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Αντώνη Αντζολέτο.
30: Είναι βραχνά στα εσωκομματικά για όλους. Για τη Νέα Δημοκρατία είναι φυσιολογικό, δεν βλέπουν τίποτα παραπάνω από το μεθαυριανό συνέδριο. Θέλει να κλείσει μέτωπα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλει να σβήσει μουρμούρες, επιθυμεί να έχει ενωτικές τοποθετήσεις, αλλά σίγουρα αυτό που θα συζητηθεί είναι η αυριανή παρουσία του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού, σε εκδήλωση στην Ξάνθη μαζί με τον Κινέζο πρέσβη. Όχι τόσο για αυτά που θα πει σε σχέση με την εξωτερική πολιτική, πάντα τοποθετείται, ή για τα αγροτικά για τα οποία είναι η εκδήλωση, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι λίγες ώρες πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο δεν θα παραβρεθεί, θα βρεθεί σε μια άλλη εκδήλωση. Δηλαδή το σήμα που θα δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός με αυτή την κίνηση.
0: Άλλη μια αποστασιοποίηση. Δείγμα ότι γυρίζω την πλάτη. Νέα Δημοκρατία, πάμε στο Πασόκ. Το Πασόκ, το οποίο φαίνεται ότι πάει να κάνει ένα βήμα. Υπάρχουν όμως κάποιες δηλώσεις, όχι τόσο πολιτικές, το είδαμε και στο ρεπορτάζ, που οδηγούν το κόμμα σε ποια κατάσταση, εσωτερικά πάντα.
30: Όπως το είπες, κάνει συνεχώς βήματα φυγής προς τα εμπρός. Είδαμε τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι καλές συνεδριάσεις που γίνονται. Καταλήγουν κάπου, έχουν μια πρόταση. Είχαν αφήσει πίσω τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα για τη Συμφωνία των Πρεσπών, που είχαν πονέσει λίγο, αλλά ήρθε αυτή η δήλωση της κυρίας Αναστασίου που δεν έχει κανένα πολιτικό περιεχόμενο. Και σίγουρα όταν αυτές οι δηλώσεις έρχονται από νέα στελέχη που σηματοδοτούν μια ανανέωση, πονάνε ακόμα πιο πολύ. Και έτρεχαν να καλύψουν αυτό σήμερα, όταν θα έπρεπε να συζητούν για κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Πάμε στην κεντροαριστερά. Πάμε στον κύριο Τσίπρα και ό,τι έχει προκαλέσει ένα κόμμα που έρχεται σε κάποιες εβδομάδες, θέρος είπε ο ίδιος, από το Χαλάνδρη. Επομένως, εδώ τώρα τι βρίσκεται, ποιες είναι οι καραμπόλες, τι προσπαθεί να κάνει, τι αρνείται να κάνει επίσης.
30: Εδώ είναι πολύ θολά τα πράγματα, γιατί αρκετοί στον ΣΥΡΙΖΑ θέλουν συγχώνευση με το κόμμα Τσίπρα. Αυτό δεν το θέλει ο Αλέξης Τσίπρας. Πολλοί από τον ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές κυρίως, πηγαίνουν στις εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ενώ είναι στον ΣΥΡΙΖΑ. Βουλευτές δεν θέλουν να αφήσουν την έδρα τους για να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, θέλουν να πάνε στο κόμμα, αλλά είναι προαπαιτούμενο και αυτό. Το έχει δηλώσει ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός. Λένε στο Σοκράτη Φάμελο να τηλεφωνήσει τον Αλέξη Τσίπρα να συναντηθούν να τα βρουν, όταν δεν υπάρχει ακόμα κόμμα και δεν υπάρχει κάποια απόφαση. Του ζητούν, μαθαίνουμε τώρα, να συγκληθούν τα όργανα. Σίγουρα αυτή η μετάβαση, Χριστίνα, όπως τα βλέπουμε τα πράγματα, δεν θα είναι πολύ ανέφελη.
5: Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο εμφύλιος καλά κρατεί στις τάξεις των εργατικών, με πληροφορίες να θέλουν τον βασικό εσωκομματικό αντίπαλο του Πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, να ετοιμάζεται να αμφισβητήσει ανοιχτά την ηγεσία του. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα, η ανταπόκριση από το Λονδίνο του Γιάννη Χανιωτάκη.
1: Θα πρέπει κάποιος από τους φερόμενους για την ώρα υποψηφίους να καταφέρει να συγκεντρώσει τον μαγικό αριθμό των 81 βουλευτών, οι οποίοι θα πρέπει εγγράφως να δηλώσουν τη στήριξή τους, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία διαδοχής στο εργατικό κόμμα. Παρόλα αυτά, δεν είναι σίγουρο ότι κάποιος από αυτούς έχει καταφέρει να συγκεντρώσει αυτόν τον αριθμό για την ώρα, ούτε ο Στρίτινγκ, ο οποίος φέρεται να είναι έτοιμος να παραιτηθεί, καθώς, Χριστίνα, το εργατικό κόμμα είναι πολύ διασπασμένο. Ακόμα και αυτοί που ζητούν την παραίτηση του κ. Στάρμερ δεν συγκροτούν ένα ενιαίο μέτωπο και δεν φαίνεται να είναι στο πλευρό ενός συγκεκριμένου υποψηφίου.
0: Στα ενδιαφέροντα της ημέρας κρατάμε και την ομιλία του βασιλιά Καρόλου, Downing Street και Βασίλειο, Παλάτι, είναι παράλληλοι, έτσι, οι δρόμοι και βοί. Εδώ λοιπόν είχαμε παρασκήνιο.
1: Ναι, διότι η έντονη πολιτική αστάθεια έχει θορυβήσει και το Παλάτι, αξιωματούχοι του οποίου επικοινώνησαν χθες με την Downing Street, με σκοπό να συζητήσουν το αν θα έπρεπε τελικά να γίνει αυτή η ομιλία, καθώς δεν ξέρουμε αν θα έχουμε τον ίδιο Πρωθυπουργό σε λίγες εβδομάδες, πόσο μάλλον σε ένα χρόνο από τώρα. Μάλιστα, ξεκαθάρισαν ότι ο Βρετανός Μονάρχης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμπλακεί σε πολιτικά ζητήματα.
5: Σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα τώρα, με μια εκρηκτική εμφάνιση που ξεσήκωσε το κοινό, ο Ακύλας έδωσε στην Ελλάδα πανηγυρικά την πρόκριση στον τελικό της Eurovision με το Φέρτο, φιγουράροντας μάλιστα ως φαβορή για τη δεύτερη θέση πίσω από τη Φιλανδία. Παρά τον μποϊκοτάζ από ορισμένες χώρες λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, ο χθεσινός ημιτελικός ήταν λαμπερός και αφιερωμένος στη μουσική, όπως θα ακούσουμε από τη Μέρη Σκανδάλη.
2: Ο Ακύλας εντυπωσιάζει και είναι ένα βήμα πιο κοντά στο να το φέρει. Η εκρηκτική σκηνική παρουσία του Ακύλα σε συνδυασμό με τη δυνατή ερμηνεία του επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή της φετινής Eurovision και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
3: Ακύλας! Ακύλας! που κρατώντας την ελληνική σημαία πανηγύριζε μέσα στην αρένα του Βιέννα City Hall.
4: Πήγε τόσος κόσμος από κάτω που τσίριζε. Είδα ανθρώπους που φορούσαν σκουφάκια τέτοια και παιδιά ήταν τρελό. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου. Let's go!
6: Ναι!
3: Η Φιλανδία με ένα τραγούδι, όπως λέει και το όνομά του Φλογοβόλου, αποτελούν φαβορί της φετινής Eurovision και προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Από τις συμμετοχές που εντυπωσίασαν εκείνη της Ιταλίας με το Salda Vinci και το Per Siempre Si, που εδώ και μήνες έχει γίνει ευρωπαϊκό hit. Η Μολδαβία.

0: Γερμανία που κάθε χρόνο περνάει αυτόματα στον τελικό. Αλλά και η αμφιλεγόμενη συμμετοχή του Ισραήλ που για πολλούς θα έπρεπε να είναι εκτός διαγωνισμού. Την Πέμπτη στο δεύτερο ημιτελικό είναι η ώρα της Αντιγόνης και της Κύπρου που μαζί με άλλες 17 χώρες θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τον τελικό. Σάββατο, τηλεθεατές μαζί με κριτικές επιτροπές θα ψηφίσουν για να αναδείξουν τον νικητή της 70ης Eurovision.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, με μοναδικό στόχο την τρίτη νίκη στη σειρά και την πρόκριση στο Final Four του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τη Βαλένθια. Με 3 γκολ στα 10 λεπτά των καθυστερήσεων, ο Λεβαδιακός έκανε ασύλληπτη ανατροπή επί του ΟΦΗ και παρέμεινε πρώτος στη βαθμολογία των θέσεων 5 έως 8 της Super League. Ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού στο αιώνιο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής των play-off, ενώ η πρωταθλήτρια ΑΕΚ είναι στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ στη Ντούμπα. Περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
2: Λίγο πριν τον αγώνα της χρονιάς, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εμψύχωσε τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Εκείνοι θα επιδιώξουν να νικήσουν για τρίτη φορά τη Βαλένθια μέσα στο σπίτι της και να προκριθούν στο Final Four της Αθήνας. Την ανατροπή της σεζόν έκανε ο Λεβαδιακός κόντρα στον Όφι. Αν και έμεινε πίσω στο σκορ από τα δύο γκολ των Ανδρούτσου και Σαλσέδο στο πρώτο ημίχρονο, οι διωτοί βρήκαν τρία τέρματα στα 10 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ζέγκοβιτς νίκησε με δύο προσπάθειες τον Χριστογιώργο στο 92. Δύο λεπτά αργότερα ο Νίκας ισοφάρισε με εντυπωσιακό τρόπο.
3: 2-2 ισοφαρίζει ο Νίκας.
2: Και στο 100 λεπτό της αναμέτρησης ο Πεντρόζο ολοκλήρωσε την ασύλληπτη ανατροπή.
3: Απίθανη ανατροπή του Λεβαδιακού.
2: Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έμεινε στην κορυφή των play-off και πίσω της ο Άρης. Ο Χόγκλα άνοιξε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο με τον Λάμπρου να ισοφαρίζει για τον Βόλο στο 54. Πριν κοπάσουν όμως οι πανηγυρισμοί στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ο Τριανταφύλου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και χάρισε στους Θεσσαλονικείς την τέταρτη διαδοχική νίκη.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε, τι ε!
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα
7: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
8: Nova 931.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
11: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
15: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
17: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
18: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
19: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
20: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
19: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
20: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
19: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
21: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
22: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοείας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα τρία βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25410 74 790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία! Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
13: Στο Nova 931 News Today.
22: Χορηγός της εκπομπής
13: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
0: Nova 931.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: φτάσει.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

αλήθισα καρδιά μου. Άλλη αγάπησε και κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση,

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Νόβα. 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Μέγα εγγένεια! Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοντεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
2: Νόβα 931.
0: Νόβα 931 και www.novaradio.gr.
2: Νόβα Radio. News Today.

0: ζήσω για μένα. Και θα ζήσω για μένα. Και θα ζήσω για μένα. Και θα ζήσω για μένα.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ, τεκ.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9.31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Έρχονται στο Nova 931.
7: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
8: Κρέκ. Και

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Nova 931.
5: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
6: Μες τα χαράματα.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
0: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα.

0: Θέμα Αλέξανδρος, ΑΕ.
1: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας, σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας κυρόδεμα, απογνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
0: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
0: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
0: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφία 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 9:31.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Nova 931.
0: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931.
2: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Nova 931.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Nova 931. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Nova 931. Nova 931. Nova 931. Η πρώτη σου επιλογή.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου

αδιάβαστα, μηνύματα αδιάβαστα, μηνύματα αδιάβαστα, μηνύματα.

πως είμαι εντάξει, πως μπαίνει τάξη στο τίποτα που ζω.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: 31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

ρίζω το φεγγάρι. Ένα σύμπαν θα έχεις μαξιλάρι. Στα προσφέρω όλα για όλα, μόνο αν με θες. Πριν ζητήσεις θα σου δίνω κάθε γύμνια σου, εγώ θα δίνω. Θα έρθουν μάγοι

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στις άλλες.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Nova 931.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
3: Yeah.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Νόβα Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931. Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.